0: Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

Όλο παίζει κάτι νιου στυλ Αμερικά. Στην αποχή μου ήρθανε flow, ζακουμέρικα. Έκανα ασφάλεια, κλοπή συντέρα Αμερικά. Ραπάρουμε σε καταβλές και σε μπαρμπερικά. I got the Newton, χωρίς να μου Newton. Έχω big brain σαν το Jimmy Neutron. Μ' αρέσει η θέα, οπότε πήγα πήρα new drone. Μέχρι να πεθάνω πλήζα να

Κάνω ραπ, οι συγκυρίες με βρήκαν τυχερό. Στην πραγματική ζωή, τύχη μου βουνό. Βουτάω σε πισίνα και πατάω αχινό. Στις όσες μπήρες άραγμα με τρεις τυπούς τα εσπέσιους. Κοιτάω την πύρα σαν τον Γκόλουμ, με πρέσιους.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Αλλά όπως είσαι, όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου, όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου, όπως είσαι.

τρελά όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Φλας 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Μα εσύ με εκμεταλλεύτηκες, καθόλου δεν με σκέφτηκες.
1: Flash 99,4.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
5: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Κοίτα λίγο.
1: Σιγάρα, αδερφάκι μου. Έτσι είσαι, και τι έχω.
2: Τι έχεις.
1: Ρίγορα, πρέπει να έχει μπει και βαθιά.
2: Ω.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
4: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπυργίου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
5: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας. Της πατρίδας με ιστορική συνέχεια. Του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.

Πρωινή Παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας. Της πατρίδας με ιστορική συνέχεια. Του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή Παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.

0: Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4, άλλη μια πρωινή παρέμβαση ξεκινάει με μια μικρή καθυστέρηση. 4 Μαΐου σήμερα, του σωτηρίου έτους 2026. Θα έχουμε να πούμε κάποια πράγματα και σήμερα, να σχολιάσουμε. Θα ξεκινήσουμε με την Κορίνα Τριανταφύλου, που θα έχουμε μια ανταπόκριση από Αθήνα. Θα συνεχίσουμε με τον κύριο Μανώλη Γκλάβα, με τον οποίο θα μιλήσουμε για κάποια θέματα που αφορούν και τους ασφαλιστές, αλλά όλους και εμάς που έχουμε διάφορα προγράμματα, σπίτια, οικίες κλπ. Θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά, τι συμβαίνει, τι ισχύει. Να πούμε ότι ο Χρήστος Νάκος μας λέει ότι την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, όχι ακόμη. Λοιπόν, να σχολιάσουμε κάποια πρωτοσέλιδα μέχρι να έχουμε την τηλεφωνική επαφή με την Κόρινα Τριανταφύλου και να ξεκινήσουμε λοιπόν από την αγαπημένη μας πλέον Δημοκρατία, στην οποία διαβάζουμε 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. 41 είναι τα άτομα τα οποία έχουν φτάσει τον αριθμό, 18 υπουργεία, 10 βουλευτές, 12 γενικοί γραμματείς, τα οποία εμπλέκονται σε σκάνδαλα τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν. Όμως έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Κορίνα Τριανταφύλου, όπως μας ενημερώνει ο Χρήστος. Κορίνα, Χριστός Ανέστη, καλή εβδομάδα.
1: Αληθώς ο κύριος Γιάννη μου, καλή εβδομάδα. Ξεκινάει καλά σχετικά, παρόλο το κρύο που είχαμε το τριήμερο και τις χαμηλές θερμοκρασίες και τη συννεφιά, τουλάχιστον στην Αθήνα δείχνει δείγματα ότι πάει να κάμψει ο καιρός.
0: Και σε εμάς εδώ βγήκε ο ήλιος, εκεί δεν ξέρω αν έριξε κάποιο χιόνι στα ορεινά, πάντως εδώ είχαμε και χιονοπτώσεις σε διάφορες περιοχές με υψόμετρο, εντάξει, νομίζω πρωτοφανές πράγμα για Μάη μήνα, δεν το έχουμε ζήσει πολλές φορές, τουλάχιστον δεν το θυμόμαστε εμείς.
1: Από ό,τι διάβασα, είχε πάρα πολλά χρόνια πρωτομαγιά να κάνει αυτό το κρύο, δηλαδή που είχαμε αυτή τη φορά.
0: Είναι εμείς που είμαστε και κάποιων αιώνων, δεν το θυμόμαστε, είναι αλήθεια. Γελάς.
1: Όχι, όχι, δεν πρέπει να λέμε τέτοια.
0: Μιλάω για τον εαυτό μου, παρακαλώ πολύ.
1: Ούτε και για τον εαυτό σου. Οι ηλικίες αυτές, πιστεύω, τη σήμερα ημέρα είναι οι καλύτερες. Από εδώ ξεκινάνε.
0: Έτσι,
1: τα καλά.
0: Έτσι, από εδώ ξεκινάνε τα καλά. Καλά το λες. Θέλω να. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι. Είχα ανοίξει τώρα το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας και σχολίαζα.
1: Στο κάτι οποίο. Για σκάνδαλα, ακούγα.
0: Ηρωνικά, ναι, ηρωνικά γράφει για 41 άριστους. Γιατί είπαμε, το μότο των κυβερνώντων ήταν οι άριστοι, ότι θα μας είχαν βάλει τους άριστους. Πρωταγωνίστες των σκανδάλων. Και μιλάει η Δημοκρατία εδώ. Για τους εμπλεκόμενους 18 υπουργούς και υφυπουργούς, 11 βουλευτές, 12 γενικούς γραμματείς, βγαίνει το άθροισμα των 41, μέχρι τώρα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και, ναι, δεν ξέρω πώς θέλεις να το σχολιάσεις, γιατί πραγματικά είχαν πολύ μεγάλη αλαζονία οι κυβερνητικοί από την αρχή που ξεκίνησαν και ανέλαβαν τα ενία της διακυβέρνησης και η οποία τελικά.
1: Γιάννη, αυτό με τους άριστους θα γυρίσει μπούμεραγκ νομίζω στους ίδιους, γιατί έτσι όπως έχει την τροπή που έχει πάρει όλη η κατάσταση φαίνεται ως παροδία, είναι η αλήθεια. Άριστοι σε τι? Άριστοι στη ρεμούλα? Άριστοι στην υπεξαίρεση? Άριστοι στις παρανομίες, στις ανομίες? Σε τι? Να μας διευκρινίσουν σε τι είναι άριστη η σημερινή κυβέρνηση και όλοι αυτοί οι υπουργοί και οι θύνοντες, είναι η αλήθεια, Γιάννη.
0: Τελικά αποδεικνύεται, όπως, ναι, ναι, όπως πολύ σωστά το λες, ότι εκεί ήταν εκεί φαίνεται ότι είχαν την αριστεία. Και
1: εκεί είχαν την πρωτιά. Ναι.
0: Και μάλιστα αναμένουμε και άλλα πράγματα, δηλαδή αυτό είναι το.
1: Βεβαίως. Έχει ανοίξει ένα πηγάδι το οποίο βλέπουμε δεν έχει πάτο. Και όπως ακριβώς λες, Γιάννη, δεν ξέρουμε ακόμη τι ακριβώς θα αποκαλυφθεί. Υπάρχουν μπροστά και άλλες υπογραφίες που θα δούνε το φως της δημοσιότητας και πιστεύω ότι θα μας εκπλήξουν όσο προετοιμασμένοι και αν είμαστε και τα υπόλοιπα που θα δούμε.
0: Έτσι ακριβώς. Και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε. Έχουμε το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο πήρε αυτή την τροπή που πήρε με την απόφαση του κύριου Τζαβέλα να την αρχιοθετήσει παρά τις τις ενστάσεις,
1: είναι
0: και αυτό που, την πρόταση του, του μονομελούς πρωτοδικείου νομίζω Αθηνών, και υπήρξε και ανακοίνωση, διαβάζω από την από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, η οποία ζητά την παρέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κυρίου Τζαβέλα με ψήφισμα 29/4/26. Καταγγέλει θεσμική εκτροπή για την άρνησή του να ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.
1: Ακριβώς. Και αν κάποιος καθίσει δηλαδή και διαβάσει και λεπτομέρειες, ο ίδιος ο εισαγγελέας εμπλέκεται με την έννοια όχι της παρανομίας, με την έννοια της εργασιακής σχέσης και με άλλα θέματα που αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Οπότε οποιοδήποτε μπορεί να καταλάβει τις σχέσεις που υπάρχουν. Τι να πούμε, δηλαδή η λογική μας επιτάσσει να σκεφτούμε κάποια πράγματα και για κάποιο λόγο, για ποιο μάλλον λόγο θέλουν να θαυτεί αυτή η υπόθεση. Ποιους θα αποκαλύψουν στο τέλος ότι είναι πίσω από αυτή την υπόθεση? Μήπως είναι εύκολος ο συνειρμός?
0: Κοίτα να δεις, αν λάβουμε και υπόψη τις δηλώσεις του Ντίλιαν περί... έκανε ένα παραλληλισμό με τον Νίξον και το Watergate, απευθυνόμενος όταν ένιωσε ότι πιέζεται... είπε ότι και ο Νίξον από το Watergate έπεσε, και προφανώς η ατάκα αυτή, ας πούμε, υπονοούσε τον Πρωθυπουργό. Πιθανολογώ ότι από κάπου τον κρατάει.
1: Ακριβώς. Όλα τίνουν και όλα όπως φέρεται να καταδεικνύουν τα γεγονότα, στοχεύουν στο ίδιο και ένα και συγκεκριμένο πρόσωπο. Οπότε τι να λέμε, ποιος να μιλάει για δικαιοσύνη, ποιος να μιλάει για αριστεία, αγαπητέ Γιάννη.
0: Είναι αυτό, μεγάλο θέμα αυτό που είπες.
1: Να μιλάει για επιτελικό κράτος.
0: Επιτελικό κράτος και κυβέρνηση των αρίστων, έτσι. Είχαμε, δηλαδή δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις και πού να ξεκινήσεις. Είχαμε την περίπτωση του Θεοδόση Μούγια, ο οποίος καταδικάστηκε, ήταν ο απότακτος αστυνομικός, ο οποίος ήταν το νούμερο ένα τρόλ στο διαδίκτυο της κυβέρνησης. Άλλη μια περίπτωση αρίστου με πλαστό πτυχίο, όπως αποδεικνύεται. Επιστημονικός σύμβουλος ήταν του κυρίου Λιβάνιου, τον βλέπαμε και σε φωτογραφίες μας.
1: Και από το σώμα της αστυνομίας που ήταν,
0: Πραγματικά δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Τέλος πάντων, επειδή όμως πλησιάσαμε και στις 8.30 πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, θα σε κλείσω κάπως άκομψα.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένα. Καλή συνέχεια.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βεβαίως. Κορίνα.
1: Καλημέρα από Αθήνα.
0: Να σου ευχηθούμε καλή μέρα και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Όπως είπαμε, φτάσαμε 8.30, θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον κύριο Μανώλη Γκλάβα, τον πρώτο καλεσμένο μας.
2: Η ώρα είναι 8.30.
3: Plus 99,4.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
6: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
7: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
8: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
9: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία.
11: Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Και καλά.
1: Και καλή εβδομάδα να έχετε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Θέλουμε να μας πείτε, απευθυνόμενος σε όλους εμάς τέλος πάντων, τους πολίτες, τι συμβαίνει με τα προγράμματα των ασφαλίστρων. Παρατηρούμε αυξήσεις και στον τομέα της υγείας, οικειών, οχημάτων κλπ. Θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα και να μας πείτε και πόσο έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα?
0: Ναι, θα δώσω μια μικρή εικόνα, πιστεύω όσο προλαβαίνω, αναφορικά με τα συμβόλαια υγείας. Αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που υφίσταται στην Ελλάδα. Έχουμε έναν πληθωρισμό ο οποίος μπορεί να είναι μεσοσταθμικά 2%, αλλά τα ασφαλιστήρια ανεβαίνουν ρυθμούς διπλάσιους και τριπλάσιους στα ασφαλιστήρια υγείας. Οι αυξήσεις πάντα είναι 6-7%. Τώρα που ο πληθωρισμός λίγο ξέφυγε στο 3-4%, έχουμε αυξήσεις της τάξης του 10%. Αυτό βέβαια έφερε σε δίλημα το τι θα κάνουν και οι ασφαλιστικές εταιρείες. Ήδη ένας μεγάλος όμιλος προχώρησε σε εξαγορά ιδιωτικής κλινικής προκειμένου να προσφέρει όσο μπορεί απρόσκοπτα τις υπηρεσίες της ασφαλιστικές σε όσο γίνεται πιο λογικές τιμές. Αυτό είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Δυστυχώς ο νοσοκομιακός πληθωρισμός πάντα είναι διπλάσιος τουλάχιστον από τον πληθωρισμό που τρέχει.
1: Υπάρχει κάποια εξήγηση, κύριε Γκλάβα, για αυτό το φαινόμενο?
0: Ενδεχομένως δεν μπορούν να το εξηγήσουν οι ασφαλιστικές. Είναι ίσως λίγο σύνθετο. Νομίζω δεν μας παίρνει ο χρόνος για να εξηγήσουμε.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Πάντως θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι διαχρονικά τα προβλήματα, έτσι. Είναι πολλά.
1: Μάλιστα. Πάντως το zoom είναι αυτό, ότι οι αυξήσεις είναι αρκετά σημαντικές.
0: Και οι εταιρείες, οι ασφαλιστικές προβληματίζονταν γι' αυτό. Χρόνια τώρα προβληματίζονταν. Γι' αυτό και σας λέω ότι μεγάλος όμιλος εξαγόρασε ολόκληρη κλινική για να μπορείς τουλάχιστον να ανταπεξέλθει. Γιατί υπάρχουν ακυρώσεις όπως και να το κάνουμε. Ο κόσμος δεν μπορεί να συνεχίζει να πληρώνει. Δηλαδή κάνω ένα ασφαλιστήριο για να μπορέσω στην δύσκολη στιγμή να ανταπεξέλθω.
1: Σωστά.
0: Εάν δεν μπορώ να το πληρώσω, πώς θα ανταπεξέλθω? Επίσης ένα άλλο διαχρονικό πρόβλημα. Δηλαδή κανονικά όταν κάποιος δεν έχει χρήματα ασφαλίζεται για την κακή στιγμή. Εδώ επειδή δεν έχουμε ασφαλιστική παιδεία λέμε ότι τώρα που έχω χρήματα μπορώ να ασφαλιστώ.
1: Πολύ σωστά το λέτε αυτό, γιατί πραγματικά αυτός που δεν έχει χρήματα πρέπει να ψάξει να ασφαλιστεί. Όμως κύριε Γκλάβα, και πόσο εύκολο είναι με την πίεση που δέχεται ο Έλληνας πολίτης στο πορτοφόλι του τα τελευταία χρόνια. Πόσο εύκολο είναι και αυτό να συμβεί, δεν ξέρω. Πάντως είπατε σωστά για την ασφαλιστική παιδεία. Αν έχει όχι ο Έλληνας.
0: Ναι, δυστυχώς δεν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας γενικότερα με παιδεία, πόσο μάλλον με ασφαλιστική παιδεία. Έτσι. Φανταστείτε ότι εδώ και 30 χρόνια να πω, τα ασφάλιστρα που δίνουν οι Έλληνες ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος είναι περί το 2,2%. Αυτά τα οποία δίνει. Δηλαδή έχουμε ένα ΑΕΠ που μπορεί να είναι χοντρικά λέμε γύρω στα 200 δις, οπότε δίνονται περί τα 4, 5, 6 δισεκατομμύρια για ασφάλιστρα. Και τότε λέγαμε και από τα παλιά, αν αυτό διπλασιαστεί εμείς οι ασφαλιστές θα βγάζουμε λεφτά. Ποτέ δεν διπλασιάστηκε, έτσι. Και ποτέ τα όνειρά μας δεν έγιναν πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Σε σχέση με την Ευρώπη αυτό το νούμερο που αναφέρεται, το 2,2% πώς είναι? Στην Ευρώπη δηλαδή, τι ισχύουν, ας πούμε?
0: Προσέξτε να το πω λίγο πιο απλά. Τα 300 ευρώ περίπου που δίνει ο Έλληνας, αν και δεν έχω τελευταία εικόνα τα τελευταία χρόνια, αλλά περίπου αυτό ήταν. 300 ευρώ αντιστοιχεί έτσι σε κάθε Έλληνα, όταν στη Γερμανία είναι πάνω από 2.000 ευρώ αυτά που δίνονται για ασφάλιστρα, έτσι, προηγμένες βέβαια χώρες. Στη Γαλλία ήταν 1.800, γενικότερα στην Μεγάλη Βρετανία επίσης πολύ υψηλά ασφάλιστρα. Αλλά είναι πράγματα τα οποία εμείς τα ακούμε εξωπραγματικά. δεν μπορούμε να πιάσουμε

0: καν τα ασφάλιστρα της Πορτογαλίας τώρα. Φανταστείτε.
1: Μας ξεπέρασε λοιπόν και η Πορτογαλία σε αυτό το,
0: καλά,
1: σε αυτό το κομμάτι.
0: Οπωσδήποτε, φυσικά, φυσικά.
1: Γιατί ήταν μέτρο σύγκριση η Πορτογαλία στα πρώτα χρόνια όταν είχε μπει και αυτή στην ΕΟΚ τότε, έτσι, την τότε ΕΟΚ. Συγκρινόμασταν με αυτή και λέγαμε ότι είμαστε πάνω από την Πορτογαλία. Τελικά μας ξεπέρασε και η Πορτογαλία και σε αυτό το θέμα.
0: Οπωσδήποτε.
1: Δυστυχώς. Με τα προγράμματα των οικιών ή των οχημάτων, τι ισχύει, τι συμβαίνει, υπάρχουν αντίστοιχες αυξήσεις? Και αν τώρα λόγω ΕΦΚΑ και λόγω της μείωσης που έχει κάποιος εφόσον ασφαλίσει το σπίτι του για φυσικές καταστροφές, υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον των Ελλήνων για τέτοια προγράμματα.
0: Προσέξτε κύριε Καραβίδα, οι τράπεζες εδώ στην Ελλάδα, επειδή υπάρχει μεγάλη ιδιοκτησία, δηλαδή έφτανε περί το 85% τα προηγούμενα χρόνια, αυτή η ιδιοκτησία κυρίως αποκτήθηκε με δάνεια την τελευταία 20ετία, 30ετία κτλ. Έτσι λοιπόν οι τράπεζες επέβαλαν στους δανειολήπτες να ασφαλίζονται τα σπίτια. Μάλιστα. Φτάσαμε λοιπόν με αυτή την επιβολή τα σπίτια να είναι ασφαλισμένα σε ένα ποσοστό 15%. Δηλαδή οι κατοικίες είναι περίπου 15% των Ελλήνων ασφαλισμένες. Όλα τα άλλα, το 85% είναι ανασφάλιστο.
1: Ανασφάλιστο.
0: Δεν θα συζητούσαμε για το μάτι ή για την μάνδρα, για τις ψυχές που χάθηκαν και τις περιουσίες. Για τις ψυχές, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν κάποιες ευθύνες. Αλλά οι περιουσίες, αν ήταν ασφαλισμένες, δεν θα είχαν πρόβλημα ο κόσμος, τουλάχιστον για την περιουσία που χάνει. Αλλά δυστυχώς και παρά την υποχρεωτικότητα προς την ασφάλιση, υπάρχει μια κινητικότητα τα τελευταία 1-2 χρόνια, ειδικά μετά την απόφαση της κυβέρνησης να δώσει 20% έκπτωση για τον έμφυα. Υπήρξε κάποιος κόσμος ο οποίος ευαισθητοποιήθηκε περαιτέρω, κάποιοι ασφάλισαν κάτι, κάποιοι όλοι, αλλά τα πράγματα παραμένουν ριχά. Αυτή είναι η γενική εικόνα.
1: Εάν δεν κάνω λάθος, τα ασφάλιστρα των οικειών δεν πρέπει να είναι και πολύ υψηλά, κύριε Γκλάβα.
0: Προσέξτε, στην Ελλάδα ένα πρόβλημα υπάρχει. Τα ασφάλιστρα οικειών είναι πολύ χαμηλά, δεν θα πω εξευτελιστικά. Αν κάποιος φτιάχνει μια περιουσία 200.000 ευρώ, είναι λογικό να δώσει και 200 ευρώ για να την ασφαλίσει. Τώρα, αν αυτή την περιουσία θέλει να την ασφαλίσει και από σεισμό, επειδή η ελληνική σεισμογένεια είναι το 50% της ευρωπαϊκής και επειδή ο σεισμός είναι μια καταστροφική κάλυψη, είναι αλήθεια ότι τα ασφάλιστρα διπλασιάζονται. Περίπου. Όλα αυτά τώρα είναι στο περίπου. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιος που θα, για να ασφαλίσει μια κατοικία 200 ευρώ και να περιφρουρήσει την περιουσία του, χρειάζεται να δώσει, ας πούμε, διπλάσια χρήματα για να πούμε ότι καλύπτηκε τον σεισμό. Τώρα από εκεί και ύστερα οι εταιρείες βλέπουν βέβαια στατιστικά τι συμβαίνει, γι' αυτό και η κάλυψη του σεισμού εδώ στην Ελλάδα διαχρονικά πάντα είχε αυξημένο κόστος.
1: Ναι, είναι προφανώς. Είναι προφανές αυτό. Είναι
0: καταστροφική κάλυψη. Ναι, ναι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Δεν μπορεί να καταστραφεί μια κατοικία σε ένα ταχυδρομικό κώδικα και η διπλανή να μείνει ανέπαφη.
1: Προφανώς.
0: Θα καταστραφούν 1.000 κατοικίες μαζί, καταλαβαίνετε.
1: Προφανώς. Για την ασφάλεια, η ασφάλεια κατά της φωτιάς είναι κάτι ξεχωριστό ή συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το κόστος που μας είπατε, το ενδεικτικό?
0: Σε αυτό το κόστος.
1: Των 200.
0: Το βασικό ασφαλιστήριο είναι πάντα της περιουσίας, είναι πάντα, ξεκινάει από την πυρκαγιά. Εντάξει. Τα τελευταία χρόνια οι εταιρείες έχουν πολλή ασφαλιστήρια που περιλαμβάνουν μέσα και όλες τις άλλες καλύψεις, πολλές καλύψεις. Μπορεί να φτάνουν 20, 25, 30 καλύψεις πέρα από την πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα, κλοπές κτλ.
1: Α, είναι και οι κλοπές μέσα.
0: Ναι, ναι, όλα είναι μέσα.
1: Άρα μιλάμε, ναι, γι' αυτό λέμε ότι τα 200 ευρώ είναι μάλλον...
0: Μα φεύγεις Σαββατοκυριακό και δεν σε ενδιαφέρει για την περιουσία σου. Τουλάχιστον έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Αυτή είναι ουσιαστικά η πεμπτουσία της ασφάλισης, έτσι. Δηλαδή αν κάποιος ασφαλιστής θέλει να πείσει κάποιον, με ποιο άλλο επιχείρημα?
1: Σωστά.
0: Έκανες μια περιουσία, εργάζεσαι 20 χρόνια, πήρες σπίτι και δεν διασφαλίζεις την περιουσία σου.
1: Πολύ σωστό.
0: Δυστυχώς βλέπουμε ανθρώπους στην τηλεόραση να κλαίνε, να οδύρονται, δηλαδή πραγματικά να τους λυπάσαι, αλλά όταν δεν έχει μιλήσει κάποιος, και γι' αυτό λέω δεν έχουμε και παιδεία, και πολλές φορές ο άλλος λέει τώρα πάω να πάρω 100 ευρώ για ένα ασφαλιστήριο κατοικίας, όταν το αυτοκίνητο θα μου δώσει 200 ευρώ χωρίς να με ρωτήσω άλλος, είναι υποχρεωτικό.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό ένα άλλο θέμα.
1: Μήπως, κύριε Γκλάβα, όμως έχει αναπτυχθεί και μια καχυποψία στους πολίτες εξαιτίας κάποιων περιπτώσεων προηγούμενων ετών που είχαν κάποια θέματα με κάποιες ασφαλιστικές. Φαντάζομαι και εσείς θα τα θυμάστε πριν από αρκετά χρόνια.
0: Και με ασφαλιστικές είχαν και με ασφαλιστές είχαν.
1: Και με ασφαλιστές, ναι, όπως λέτε.
0: Τα πιο παλιά χρόνια, γιατί κάποτε εισπράταμε ασφάλιστρα, πλέον δεν εισπράττουμε. Και το επάγγελμα, είναι αλήθεια, έχει στιγματιστεί. Αλλά έχει τουλάχιστον μια δεκαετία τώρα που πλέον για να εκτυπωθεί ένα ασφαλιστήριο σημαίνει ότι έχει πληρωθεί.
1: Ναι,
0: λοιπόν, αυτό το κομμάτι εντάξει, το έχουμε καλύψει. Τώρα για το άλλο με τις ασφαλιστικές, επίσης τα τελευταία 30 χρόνια πρέπει να έχουν κλείσει εδώ στην Ελλάδα πάνω από 100 εταιρείες ή να έχουν αλλάξει όνομα ή να έχουν συγχωνευτεί. Ήταν ένα πρόβλημα. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αυτή η οποία έχει περιέλθει πλέον ο έλεγχος στην Τράπεζα της Ελλάδος και από εκεί κινούνται τα νήματα. Σίγουρα το πλαίσιο είναι αρκετά σφιχτό, γιατί τα προηγούμενα χρόνια έγιναν και αυτά τα λεγόμενα stress test που δοκιμάστηκαν και οι τράπεζες αλλά και οι ασφαλιστικές, οπότε ο κόσμος βαδίζει πιο σίγουρα, ας το πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Υπάρχουν αποθεματικά, γίνονται γενικότερα κινήσεις και έλεγχοι. Προβλήματα βέβαια πάντα θα υπάρχουν, έτσι.
1: Σωστά. Άρα ίσως εν τέλει το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι η ψυχολογία και η νοοτροπία της πλειοψηφίας των Ελλήνων, που συνήθως τα αφήνουμε στην τελευταία στιγμή τα πράγματα. Το «δε βαριέσαι, μωρέ, τώρα σε μένα θα συμβεί». Νομίζω, κύριε Γκλάβα, το έχετε αντιμετωπίσει πολλές φορές. Το βλέπουμε να ισχύει.
0: Είναι στην καθημερινότητα.
1: Στους συμπατριώτες μας αυτό, ναι, αυτή η νοοτροπία. Και ίσως και γι' αυτό, όπως λέτε και εσείς, είναι τόσο χαμηλή, 15% η κάλυψη των οικειών με ασφαλιστήρια συμβόλαια. Δεν ξέρω αν βλέπετε να αλλάζει αυτή η νοοτροπία στο μέλλον και αν εσείς θα μπορούσατε να κάνετε κάτι και σαν ασφαλιστές και σαν εταιρείες, ώστε να δείξετε τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν και θα υπάρχουν σε περίπτωση που διαλέξει κάποιος να ασφαλιστεί με πολύ φυσιολογικά ποσά, θα λέγαμε.
0: Προσέξτε, κύριε Καραβίδα, ο λαός το λέει πολύ απλά: νιώσ ήμουν και γέρασα. τα προβλήματα της, φανταστείτε ότι ο ασφαλιστικός κλάδος είναι μια μικρή οικονομία, έτσι, ένα κομμάτι της γενικότερης οικονομίας της Ελλάδος. Όπως η Ελλάδα αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα, και όχι μόνο η Ελλάδα, και άλλες χώρες, ο καθένας ξέρει για το τομέα του, έτσι και στον ασφαλιστικό κλάδο υπάρχουν τα ανάλογα προβλήματα. Όμως νιώσ' ήμουν και γέρασα, και τα προβλήματα παραμένουν.
1: Παραμένουν χωρίς να αλλάζει κάτι προς το καλύτερο, από ό,τι μας λέτε τώρα.
0: Ναι, φανταστείτε ότι υπάρχουν ανασφάλιστα οχήματα, γιατί δίπλα οι συνάνθρωποι, συνέλληνές μας, τι να πω τώρα, αφήνουν ανασφάλιστο και δεν πειράζει. Ας το ανασφάλιστο, εντάξει, δεν μπορείς να το πληρώσεις. Ωραία. Ας μην το πάρει ο γιος σου και σκοτώσει κάποιον.
1: Μην το κυκλοφορείς, πολύ σωστά.
0: Έλεγξέ το. Ειδικά στην περιφέρεια τα πράγματα είναι πιο τραγικά.
1: Έτσι. Είναι μεγάλη τώρα κουβέντα και αυτή που ανοίγεται, κύριε Γκλάβα, γιατί είπαμε υπάρχει... παρά τα όσα αντίθετα επικαλούνται οι κυβερνητικοί, νομίζω η ανέχεια και η δυσκολία υπάρχει σε πάρα πολύ κόσμο και γι' αυτό επιλέγουν, ας το πούμε, να αφήσουν να κόψουν από όπου μπορούν. Βέβαια αυτό δεν είναι το σωστό, δεν το επικροτούμε, αλλά δεν θα πάνε το αυτοκίνητο να το συντηρήσουν, θα αφήσουν τελευταίες υποχρεώσεις όπως τα ασφάλιστρα κλπ. Με αποτέλεσμα να συμβαίνει αυτό που μόλις περιγράψατε.
0: Ναι, είναι τα προβλήματα της γενικότερα της μιας πτωχευμένης Ελλάδας, έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτά,
1: ναι.
0: Αυτά αντιμετωπίζουμε.
1: Πολύ σωστά το θέσατε και το περιγράψατε, μιας πτωχευμένης Ελλάδας. Από την άλλη τώρα να ρωτήσω, υπάρχει κάποιος αθέμητος ανταγωνισμός από τις τράπεζες και τις online πλατφόρμες σε σχέση με το δικό σας το επάγγελμα? Γίνεται μια παράκαμψη από τον προσωπικό σύμβολο ασφαλιστή?
0: Ναι, προσέξτε, είναι αλήθεια ότι πριν από 10-20 χρόνια ο ανταγωνισμός αυτός, ας το πούμε, ο μεγάλος εχθρός των ασφαλιστών ήταν οι τράπεζες. Δηλαδή πήγαινε ο παππούς στον γισέ και του προσφέραν άλλα προϊόντα χωρίς προμήθεια κάποιος υπάλληλος, ο οποίος δεν ήταν και πιστοποιημένος. Η Τράπεζα της Ελλάδος πλέον έχει υποχρεώσει ακόμη και τους υπαλλήλους των τραπεζών να δίνουν εξετάσεις. Τα τελευταία χρόνια οι εξετάσεις έχουν μόνο 50% επιτυχία σε αυτούς οι οποίοι εξετάζονται, γιατί έχουν σκληρύνει τα μέτρα για να γίνει κάποιος ασφαλιστής.
1: Έτσι. Μάλιστα.
0: Και ενδεχομένως εξ αυτού του λόγου οι ασφαλιστές πλέον μειώνονται. Και αυτοί που μένουν εξειδικεύονται και πρέπει να εξειδικεύονται περισσότερο, ειδικά και στην ψηφιακή εποχή, γιατί είναι αλήθεια ότι το λέμε και στις διάφορες έτσι συναντήσεις και συνέδρια και τα λοιπά, ότι ο ασφαλιστής ενδεχομένως θα μπορούσε ακόμη και στην παραλία να είναι και να εξυπηρετεί τον πελάτη του μέσα σε αυτήν την ψηφιακή εποχή.
1: Έχετε αυτός αποκτήσει τώρα κάποια εργαλεία, μιλώντας για ψηφιακή εποχή, τα οποία δεν τα είχατε και σας κάνουν τη ζωή σας ευκολότερη ως ασφαλιστές?
0: Κοιτάξτε, βασικό εργαλείο σίγουρα είναι αυτό που λέμε, δηλαδή ψηφιοποίηση, είναι το ίντερνετ. Κάποτε ασφαλίζαμε με το fax. Το fax έχει τελειώσει. Οι νέες γενιές πλέον δεν γνωρίζουν ούτε καν τι είναι fax και πώς λειτουργεί. Δηλαδή τα παιδιά μου δεν το γνωρίζουν. Ναι, δεν το γνωρίζουν.
1: Πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, όλα κινούνται από το ίντερνετ, όλα είναι ψηφιοποιημένα και την στιγμή που το στέλνεις οι εταιρείες δέχονται ότι είναι ασφαλισμένο το οτιδήποτε. Άρα σε αυτήν εδώ την εποχή θα πρέπει να μπει οπωσδήποτε τώρα κάποιος. Τώρα, πέρα από αυτό εδώ υπάρχουν οι κωδικοί που οι εταιρείες συνέχεια αλλάζουν κωδικούς για να μπει στις πλατφόρμες, να αλλάξεις διάφορα πράγματα, ακόμη και οι αιτήσεις πλέον είναι ψηφιακές, δεν υπάρχει η χαρτούρα που υπήρχε, όλα γίνονται ψηφιακά τα πάντα. Υπάρχει στίγμα για το που ασφαλίζεται μια κατοικία, δηλαδή οι εταιρείες γνωρίζουν ότι σου λένε και το στίγμα, κάποιες εταιρείες θέλουν, έτσι, και εκεί οδηγείται γενικότερα η αγορά. Όποιοι δεν ανταπεξέρχονται.
1: Νομίζω αυτά είναι τα καλά της τεχνολογίας, κύριε Γκλάβα, γιατί υπάρχουν σίγουρα και άσχημα. Αυτά είναι τα καλά που μας δένουν τα χέρια, μας κάνουν πολύ πιο εύκολη τη δουλειά σε πολλούς τομείς, όπως και στο δικό σας, νομίζω. Από την άλλη, βλέπετε να υπάρχει συγκεντρωτισμός στην αγορά από μεγάλες εταιρείες, με αποτέλεσμα να δεχόσαστε σαν ο ανεξάρτητος ασφαλιστής να δέχεται πίεση να την εξαφανιστεί? Γιατί αυτό είναι ένα φαινόμενο που νομίζω παρατηρείται όχι μόνο στις ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και αλλού, σε πολλούς άλλους τομείς.
0: Ναι.
1: Σε πολλούς άλλους τομείς, ναι. Τίνει να γίνει υπερσυγκέντρωση πλούτου, εξουσιών κλπ.
0: Ωραία, καλά το θέτετε. Προσέξτε τώρα όμως. Είναι αλήθεια, αυτός ο συγκεντρωτισμός υφίσταται και στον ασφαλιστικό κλάδο. Πρόσφατα δηλαδή εξαγοράστηκε μεγάλο πρακτορείο, πολύ μεγάλο, ίσως και το μεγαλύτερο πρακτορείο εδώ στην Ελλάδα, από αμερικάνικη εταιρεία. Πρακτορείο, όχι ασφαλιστική εταιρεία, έτσι, πρακτορείο.
1: Πούμε ποια είναι η δουλειά του πρακτορείου για όσους δεν γνωρίζουν, που μας ακούνε.
0: Είτε το πρακτορείο κάνει 1 εκατομμύριο τζίρο, είτε κάνει 50 εκατομμύρια, η δουλειά του είναι μέσα από συνεργάτες που έχει να βρίσκει λύσεις για τους ασφαλισμένους, τους υποψήφιους. Ναι. Όμως τώρα τι γίνεται. Αυτός ο συγκεντρωτισμός δεν βγάζει απαραίτητα τους ασφαλιστές εκτός παιχνιδιού. Βγάζει ενδεχομένως στα πρακτορία. Υπάρχει συγκεντρωτισμός, ναι, εντάξει. Ο ασφαλιστής ο οποίος θα είναι, θα έχει τις γνώσεις και ενδεχομένως και εξειδίκευση, δεν θα μπορέσει να βγει εκτός παιχνιδιού. Ακόμη και στη Μεγάλη Βρετανία που οι άνθρωποι εδώ και χρόνια ασφαλίζονται απευθείας από το ίντερνετ, παρόλα αυτά το ποσοστό είναι περί το, διάβαζα πριν από λίγα χρόνια, τουλάχιστον κάπου στο 46%, 50 ας πούμε, έτσι. Ναι, αλλά το υπόλοιπο 50 δεν μπορείς να ασφαλίσεις μια κατοικία μέσα από το ίντερνετ. Εδώ μιλάμε για, πρέπει να λάβεις γνώση του τι ασφαλίζεις, πώς το ασφαλίζεις. Ενδεχομένως κάποιοι μπορεί να το κάνουν. Ναι, εντάξει, αλλά δεν μπορεί να γίνει σε μεγάλη κλίμακα. Δεν μπορείς να ασφαλίσεις το προσωπικό σου με ένα ομαδικό ασφαλιστήριο επειδή θα δεις, πρέπει να μιλήσεις με ασφαλιστή. Εντάξει, το να ασφαλίσεις, να αισθάνεται κάποιος ότι θα ασφαλίσει το αυτοκίνητό του και θα κερδίσει 20-30 ευρώ μέσα από το ίντερνετ, ενδεχομένως φυσικά κάποιοι το κάνουν, ίσως η νέα γενιά που είναι πιο εθισμένη στον χειρισμό της ψηφιακής τεχνολογίας. Βέβαια υπάρχουν και τα παρατράγουδα που κάποια στιγμή έρχονται και σε παρακαλούν και σου λένε τι να κάνω τώρα που έχω το ατύχημα.
1: Τότε λοιπόν ψάχνουν τον ανθρώπινο παράγοντα, τον οποίο τον έχουμε παραγωνίσει με την υπερβολική χρήση.
0: Δεν θέλω να το λέω για να ευλογάμε τα γένια μας, αλλά δυστυχώς υφίσταται και αυτό. Διότι το σοκ στο ατύχημα είναι μεγάλο.
1: Πολύ σωστά.
0: Και όταν λέμε ατύχημα, ατύχημα ασφαλιστικά καλείται ένα ξαφνικό, βίαιο, αναπάντηχο και δύσκολο γεγονός. Το σίγουρο είναι ότι είναι βίαιο και ξαφνικό.
1: Πολύ σωστά.
0: Τώρα φανταστείτε όλα αυτά τα οποία φέρουμε στη μνήμη μας διάφορα τέτοια γεγονότα και ο καθένας πώς θα αντιδρούσε όταν βλέπεις το σπίτι σου να καίγεται, ο άλλος δίπλα να πνίγεται και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων.
1: Ακόμα κύριε Κλάβα, και σε ένα απλό τροχείο, ένα απλό λέμε, ούτε να μην έχει τραυματισμούς ή οτιδήποτε άλλο, ακόμα και εκεί σοκάρες, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, το σοκ είναι πολύ μεγάλο.
1: Όποιος το έχει ζήσει, που κανείς να μην το ζήσει τέλος πάντων, το οτιδήποτε, αλλά...
0: Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο και αντιμετωπίσιμο, έτσι, ακόμη και από εμάς που μιλάμε τώρα ήρεμα. Δεν είναι εύκολο.
1: Έτσι, και ψάχνεις εκεί να βρεις κάποιον άνθρωπο να σε στηρίξει και θεωρώ ότι αυτή είναι και μια δουλειά που κάνει ένας καλός ασφαλιστής, ας πούμε.
0: Μπορεί να είναι και ένας καλός γιατρός στη δεδομένη στιγμή που θα δώσει τη βοήθειά του. Μπορεί να υπάρχει και ένας καλός ασφαλιστής. Μπορεί. Και ένας καλός διασώστης. Μπορεί.
1: Σωστά.
0: Αλλά όταν δεν υπάρχουν,
1: σωστά,
0: γι' αυτό το σοκ είναι τρομακτικό.
1: Πολύ σωστά. Και κλείνοντας, επειδή πλησιάζουμε και στο τέλος, κύριε Γκλάβα, θα θέλαμε να μας δώσετε κάποιες συμβουλές, κάποιες προτροπές σε όλους αυτούς που μας ακούνε. Είπαμε κάποια πράγματα, αλλά να τα συνοψίσουμε, ή αν ξεχάσαμε κάτι άλλο να αναφέρουμε.
0: Συμβουλή. Είναι ίσως λίγο... Τι συμβουλή θα μπορούσα να δώσω?
1: Ή έστω προτροπή, ας πούμε.
0: Προτροπή. Η προτροπή, γι' αυτό λέω, καλό είναι τουλάχιστον όταν δημιουργούνται περιουσίες, δηλαδή ο 20χρονος νέος που κάποια στιγμή γίνεται σαραντάρης και έχει μια οικογένεια με δύο παιδιά, τη γυναίκα του, τρία παιδιά, ξέρω εγώ, έχει το σπίτι, την οικογένεια, όλα είναι πολύ καλά και τα πάντα τρέχουν πολύ ωραία, πηγαίνουμε Σαββατοκύριακο εκδρομή, για φανταστείτε αυτή την εικόνα τώρα να τη χαλάσει κάποιο γεγονός που μπορεί να μην έχω οδική βοήθεια στο αυτοκίνητο. Μπορεί το σπίτι μου να πιάσει φωτιά, να μην το έχω ασφαλεί και να αναγκαστώ να γυρίσω πίσω. Ή μπορεί να γυρίσω πίσω, να βρω την πόρτα σπασμένη και το σπίτι λαϊλατημένο. Ή το αυτοκίνητο εκεί που πηγαίνω, στην Εθνική Οδό, να πιάσει φωτιά. Υπάρχουν οι άνθρωποι που λένε δεν πιάνει φωτιά, μωρέ, το αυτοκίνητο τώρα σπάνια. Ναι, αλλά όταν θα πιάσει, δεν μπορείς. Εδώ κινδύνεψε πελάτησά μου επειδή κλείδωσαν οι κλειδαριές αυτόματα από την πυρκαγιά της μηχανής.
1: Μάλιστα.
0: Φανταστείτε τώρα σοκ, έτσι.
1: Και πόσο μάλλον και στον τομέα της υγείας, κύριε Γκλάβα, γιατί εκεί και τα νούμερα είναι, και συνήθως έρχονται πολύ ξαφνικά αυτά, και τα νούμερα μετά είναι δυσβάστευτα για τους περισσότερους εξημών.
0: Αναγκάζεσαι να πουλήσεις κάποιο οικόπεδο, να δανειστείς, κάποιο σπίτι προκειμένου να ανταπεξέλθει σε έξοδα 10, 20, 30.000 ευρώ.
1: Έτσι, οπότε καλό είναι να είμαστε προμηθείς και όχι επιμηθείς, όπως λέει ο λαός, να προλαμβάνουμε παρά να ψάχνουμε μετά να βρούμε τη λύση. Και γι' αυτό έχουμε και εσάς, και ας ψάξει νομίζω ο κόσμος να βρει σωστούς ανθρώπους, να τον συμβουλεύσουν και να τον καθοδηγήσουν.
0: Βεβαίως, μακάρι.
1: Κύριε Κλάβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή και όσα πολύ σημαντικά μοιραστήκατε με εμάς και τους ακροατές μας.
0: Να
1: σας ευχηθώ. Καλή συνέχεια, καλημέρα.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη και σε εσάς. Να είστε καλά.
0: Χαίρετε.
1: Ήταν λοιπόν μαζί μας ο κύριος Μανώλης Γκλάβας, ασφαλιστής. Μας μίλησε για αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία. Εκεί που θέλω να σταθώ είναι στην έλλειψη της ασφαλιστικής παιδείας των Ελλήνων. Είμαστε λίγο στο όχδε βαριέσαι και καλό είναι όμως να μην τα αφήνουμε έτσι. Είναι μικρά τα ποσά που δίνουμε και στον τομέα των οικειών, οχημάτων, τα οχήματα είναι βέβαια απαραίτητα, αλλά και στον τομέα της υγείας. Και όπως είπε και ο κύριος Γκλάβας, πρέπει να ασφαλίζονται αυτοί που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα, γιατί στα δύσκολα τότε μετά δεν βρίσκουμε λύσεις. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων με την Κορίνα Τερταφύλου και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό ειδησιογραφικό δίκτυο Can News ότι μελέτησε τη νέα πρόταση της Τεχεράνης και ότι ήταν απαράδεκτη. Νωρίτερα το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν στην πρόταση που περιλαμβάνει 14 σημεία μέσω του Πακιστάν και ότι εξετάζει την απάντηση σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς, με την κίνηση να είναι διαχειρίσιμη στα βασικά οδικά δίκτυα. Δύο περιπατητές που έχασαν τον προσανατολισμό τους σε δασικό μονοπάτι στην περιοχή του Πατοκράτορα στην Κέρκυρα εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια το απόγευμα της Κυριακής μετά από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρήτας στις Σέρες, όπου δύο κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους μετά από αιματηρή συμπλοκή. Ομάδα κρατουμένων έσπασαν λουκέτα σε πόρτες, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι κρατούμενοι συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, παρέστη στις εκδηλώσεις για την 109η επέτειο της μάχης του Ραβινέ στο Δήμο Παιωνίας. Ο κύριος Νατσιός τόνισε τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της τιμής στους ήρωες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Μακεδονίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης, ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιαννήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
8: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
0: Η ANAKEM είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. ANAKEM. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Και επιστρέψαμε μαζί μας σας εδώ, πρωινή παρέμβαση, Flash 99 και 4. Να αναφέρουμε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν εδώ τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε διακοπές ρεύματος σήμερα. Από 7.30 διαβάζω έως 2.30 το πρωί, διακοπή αφορά την κοινότητα εξοχής. Επίσης θα έχουμε διακοπές από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, στον οικισμό εξοχής από τη συμβολή της Λεωφόρου Παπα-Νικολάου με την οδό Αγίου Πανταλεήμονα και με φορά προς τον οικισμό εξοχής. Χρήσιμο για να ξέρετε, να μην χρησιμοποιήσετε ασανσέρ εκείνες τις ώρες. Λοιπόν, επίσης κάτι ενδιαφέρον, συνεχίζονται εργασίες συντήρησης στην 20η Επαρχιακή Οδό Αγίου Βασιλείου Ισόπεδο Κόμβο Επαρχιακής Οδού προς Χορτιάτη. Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου με ώρα ενέργησης εργασιών τις 7 το πρωί και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Λοιπόν, να ρίξουμε και μία ματιά λίγο στην κίνηση. Στην κίνηση εδώ προσέχουμε ότι κλασικά στην περιφερειακή οδό έχουμε κάποια στα κόκκινα βλέπουμε εδώ, είναι από την έξοδο του Αγίου Παύλου μέχρι τον κόβο Πανοράματος και ανατολικά, προς τα ανατολικά. Στο κέντρο έχουμε ένα θέμα εκεί περί της Αγίας Σοφίας στην Τσιμισκή. Κατά τα άλλα είναι φυσιολογικά εδώ τα πράγματα όπως βλέπουμε στο χάρτη, άρα δεν θα ταλαιπωρηθείτε και πάρα πολύ. Είπαμε το κλασικό σημείο εκεί στην περιφερειακή που αναφέρουμε μονίμως και λίγο στο κέντρο στην Τζιμισκή.

Άλλη μία είδηση που διαβάζουμε σήμερα στο site Έλληνας Αγρότης αφορά τους φίλους μας, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Μέσα στο Μάιο συνδεδεμένες, οικολογικά και έξτρα, στην ΑΔΕ κόλλησε η de minimis για τριφύλλη. Το είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη εβδομάδα. Τα οικολογικά σχήματα, και για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ευρωπαϊκά κονδύλια τέλος πάντων, τα οποία πληρωνόταν μέσα στο Μάρτιο. Μας είπαν οι κυβερνητικοί ότι όλα θα λυθούν με το να πάει ο ΠΚΠ να απορροφηθεί και να μεταβεί στην ΑΔΕ. Τίποτα από αυτά δεν έγινε, τα πράγματα έχουν γίνει χειρότερα. Διαβάζουμε τώρα ότι η αποζημίωση de minimis για τους καλλιεργητές μυδικής τριφυλλιού έχει πάει πολύ πίσω, ενώ μιλούσαν για μέσα έως τέλη Απριλίου ότι θα γινόταν η αποζημίωση, και η αποζημίωση de minimis αφορά τους καλλιεργητές της μυδικής, του τριφυλλιού δηλαδή, οι οποίοι πέστησαν πλήγμα και αυτοί λόγω της ευλογιάς, δεν είχαν ουσιαστικά που να τα πληρώσουν. Και δίνει αυτή τη δυνατότητα λοιπόν το ευρωπαϊκό δίκαιο να δώσουν αποζημιώσεις. Παρ' όλα αυτά, το μάνα εξ ουρανού που περίμεναν οι παραγωγοί μυδικής δεν ήρθε ακόμα και δεν γνωρίζουμε πότε θα δοθούν. Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση των Αρίστων δεν γνωρίζει τι κάνει και πού πάει, παρά τις διαβεβαιώσεις, γιατί ξαναλέω και επαναλαμβάνω, πανηγύριζαν τότε, μας λέγανε ότι θα πάει στην ΑΔΕ ο ΠΚΠ και λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Κανένα πρόβλημα δεν έχει λυθεί, συνεχίζουν να είναι με αυτούς τους ρυθμούς χελώνας και όχι μόνο χελώνας, βγαίνουν οι πληρωμές και εκτός των ορίων των προθεσμιών που υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή λοιπόν όπως και πέρυσι γινόταν πληρωμές πέρα από τις καταληκτικές ημερομηνίες, εμείς καλούμαστε μετά να πληρώσουμε πρόστιμα. Πρόστιμα γιατί μειώνονται τα ποσά των ενισχύσεων αναλόγως πόσο θα καθυστερήσεις. Αυτά λοιπόν δεν σας τα λένε πολύ. Ένα πρόστιμο το οποίο καλούμαστε να πληρώσουμε των 415 εκατομμυρίων αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την διαχείριση, την κακή διαχείριση και διάφορες ατασταλίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα κληθούμε λοιπόν να το πληρώσουμε από την τσέπη μας και όλοι έξω βγάζουν την ουρά τους κατά το κοινό λεγόμενο, κατά την λαϊκή έκφραση. Φορτωνόμαστε λοιπόν τις ανομίες άλλων, όλοι εμείς, και αυτό δεν θα το ακούσετε σίγουρα από κυβερνητικά μέσα.

Και μια που ασχοληθήκαμε με αγροτικά θέματα, να πούμε ότι η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων της Λέσβου έχει σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων, η οποία θα γίνει Τετάρτη 6 Πέμπτου στο Θέατρο Καλονής. Παλεύουμε τα μέτρα για τον αθώδη πυρετό. Να θυμίσουμε ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν πέσει θύματα εκτινοτρόφη του αθώδους πυρετού. Η αντιμετώπιση από το κράτος ήταν για άλλη μια φορά ό,τι επέλεξε και για την ευλογία, να θανατωθούν δηλαδή τα ζώα. Σε αντίθεση με την τακτική που ακολούθησε η Κύπρος, η οποία και προμηθεύτηκε εμβόλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και δεν λειτουργήσε με τον τρόπο που λειτουργούν οι Έλληνες. Οι άνθρωποι λοιπόν αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Πριν από σχεδόν μία εβδομάδα είχαν μία συνάντηση εκεί με τον νέο Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Σχοινά, έτσι αυτόν που με τα βαΐων και κλάδων ανέλαβε τα ηνία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος τους μοίρασε, τι τους μοίρασε, υποσχέσεις. Τίποτα χειροπιαστό, τίποτα το οποίο μπορεί να δώσει ανακούφιση, να τους δώσει μια ανάσα στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι χάνουν το βιός τους ουσιαστικά, έτσι, σφάζουν τα πρόβατά τους και πλέον δεν έχουν εισόδημα. Είναι πολλές οι ειδήσεις, οι οποίες δυστυχώς είναι σε αυτό το στυλ, σε αυτή την οτροπία. Ο πρωτογενής τομέας έχει αφαιθεί στην τύχη του. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δυστυχώς και αυτοί που έρχονται για να αντικαταστήσουν τους προηγούμενους, οι οποίοι φτάσανε σε αυτή την κατάσταση των πρωτογενή τομέα, τα πρώτα δείγματα μόνο θετικά δεν είναι. Ακολουθούν ακριβώς την ίδια πολιτική.

Να θυμίσουμε βέβαια και για τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, τον καινούριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος ψήφισε υπέρ του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις νέες γενετικές τεχνικές. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι πολλά νέα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα δεν θα φέρουν υποχρεωτική σήμανση στο ράφι. Τα μεταλλαγμένα λοιπόν, αυτά δεν θα μπορεί ο καταναλωτής να τα αναγνωρίσει και να τα αποφύγει, για όσους δεν θέλουν να χρησιμοποιούν μεταλλαγμένα. Ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς λοιπόν, ποιους ευνοεί αυτό, ποιοι είναι αυτοί που παράγουν μεταλλαγμένα? Περιμένουμε λοιπόν από τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά να σώσει και να δώσει βοήθεια στους Έλληνες παραγωγούς. Αυτό δεν θα γίνει. Τα μεταλλαγμένα θα είναι κατά βάση εισαγωγής και θα είναι αυτά που θα έρθουν από τις χώρες της Mercosur, και δεν θα μπορεί πλέον ο καταναλωτής να βλέπει στο ράφι, στη συσκευασία, ότι αυτό είναι μεταλλαγμένο, για να το αποφύγει, για να κάνει έτσι ένα άτυπο εμπάργκο σε αυτά τα προϊόντα. Λοιπόν, ξαναλέω ότι ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς ψήφισε υπέρ του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού να μην φαίνονται ποια είναι γενετικά τροποποιημένα στην συσκευασία. Και αυτό, να θυμίσω, ότι ήταν μια πολιτική η οποία ήταν τελείως αντίθετη πριν από μερικά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν υποτίθεται αντίθετη στα γενετικά μεταλλαγμένα προϊόντα.

Αφήσουμε λίγο τα αγροτικά και να πάμε σε μια άλλη είδηση που αφορά την Ryanair. Η Ryanair λοιπόν, πληροφορίες, συγγνώμη, θέλουν τη Ryanair να κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία λόγω των τιμολογιακών πολιτικών της Fraport. Η Fraport, υπενθυμίζω, είναι η εταιρεία την οποία κατέχει πάνω από το 50% το γερμανικό δημόσιο. Ήταν τότε που μας λέγανε ότι έπρεπε να δώσουμε τα δημόσια αεροδρόμια μας σε ιδιώτες, γιατί έτσι ήταν το καλό. Βέβαια τα δώσαμε σε έναν ξένο ιδιώτη, ο οποίος δεν είναι ιδιώτης, είναι το γερμανικό δημόσιο. Αυτό έχει την πλειοψηφία. Κλείνει η παρένθεση εδώ. Και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κυριάκος Μερελής, έβγαλε μια αιχμηρή ανακοίνωση με θείες βολές κατά της Fraport, αναφορικά με το σενάριο που αναφέραμε, που θέλει τη Ryanair να κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη στο τέλος της θερινής περίοδου. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα, αλλά το πρόβλημα αφορά τις τιμολογιακές πολιτικές της Fraport. Έτσι. Η ανακοίνωση, αν θέλετε να σας την διαβάσω κιόλας, του Προέδρου, είναι ότι κανένας δεν μπορεί να αποφασίζει ερήμην και εις βάρος της πόλης. Για μία ακόμη φορά γινόμαστε μάρτυρες αρνητικών εξελίξεων άκρων ανησυχητικών για ολόκληρη την οικονομία του Νομού Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Οι τελευταίες πληροφορίες που αφορούν το αεροδρόμιο Μακεδονία μας βρίσκουν σε απόλυτη εγρήγορση και βαθιά προβληματισμένους. Η πιθανότητα να χαθούν πτήσεις ή να υποβαθμιστεί μια τόσο κρίσιμη αεροπορική βάση όπως αυτή της Ryanair, η δεύτερη σε αριθμό πτήσεων εταιρεία στο αεροδρόμιο Μακεδονία που συνδέει την πόλη μας με 33 προορισμούς και εποχικά με 36. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο όγκο. Πραγματοποιώντας εκατοντάδες πτήσεις μηνιαίως, μεταφράζεται κατευθείαν σε σοβαρή απώλεια διασύνδεσης αλλά και εισοδήματος. Γιατί αντιδρούν λοιπόν εδώ από το επιμελητήριο? Γιατί εάν φύγει η Ryanair, όλος αυτός ο αριθμός των προορισμών δεν ξέρουμε αν θα καλυφθεί. Αν θα καλυφθεί, εννοούμε στο αεροδρόμιο εδώ Μακεδονία ή όχι. Και αυτό, εφόσον δεν καλυφθεί, αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο σε όλη την εμπορική ζωή της πόλης. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν πολύ λιγότεροι επισκέπτες εδώ πέρα, άρα πολύ λιγότερο συνάλλαγμα το οποίο να έρθει και θα υπάρξει μια διαδικασία ντόμινο, η οποία θα επηρεάσει όλο τον εμπορικό κόσμο της Θεσσαλονίκης.

Πάμε σε μια άλλη είδηση. Αναφέραμε και στην πριν λίγα λεπτά με την Κορίνα που μιλούσαμε. Αναφέραμε την απόφαση του Κωνσταντίνου Τζαβέλα, του νυν εισαγγελέα του Ρίου Πάγου, η οποία αφορούσε την αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών. Θα διαβάσω εδώ ένα δελτίο τύπου από το κίνημα Νίκη, το οποίο έχει τίτλο «Κύριε Τζαβέλα, της φύλακας φυλάξει». Δηλαδή, ποιος θα φυλάξει τους ίδιους φύλακες. Η απόρριτη έκθεση, λοιπόν, η απόρριτη κατάθεση του νυν εισαγγελέα του Ρίου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνισης Βουλής, όπως αποκαλύφθηκε σε ρεπορτάζ του NGR, αποδεικνύεται ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών θάβεται όλο ένα και βαθύτερα. Ο κ. Τζαβέλας παραδέχεται ότι ως εποπτεύων της ΕΥΠ υπέγραψε 11 διατάξεις παρακολούθησης προσώπων, που ταυτόχρονα είχαν τεθεί στο στόχαστρο του παράνομου λογισμικού Predator. Θυμίζουμε, το Predator ήταν της εταιρείας του κύριου Γκίλιαν, ο οποίος καταδικάστηκε σε πολλά χρόνια κάθειρξης και ο οποίος απειλεί τον κύριο Μητσοτάκη ότι θα είναι ο νέος Νίξον. Λοιπόν, ανάμεσά τους βρίσκονται κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, καθώς και ανώτατη δικαστική λειτουργή, δημοσιογράφοι και στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Είναι ο ίδιος που είχε άμεση γνώση, προσωπική εμπλοκή και, όπως ομολογεί, πλήρη επίγνωση των λόγων των παρακολουθήσεων, είναι εκείνος που έσπευσε να θέσει την υπόθεση στο αρχείο. Η Νίκη εύλογα διερωτάται πώς είναι δυνατόν ο ελέγχων να είναι ταυτόχρονα και ελεγχόμενος. Πώς είναι δυνατόν να κλείνει μια υπόθεση που αγγίζει και τον ίδιο προσωπικά. Ποιοι ήταν οι λόγοι που επέβαλαν την παρακολούθηση ακόμα και κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών. Και γιατί δεν δόθηκαν ποτέ πιστικές απαντήσεις. Θυμίζουμε εδώ ότι παρακολουθούνταν ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, κορυφαίοι υπουργοί, όλοι παρακολουθούνταν. Πρόκειται για μια θεσμικά επικίνδυνη και δημοκρατικά απαράδεκτη εξέλιξη. Η δικαιοσύνη δεν γίνεται να λειτουργεί με όρους αυτοεξαίρεσης από την αλήθεια. Η εισαγγελή του Ρίου Πάγου οφείλει να διαφυλάξει το κύρος της και να ζητήσει την εξαίρεση του κύρου Τζαβέλα από την υπόθεση. Όσο βγαίνουν στο φως στοιχεία για τη σταθερή υπόθεση των υποκλοπών, η κυβέρνηση επιβάλλεται να δώσει ξεκάθαρες εξηγήσεις και όχι να στουρθοκαμελίζει. Τι φύλακας φυλάξει, ποιος θα φυλάξει τους ίδιους φύλακες, εξαιρετικό το ερώτημα και πραγματικά περιμένω να δω πώς θα το απαντήσουν αυτό. Πάντως, όπως είπαμε, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ζητά την παρέτηση του εισαγγελέα του Ρίου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, και τον καταγγέλει για θεσμική εκτροπή για την άρνησή του να ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, παρά την απόφαση του Μονομολίου Πλημμυλοδικείου για τα νέα στοιχεία. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση, αλλά επειδή το έχουμε πει πολλάκι εδώ σε αυτή την εκπομπή, όταν η κυβέρνηση. Και ουσιαστικά όταν λέμε κυβέρνηση μιλάμε για τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό. Είναι μια εκλόγιμη μοναρχία αυτό που ζούμε, όπως πολλές φορές το αναφέρει και ο κύριος Ρούντας, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει εδώ πέρα. Όταν λοιπόν ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος ορίζει τις ηγεσίες του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεκτικού Συνεδρίου, δηλαδή των ανωτάτων δικαστικών αρχών, πώς περιμένουμε και πώς μπορούμε να μιλάμε για ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Πραγματικά, ας μου λύσει κάποιος αυτή την απορία, πώς είναι δυνατόν να διορίζεις από κάποιον και εσύ να είσαι αντίθετος σε αυτόν. Ή όταν οι καταστάσεις έρθουν έτσι, εσύ να μπορέσεις να σηκώσεις κεφάλι και να αντιδράσεις. Εάν δεν αλλάξει αυτό το πράγμα λοιπόν, το ότι η δικαστική εξουσία, η οποία εκ του συντάγματος θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητη, αλλά δεν είναι εφόσον διορίζεται, αν δεν αλλάξει αυτό, αν δεν αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, τώρα το άρθρο 86 του συντάγματος, θα συνεχίσουμε να ζούμε τα ίδια πράγματα, την ημέρα της Μαρμότας, όπως ήταν και μια ταινία. Θα ζούμε στα ίδια και στα ίδια. Η ανομία θα περισσεύει, οι ελεγχόμενοι θα ελέγχουνε, ο ελέγχων θα γίνεται και ελεγχόμενος, όπως εδώ σε αυτή την περίπτωση, άρα δεν πρόκειται να γίνεται ποτέ τίποτα και δεν πρόκειται να ξεβρωμήσει ποτέ αυτός ο τόπος.

Εδώ να σας πω ότι σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Μπλάνο για να συζητήσουμε πολλά θέματα της επικαιρότητας, ο οποίος είναι μέλος του Βουλευτηρίου της Νίκης, υποστράτηγος εν αποστρατεία. Θα σχολιάσουμε και για θέματα υγείας, θα σχολιάσουμε για την ακρίβεια, για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, για το επιτελικό κράτος. Πολλά θέματα θα πούμε. Ο κύριος Μπλάνος έχει να μας δώσει πολλά. Πλησιάζουμε όμως τις 9.30, θα περάσουμε λοιπόν σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε συνεχίζοντας την κουβέντα με τον κύριο Μπλάνο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
5: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
11: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
12: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Και μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα επιστρέψαμε και όπως είχαμε πει και πριν, θα έχουμε, έχουμε μάλλον στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ανδρέα Μπλάνο, υποστράτηγο εν αποστρατεία, μέλος του Βουλευτηρίου της Νίκης. Χριστός Ανέστη, κύριε Μπλάνο, καλώς ήρθατε σε άλλη μια πρωινή
1: παρέμβαση. Και καλό μήνα να πούμε σε όλους.
0: Και καλό μήνα, βέβαια, ο μήνας. Αυτό λέγαμε στην αρχή, ότι λίγα χιονάκια τα άριξε σε κάποιες περιοχές. λίγο περίεργα μας μπήκε.
1: Είναι αλήθεια αυτό, αλλά νομίζω ότι αυτός είναι ο λιγότερο επικίνδυνος
0: από το στόμα μου το πήρατε, το λιγότερο κακό είναι αυτό. Το λιγότερο κακό είναι αυτό από
1: αυτά. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάλες καταστάσεις πραγματικά σε ένα κόσμο πολύπλοκο όπως έχει γίνει, δύσκολο για τους εργαζόμενους, για τους ανθρώπους καθημερινότητας, για μια Ελλάδα που πρέπει να παραμείνει όρθια, γιατί... Ας μην λέξει αξιοπρέπεια κάπου έχει χαθεί. Πολλά τα θέματα, είναι στη διάθεσή σας.
0: Πραγματικά, ναι, έχουμε να σχολιάσουμε, είχα να πούμε πάρα πολλά, έχετε πάρα πολλά να πείτε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή μιλάμε ο καθένας, ας πούμε, έχει κάποια ρητορική, έχει κάποια στάση. Θέλουμε να μας πείτε η Νίκη, το κίνημα της Νίκης, ποιο είναι το βασικό της μήνυμα για αυτή την περίοδο.
1: Ακριβώς έτσι... Ξεκινήσαμε ακριβώς με την ίδια σκέψη, άρα για να πάμε και στο διατάφτα, αυτό που πρεσβεύουμε εμείς ως Νίκη, είναι, και είναι ξεκάθαρο αυτό, χρειάζεται επιτέλους να γίνει μια στροφή, στην ουσία δηλαδή, γιατί δεν μπορεί μια κοινωνία, έχουμε κουραστεί όλοι μας, να γίνεται μια διαχείριση,

0: έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate, Επταπηγείου 77, Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.

0: Εδώ είμαστε με Megadeth, έτσι. Μπήκαμε για το δεύτερο ημίωρο και για την σημερινή Βατσιρίνη εδώ στον Flash 91,4. Τους κλείνουμε τώρα εδώ τους, τους Megadeth, την κάνανε την δουλειά τους. Άναψαν λίγο τα αίματα. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα. Πάμε λίγο στο μάτς και τα λοιπά. Αν είσαι εδώ.
1: Εδώ είμαι, ρε.
0: Κάτι ακούσαμε σαν...
1: Εδώ είμαι.
0: Σαν
1: αναπονοήθηση. Το μάτς ξεκινάει...
0: Στις 7. Στις...
1: Στις 7, ναι. Στις 7. Ξεκίνησε. Με τον ΜΕΙΤΕ...
0: Να κάνει λάθος κάτι.
1: Όχι να κάνει λάθος, κάνει δύο λάθη.
0: Ναι. Okay.
1: Ο ΜΕΙΤΕ, όπως και περπατούσε και ήταν άνετος.
0: Πάντα, δηλαδή... ναι, άμα την κάνεις την γκέλα, άμα την κάνεις cool, ρε παιδί μου, ναι. Είσαι πιο... Να μην πανικοβάλλεσαι.
1: Ναι.
0: Γενικά απλά... είναι ένας μποέμ τύπος.
1: Είναι μποέμ. Ειδικά όταν δεν είναι καλά αθλητικά.
0: Ναι, εκεί είναι.
1: Ναι, είναι ο μποέμ. Τέλος πάντων, πάω ξεκινάει με ένα πεντάλεπτο δραματικό. Ο Ολυμπιακός χάνει τρεις ευκαιρίες εκεί το διάστημα.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ σήμερα, αν δεχόταν ένα γκολ σε αυτό το διάστημα,
0: να το τρώγε πρώτος,
1: πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Δεν δέχεται γκολ. Γιατί ο Παυλένκα είναι καλά, γιατί αυτοί σουτάρουν στο γεραδοκούρεμα, δεν γίνεται ζημιά. Και στην πρώτη φάση που βρίσκει ο ΠΑΟΚ από κόρνερ,
0: τσουπ,
1: πάρ' το 1-0.
0: Γερεμέγελος.
1: Ωραία. Εκεί αρχίζει και φαίνεται ότι και μειώνονται τα λάθη και έχει... τέλος πάντων, μια πιο σοβαρή συμπεριφορά ο ΠΑΟΚ σε εκείνο το διάστημα. Παρόλα αυτά, δεν αποφεύγει την ισοφάριση. Δεν αποφεύγει την ισοφάριση σε μια φάση που...
0: Στο 14 λεπτό.
1: Ναι. Που ουσιαστικά παίρνει ένα ρίσκο ο Μιχαηλίδης να αλλάξει παιχνίδι προς τον Γκένι σε μια φάση διεκδικήσιμη. Ο Γκένι φαίνεται ότι την παίρνει καλά και πάει να φύγει στον χώρο. Δηλαδή, είναι από αυτές τις επιλογές που αν σου βγει φτάνει σε θέση για γκολ, αν δεν σου βγει σφίγγουν τα γάλατα.
0: Okay.
1: Ο Κένι πάτησε την μπάλα ουσιαστικά, την έστωσε στο Ζέλσον που ήταν σε εκπληκτική κατάσταση. Ο Ζέλσον ήταν κορυφαίος του Ολυμπιακού με διαφορά.
0: Φέτος, συνολικά.
1: Τώρα, σήμερα, χθες.
0: Και χθες και φέτος, συνολικά. Ποιος, αλλά με
1: ναι, συνολικά τον έχω δει κανένα παιχνίδια που να δεις τον πυροβολήσεις. Ωραία. Χθες ήταν εκπληκτικός. Κυκλοφορεί την μπάλα ο Ολυμπιακός και έρχεται σε ένα σημείο που η άμυνα του ΠΑΟΚ έχει τόσο κακή τοποθέτηση. Δηλαδή ο Κετζιόδο και ο Κένι έχουν αφήσει μόνο τον Ελκαμπή εκεί.
0: Ναι, γιατί μπήκε ουσιαστικά και αυτός με την...
1: Με την μπάλα μέσα.
0: Ποιος σε παίρνει τέτοια ώρα?
1: Να, άμα σου πω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θικάπα.
1: Όχι. Είναι άλλο έργο.
0: Εμένα πήραν δύο φορές το πρωί να μου προσφέρουν ρεύμα και τέτοια. Δηλαδή, τους έχω πει ένα εκατομμύριο φορές, παρακαλώ πολύ, βγάλτε με από αυτή τη λίστα, δεν με ενδιαφέρει, είμαι πολύ πολύ ικανοποιημένος από τις εταιρείες και τους παρόχους, αλλά αυτοί παίρνουν συνέχεια, τέλος πάντων.
1: Επιμένουν,
0: ναι. Τώρα εγώ τους απαντώ με ευγένεια, τον επόμενο πάντως δεν θα το κάνω με αυτόν τον τρόπο.
1: Δεν θα είσαι ευγενής.
0: Όχι, δεν θα είμαι καθόλου ευγενής.
1: Δεν θα είσαι.
0: Σε διαβεβαιώ.
1: Μάλιστα. Ωραία, τέλος πάντων. Ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρνει λοιπόν να κρατήσει, έρχεται το 1-1. Και τελειώνει το ημίχρονο με μία εικόνα που λέω τελειώσαμε, ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή κόβει ο Μπάμπα και θέλει να πεθάνει κανονικά, εντάξει, δηλαδή τον βλέπεις, θέλει να αφήσει το μάτι του τον κόσμο.
0: Ήταν 3-10 οι τελικές που τις λέμε έτσι και δεν, 3-4 στο στόχο, ένα 19 γιατί και ο Πάκο είχε μεγάλο εξγκόλ, ένα 44 και ένα 6 τα κόρνερ.
1: Ναι. Μιλάμε τώρα για εικόνα που λες, αν είναι να ποντάρω, που ποντάρω.
0: Πιο πολύ πάει προς το...
1: Ολυμπιακό βάζεις. Ξεκινάει δεύτερο ημίχρονο.
0: Πάλι Ολυμπιακός.
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει μια καλύτερη εικόνα, αλλά μπαίνουν στην εξίσωση ο Ζήφκοφ και ο Κωνσταντέλιας, που ναι, ήταν αόρατοι στο πρώτο ημίχρονο.
0: Α, ναι, τίποτα.
1: Ναι, εκεί αλλάζει το momentum. Mm-hmm. Αλλάζει το momentum. Ο ΠΑΟΚ βρίσκει δύο γκολ σε διάστημα 10 λεπτών. Και στα δύο είναι μέσα Κωνσταντέλια Ζίβκοβιτς και Γερεμέγεφ. Δηλαδή είναι οι τρεις που συνεργάζονται και στα δύο.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ παίρνει κεφάλι δύο γκολ και καταλαβαίνουμε όλοι με το φετινό Ολυμπιακό.
0: Εκεί ξέσφιξες ήσουν ακόμα.
1: Ξέσφιξε εκεί, τίποτα, ήρεμος. Κοίτα, είμαι ήρεμος στο παιχνίδι. Ήρεμος, πάω στο κήπεδο ήρεμος. Έχω συμβιβαστεί με τη μοίρα μου. Εμένα αυτό που μου τη δίνει η Φώτη γενικά είναι ότι σε τέτοιες περιόδους ξέρεις, είναι όλοι με το δάχτυλο σκανδάλι. Εγώ έχω άλλη φύση. Δηλαδή τέτοιες περιόδους με πιάνει πιο μεγάλη προστατευτικότητα με την ομάδα.
0: Μάλιστα. Okay. Έχεις άλλο δηλαδή, ρόλος.
1: Δεν είναι τόσο ρόλος και σαν οπαδός έτσι ήμουνα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα πω αυτή την περίοδο αν ήμουν οπαδός δεν θα πάω στο γήπεδο που να πάω, δεν θέλω, δεν κάνω. Θα πάω.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Και μου τη δίνει ότι υπάρχουν πολλοί που είναι σε αυτό το τρυπάκι. Δεν το γουστάρω, ρε αγόρι. Το θεωρώ μεγάλο λάθος σε νοοτροπία και λογική.
0: Πολλοί πάνε στο γήπεδο, να ξέρεις. Σε όλες τις ομάδες, σε όλα τα αθλήματα. Πάνε για να κράξουν.
1: Εγώ δεν σου μιλάω για αυτούς που πάνε στο γήπεδο μόνο. Αισθάνεσαι, ρε αγόρι, μέσα στην εβδομάδα ότι είναι πολλοί που είναι με το δάχτυλο σκανδάλι. Το καταλαβαίνεις στο δρόμο, το καταλαβαίνεις από αυτά που ακούς. Λίγο αν μπεις στα social, το αισθάνεσαι. Οι μεγάλες ομάδες έχουν και στιγμές που είναι δύσκολες.
0: Να τύχει, να σου πω, χθες σου λέω, ήμουν σε ένα γάμο και ο κουμπάρος που είχε ένα θεσμικό ρόλο στο γάμο ήταν παοξής, τέλος πάντων. Ο υπόλοιπος γάμος ήταν κυτρινόμερος. Και με πιάνει και μου λέει με αγωνία, εσύ που μιλάς ξέρω εγώ με τον Κόλκα και τα λοιπά, πότε θα πουλήσει ο Σαββίδης να φύγει να ξεκουμπιστεί, ξέρω. Λέω, θα με αναγκάσει τώρα να μπούμε σε αυτή την κουβέντα περί αχαριστίας και το έχει νταλγκά, ας πούμε, σοβαρός άνθρωπος, κατά τα άλλα.
1: Δεν είναι σοβαρός άνθρωπος, γελίος είναι.
0: Δεν είναι.
1: Να το πεις κιόλας, ότι ο Κόλκας είπε γελίος στον αέρα.
0: Σοβαρός.
1: Ναι. Δεν είναι αυτοί οι σοβαροί άνθρωποι. Σοβαροί άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν συνέστηση.
0: Μπορεί να σου πει και αυτός, εγώ θέλω κάτι καλύτερο, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να το...
1: Ωραία, να πάρω το φύλλα, το φέρει.
0: Okay. Είναι μια αδιέξοδη κουβέντα, μα αφορά και όλες τις... Ναι.
1: Εντάξει, εδώ λοιπόν είναι, πώς το λένε, σε στιγμές κρίσης καλό είναι να βάζουμε λίγο το μυαλό μας περισσότερο σε λειτουργία. Τέλος πάντων, παρένθεση ήταν αυτό.
0: Παρένθεση.
1: Ναι. Προφανώς.
0: Και εγώ δεν μπορώ να τους καταλάβω. Τον κόσμο που θέλει να πάει με τόσο αρνητική διάθεση στο.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτοί που πάνε στο γήπεδο.
0: Ναι. Και τους στα social, στα καφενεία, ξέρω εγώ, στις καφετέρειες.
1: Ίσα-ίσα αυτοί που πάνε στο γήπεδο συνήθως.
0: Έχουν πιο.
1: Είναι πιο συνειδητοποιημένοι.
0: Εντάξει, έκανα δύο τρεις που σηκώνονται και βρίζουν από το πρώτο λεπτό. Έχει και τέτοιους. Χωρίς να γίνει ναι, τίποτα.
1: Κοίτα, για να είμαι ειλικρινής. Και εγώ στις δύο γκέλες του Μεϊτέ στην αρχή έριξε κάτι που στη λύκεια.
0: Κάνε αυτό, ήταν... εσύ, να σου πω κάτι, τον παίκτη, ναι. Άμα κάνει ένα λάθος, δεν τον πεις, αγόρι μου, δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτα που θα μας έστελνες αδιάβαστος, συνέχισε. Εκεί θα... Εκεί ναι. Και εγώ την ψωνίζω θολώνω. Δεν είναι άλλο. Ναι,
1: δηλαδή
0: το...
1: ήμουνα ήρεμος όταν κάθισα και στο δύο πήγαινα πάνω κάτω. Εντάξει. Δηλαδή λες, δεν μπορεί αυτό να μην έχει καθόλου συνέστηση, ρε Μεϊτέ, ότι εδώ και έχει το κόλος μας.
0: Καλά, δεν τα έκανε επίτηδες θα... κι αυτός.
1: Δεν το έκανε επίτηδες, αλλά οκ.
0: Δεν είπε τι θα κάνω για να τους...
1: Για να τον τρελάνω τον Κόλκα σήμερα.
0: Να δώσω λίγο ενδιαφέρον στο απόγευμα της Κυριακής αυτό.
1: Ναι, τέλος πάντων. Με τα πολλά...
0: Μετά έσβησε το μάτσο. Εντάξει.
1: Μα δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός μετά. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε λόγο να πάρει ρίσκο. Έμεινε πίσω από την μπάλα. Χάρηκα πολύ. Μπήκε και λίγο στο ΕΦ. Σημάζεψε λίγο, δηλαδή είχε πάω και έναν που έτρεχε. Γιατί ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κερδίσει τον Ολυμπιακό.
0: Χωρίς να τρέχει το.
1: Χωρίς να τρέχει ο Μεϊτέ.
0: Ναι. Εκεί δείχνει την, την ένδια, να χρησιμοποιήσω μια τέτοια λέξη για τον, για τον Ολυμπιακό.
1: Τι να πω, εντάξει.
0: Και ήταν και λίγο αδιάβαστος, νομίζω, πως πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή σίγουρα θα μπορούσε να το, να το εκμεταλλευτεί αυτό.
1: Δεν είναι, προσπάθησαν να το τρυπήσουν. Έβαλε μέσα το Ροντινέι, δηλαδή έκανε πράγματα για να πιέσει το Μεϊτέ. Έβγαλε παγίδες πάνω του, δηλαδή. Απλά από κάποια φάση και μετά ο Μεϊτέ την πήρε χαμπάρι και ήταν πιο άμεσος.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αλλά δεν μπορείς να πεις τώρα ότι έτρεχε. Μιλάμε τώρα περπατητά το έβγαλε το παιχνίδι.
0: Και ο Μέγας Μεντιλίμπαρ.
1: Και, που και δεν όχι επίτηδες.
0: Δεν μπορεί, ρε. Ναι, δεν εντάξει. Μπορούσε. Ο Μεϊτέ ξέρει θα επανέλθει μετά την προετοιμασία τον Αύγουστο. Ούτε σαν...
1: Ελπίζω, επαναλαμβάνω. Την Κυριακή ήταν λίγο πιο φρέσκος.
0: Ενδεχομένως παιχνίδι με παιχνίδι είναι δηλαδή... να αρχίσει να επανέρχεται το σώμα στην πραξία.
1: Γιατί πραγματικά μιλάμε τώρα για δράμα, δεν μιλάμε για.
0: Υπάρχει μιλάμε για
1: αγωνία είναι... με λαχτάρα κανονικά. Δηλαδή...
0: Και στο Βόλο έτσι ήταν με τον Όφη.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Ναι, ο ΠΑΟΚ πήρε το παιχνίδι. Είναι πλέον στη μάχη της διάδας για τα καλά.
0: Κάτσε λίγο μπορούσε... για το παιχνίδι. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει ποδόσφαιρο και μπορεί να καταλάβει τη διπλή αλλαγή στο 90 του Μεντιλίμπαρ. Τον Ταρέμι και τον... ποιον άλλον έβαλε στο τέλος. Τον Ταρέμι και τον Μπιανκόν. Άντε, δεν ξέρω, ο Ρέτσος πες, μπορεί να ζήτησε αλλαγή γιατί δεν, ούτε αυτό διευκρινίστηκε. Τι και πώς. Στο 90 τον Ταρέμι τι τον έβαλε δηλαδή να...
1: Δεν ξέρω.
0: Και έκανε ένα σουτ. Δηλαδή, η μοναδική φάση του Ολυμπιακού μετά το 3-1 είναι μια φάση με τον Ταρέμι. Ναι.
1: Το βγάζει πάλι ο Παβλέγκα.
0: Δηλαδή τι αλλαγή ήταν αυτή στο... Μυθική αλλαγή μου φάνηκε. Και λέω πως δεν καταλαβαίνω κάτι εγώ ρε παιδί. Δηλαδή είναι σαν να τους κοροϊδεύεις. Λύστε μου το συμβόλαιο ρε παιδιά τώρα. Θα το κάνω και αυτό. Λύστε μου το συμβόλαιο να τελειώνουμε να πάει ο καθένας στην ευχή του Θεού και της Παναγίας.
1: Ναι. Τέλος πάντων, επί της ουσίας.
0: Δεν είναι το ίδιο δηλαδή που βάζει ο Λουτσέσκο μετά τον Μπιάνκο στο 92 και ξέρεις είναι μια αλλαγή διαχείρισης κτλ.
1: Ναι, τρώει χρόνο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε στην μάχη της Διάδας. Αν έχανε, είχε αποχαιρετήσει και αυτή.
0: Αλλά και χειρότερο από τη Διάδα θα ήταν η γκρίνια που θα είχε. Έτσι, γιατί το μάτς ήταν τώρα, για να μην κρυβόμαστε, ήταν σημαδεμένο. Έτσι, δηλαδή, πώς το λένε δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει αυτό
0: που το περίμεναν πολύ τώρα. Στη γωνία, ναι, για να κινηθούν.
1: Πρώτα απ' όλα οι αλόθεσκοι.
0: Αναλόγως.
1: Κάθε χαζός θα έλεγε να πούμε για τον ΠΑΟΚ. Γιατί μιλάμε τώρα το να αμφισβητείτε η διάθεση του ΠΑΟΚ να παίξει αυτά τα παιχνίδια είναι. Αυτό που το κάνει.
0: Μα όχι, υπάρχει και κίνητρο. Είναι το Champions League. Είναι εντελώς άλλο πράγμα. Είναι μισό πρωτάθλημα. Μπορεί να μην είναι ο θρίαμβος του πρωταθλήματος κτλ. Είναι. Σου σώζει και το επόμενο καλοκαίρι και κατά πάσα πιθανότητα και την επόμενη σεζόν γενικότερα.
1: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή πολλά ακούστηκαν, πρέπει να είσαι βλάκας για να πιστέψεις ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κίνητρο για αυτό το παιχνίδι. Ποιο θα κάτσει να χάσει. Δηλαδή, γιατί υπόθηκαν πολλά μέσα στην εβδομάδα. Ναι. Ναι, αν υπήρχε
0: και
1: μια
0: στα λάθη
1: κλίμακα,
0: εκεί δεν είχε. Ναι, δεν μπορώ ότι κάνετε και τέτοια.
1: Μια κλίμακα ηλιθίου. Εντάξει, θα ήταν στην κορυφή αυτό τέλος πάντων.
0: Στα τσάρτς. Mm.
1: Τώρα πάω και είναι λοιπόν στο παιχνίδι της Διάδας. Προφανώς.
0: Κοίτα, είπα τις αποδόσεις νωρίτερα και τώρα διαβάζω πώς το κάνει λάθος και το. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το σπονσοράρισμα εντός εισαγωγικών του Μπουκ στον Ολυμπιακό. Τον δίνει όπως είπαμε νωρίτερα, τον δίνει ξεκάθαρο φαβορί για τη δεύτερη θέση. Και το Φούντουλ με τη Διάδα που και αυτό εντάξει, αλγόριθμος είναι, υπολογιστής είναι κτλ. Λέει πιθανότητες για τη δεύτερη θέση. Και δίνει Ολυμπιακός 49,9, πάω 40. Αν το βλέπει και αυτό και το Φούντουλ με τη Διάδα, δεν το βλέπει. Τώρα, γιατί και νομίζω δίνει και ένα κλικ λόγω έδρα. Σου λέει και θα κάνει και μια νίκη που λέει ο λόγος Ολυμπιακός.
1: Ο Ολυμπιακός έχει να παίξει δύο παιχνίδια στην έδρα του και ένα εκτός.
0: Δεν νομίζω τώρα στα τρία τελευταία μάτσα ότι παίζουν τόσο τεράστιο ρόλο οι έδρες. Δηλαδή δεν νομίζω ότι το ΑΕΚ Παναθηναϊκός είναι πιο δύσκολο από το Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Και το ανάποδο. Δηλαδή το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δεν το έχουμε δει δηλαδή να.
1: Δεν ξέρω, φίλε, τι ας πω.
0: Να υπερισχύει κάποιος τόσο πολύ. Και δίνει 10% και στην ΑΕΚ. Για την πρώτη θέση δίνει 88,8% στην ΑΕΚ, 7,5%.
1: Και λίγα δίνει.
0: 7,5% στον Ολυμπιακό και 3,7% σε εσάς. Έτσι.
1: Ο μόνος τρόπος να πάρουμε εμείς προτάσεις είναι να μην κερδίσει η ΑΕΚ του Παναθηναϊκού και να κάνουμε εμείς την πρώτη Καραϊσκάκη.
0: Ναι. Οκ. Okay.
1: Κάτι το οποίο αν το βάλουμε συνδυαστικά δίνει. Πόσο δίνει το χ2 Παναθηναϊκός και διπλό ΠΑΟΚ?
0: Θα το δούμε μετά. Τώρα,
1: πάνω από 11 φράγκα, ξέρω εγώ.
0: Ποιο ωραίο. Τι δίνει?
1: Χ2 Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ.
0: ΑΕΚ Παναθηναϊκός, χ2. Μας λες. Ναι. Κάτσε να το χτυπήσω. 2,37.
1: Δεν θα δίνει 4 φράγκα τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι?
0: Ξέρεις πόσο δίνει τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι? Κοίτα ρε, θα μας αναγκάσουν να κάνουμε τέτοιο. Κάνουμε ζημίες. Αλλά ναι, αυτό όχι. Το παίζεις και παίρνεις τα 6-10.
1: 6-10.
0: 6.
1: Οι ίδιοι Ολυμπιακοί το παίξουν 6-10.
0: Τι βγάζουνε, αγρότες βγάζουν τις αποδόσεις στις στοιχηματικές εταιρείες. Δηλαδή,
1: δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά.
0: Κτηνοτρόφοι, δεν θέλω να υποτιμήσω τα υπόλοιπα. 6-10.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, εντάξει, οι άνθρωποι άσχετα να το δίνουν 6-10.
0: Μετά από 3-1, έτσι, την άλλη εβδομάδα, δηλαδή, αυτό μου κέρδισε 3-1, το δίνει 6-10 να ξανακερδίσει. Okay. Ναι. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Κάτσε, by the way, μια και είπες πόσο το... Η Διάδα δίνει 15 κοντά.
1: 15 φράγκα.
0: 14,5. Είναι η Διάδα
1: 15
0: που θα...
1: φράγκα. Ναι. Οκ. Okay.
0: Που θα ήθελες. Το διπλό δεν του πάω, άμα προηγηθείτε 0-2, κλείνεις και την τηλεόραση. Για όποιον κοιτάζει μόνο την κονόμα και όχι την ψυχική του υγεία.
1: Ναι. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα δεδομένα.
0: 6-10. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Βόλο Λεβαδιακό το παίζουν οι στοιχηματικές εταιρείες. Μπράβο, περήφανοι.
1: Μπράβο, και τρία πέναλτι κάνανε οι άλλοι χθες.
0: Κανονικά.
1: Το είπε. Ο Πλάτσος μετά είμαι ικανοποιημένος, λέει, από την εικόνα της ομάδας μας. Αν εξαιρέσει, λέει, τα τρία πέναλτι. Κάτσε, ρε Πλάτσο, περίμενε. Περίμενε.
0: Εξαιρουμένον όμως αυτόν
1: πώς,
0: τον.
1: Πώς να εξαιρέσω τα τρία πέναλτι, εξήγησέ μου. Δηλαδή, δώσ' μου
0: υπόλοιπο.
1: Ένα.
0: Στο υπόλοιπο παιχνίδι. Άμα βγάλεις έξω από την εξίσωση αυτά τις τρεις κακές στιγμές, ρε παιδί μου, που και εσύ τρεις κακές στιγμές την ημέρα τις έχεις. Κάθε μέρα δηλαδή μπορεί να έχεις τρεις κακές στιγμές. Εντάξει, έχει πει μυθική ατάκα φίλος μου ότι λέει το Paris Bayern 5-4 θα είναι underlay μπροστά σε αυτά που θα γίνουν στο Βόλος Λεβαδιακός και δικαιώθηκε. Εμείς φυσικά δεν το. 14 φράγκα το δίνει το 7 συν και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε τι θα γίνει στο Βόλος Λεβαδιακός και το λέμε την έννοια ότι είναι ομάδες που αγαπούν το ποδόσφαιρο, την επιθετικότητα, ξέρω εγώ, τη χαρά του ποδοσφαίρου που είναι το γκολ και το over γενικότερα.
1: Ναι. Μόλις πάμε το φορτώσουμε εμείς, θα θυμηθεί.
0: 0-0.
1: Ναι, εννοείται.
0: Το είπε ένας άλλος. Λέει, όλοι βλέπουν γκολ, εγώ θα το παίξω under. Έχει υποθεί και αυτό. Αλλά πού να τζενέ, δεν κατηγορώ κανέναν, γιατί δεν μπορείς να βγάλεις άκρη τώρα με τους μάγους της μπάλας.
1: Έτσι. Νομίζω το over στο Βόλος Λεβαδιακός θα δίνει 1-11.
0: Κάτσε, πόσο δίνει το απλό over, ρε παιδί μου. 1-85 δίνει το over 2,5. Αυτοί θέλουν...
1: Αυτοί γενικά θέλουν να καλύψουν το...
0: Αυτοί ξύνονται.
1: Το πρόβλημα της ακρίβειας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ξύνονται αυτοί. 1-85 το απλό over στο Λεβαδιακός. Μάλιστα. Του πάω και απόδοση είναι μυθική. 6-10 δεν υπάρχει. Δηλαδή ούτε στο. 4,5 και πάλι θα μου φαινόταν. Ξέρω εγώ 4 που
1: ναι,
0: το έλεγε.
1: 4 είπα.
0: Ναι. Μάλιστα. 6-10. Οκ. Okay. Παραλαμβάνω. Το θεωρώ λίγο διαφορετικό από το άλλο παιχνίδι. Έτσι, το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Που και εκεί ήταν πάνω κάτω και εκεί έγιναν πολλά και διάφορα. Είπες ο Γερμέβη δεν έχει κάτι, έτσι, από ό,τι κατάλαβα.
1: Όχι, δεν.
0: Ναι.
1: Τώρα αν προκύψει κάτι σήμερα δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά δεν φαίνεται να έχει κάτι.
0: Δεν το λέω, γιατί είστε...
1: Είμαστε κυκράστες, δηλαδή ο Χατσίδης πήγε χτύπησε πάλι παραμονές αγώνα.
0: Ναι. Αυτό τι είναι το «Αχ, κυρία Τζούλια, με χτύπησε το ταμπάκι».
1: Έγραψε ο Στέργιος, μάλλον, για τις διαμαρτυρίες του Ολυμπιακού.
0: Ποια είναι η Τζούλια?
1: Έτσι, την ατάκα είναι.
0: Α, οκ. Okay. Ληστεία. Α, έγκλημα και τραγωδία γράφει ο κόκκινος πρωταθλητής. Mm. Αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι ο κανονικό πρωτοσέλιδο. Ο κόκκινος πρωταθλητής, ρε, λέει. Αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό. Κάτσε να τα δούμε τα πρωτοσέλιδα. Κάτσε να τα δούμε, γιατί εδώ έχει ζουμί. Λέει λοιπόν ο κόκκινος πρωταθλητής. Αλλιώς ονειρευόμαστε, το ονειρευόμαστε με μεγάλα γράμματα. Όλο τον Ολυμπιακό, έγκλημα και τραγωδία. Και ποιον έχει κάτω από το έγκλημα φωτογραφία?
1: Το με τη Λίμπερ.
0: Το με τη Λίμπερ, φυσικά. Ναι. Εντάξει,
1: με το έδαφος. Ναι.
0: Σε πιο μεγάλη φωτογραφία ο Αντρέ Λουίς που γράφει: ο Αντρέ Λουίς μπήκε στο μάτς όταν όλα είχαν κρυθεί. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός λέει μπήκε για να κυριαρχήσει, δέχτηκε ένα goal offside, αντέδρασε, αλλά όταν μπορούσε να πετύχει δεύτερο goal, τα έκανε όλα λάθος σε άμυνα και επίθεση, χάνοντας από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 3-1. Πετάξαμε στα σκουπίδια μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν μπορούσαν οι παίκτες του Νίκολης να κερδίσουν τους πράσινους που έπαιξαν με 10 παίκτες για 70 λεπτά. Ντροπή καθαρή και βαριά. Ντροπή καθαρή και βαριά για αυτό που παρουσιάστηκε, δεν έχει καμία σχέση με τον Ολυμπιακό. Που ξέρει και απαιτεί ο κόσμος του. Μια ομάδα χωρίς πάθος, χωρίς μυαλό, χωρίς στοιχειώδη ευθύνη να επαναλαμβάνει τα ίδια παιδικά λάθη και να δείχνει μηδενική αντίδραση τη στιγμή που καίει το μάτς. Το φωνάζουμε όλη την εβδομάδα, αλλά κανείς δεν άκουσε. Κανείς δεν διόρθωσε, κανείς δεν ξύπνησε. Στα ντέρμπι η εικόνα είναι σταθερά απογοητευτική. Όχι τυχαία, αλλά επαναλαμβανόμενη. Και αυτό είναι που εξοργίζει περισσότερο. Οι βαθμοί δεν χάθηκαν, χαρίστηκαν. Και τώρα του κυνηγά χωρίς να του βρίσκει. Μπορούν άραγε να κοιτάξουν τον Βαγγέλη Μαρινάκη, με κόκκινα γράμματα το Μαρινάκη. Στα μάτια ή τον κόσμο που απαιτεί κάτι εντελώς διαφορετικό. Γιατί έτσι δεν είναι ο θρύλος. Αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό. Γεια σου,
1: Μεντζή. Αυτό είναι πρωτοσέλιδο.
0: Είναι λέει, συγκλονιστικός ο κύριος πρόεδρος και το γράφει από κάτω. Ναι. Αλλά όλα είναι στην πρώτη σελίδα. Δεν χρειάζεται να την πάρει στην. Σκέψου τι γράφει μέσα δηλαδή. Έτσι, αν έχει καμιά πιο μεγάλη ανάλυση. Και η Sport Day, ποιος κράζει, ο Στέργιος. Ληστεία λέει, η Ιταλική Διαιτητική Ομάδα αγνώρισε προκλητικά τη συμμετοχή του εκτεθειμένου Μπάμπα στη φάση του πρώτου γκολ του ΠΑΟΚ. Δύο μέτρα. Εκεί στον τέρμι με την ΑΕΚ είχε ακυρωθεί γκολ του Γιαζίτσι επειδή ο Πιρόλα ήταν offside μπροστά στο 300. Στην Τούμπα ισχύει άλλος κανονισμός. Χαρακίρι, ούτε ο Ολυμπιακός βοήθησε πάντως τον εαυτό του, καθώς όπως επισήμανε και ο Μεντιλίμπαρ, δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Οι Ερυθρόλευκοι πληγώθηκαν επίσης από τα αμυντικά τους λάθη. Τζολάκης, με πρισμένο πόδι, επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και ο διεθνής θεματοφύλακας ύστερα από χτύπημα του Γκερμέκη που έμεινε ατιμόρυτο. Αυτό το είδατε μεταξύ.
1: Δεν έχει κάνει τίποτα ο Γκερμέκη.
0: Όχι, υπάρχει ρε παιδί μου. Δεν πρισμένο το πόδι του Τζολάκη νομίζω. Δηλαδή, το δείχνει με ένα πάγο από πάνω, αλλά δεν φαίνεται. Προτάθηκε ο Τσιόφη στον Ηρακλή. Άλλο πάλι και τούτο.
1: Ποιος είναι ο Τσιόφη?
0: Προπονητής. Πάμε να πάρει Ιταλό προπονητή.
1: Έχει κολλήσει εκεί με τους Ιταλούς ο.
0: Κάτι θα.
1: Ο μόνο Βασιώτης.
0: Κάτι θα είδε. Μάλιστα. Κακό το κλίμα για τον Μεντιλίμπαρ από ό,τι.
1: Από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Από ό,τι καταλαβαίνουμε. Δεν ξέρω τι μπορεί να ακολουθήσει. Άρα καλά τα είπα. Να ανοίξει ο Γιώργος ένα εσπρέσιο νηστική στο αεροδρόμιο, στο Ελευθύριος Βενιζέλος, για να δούμε τουλάχιστον να φύγει ο άνθρωπος μια έτσι ωραία γεύση αποχαιρετώντας την Ελλάδα. Θα μείνει όμως μέχρι την Κυριακή, πιστεύω.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν ήμουν προκατηλημένος, αλλά είδα και τη συνέντευξη μετά. Ως και η Μαρίνα φαινόταν άντε, δεν μη σε πω τίποτα. Ξέρεις, είχε λίγο ένα ψυχρό ύφος στη μετάφραση. Όσα έλεγε ο κύριος Μεντιλίμπαρ. Και σε καμιά 20 μέρες συμπληρώνονται 2 χρόνια από την κατάκτηση του Conference League. Έτσι, αλλά εγώ παραλαμβάνω, δεν μπορείς να τους κρίνεις ανθρώπους, ξέρεις. Δηλαδή, τους κρίνεις διαρκώς, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πάντα θες κάτι καλύτερο, τέλος πάντων. Αυτά.
1: Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά για να δούμε τα υπόλοιπα.
0: Για πάμε break.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις τίτλους από τον Flash 99,4. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό ειδησιογραφικό δίκτυο Can News ότι μελέτησε τη νέα πρόταση της Τεχεράνης και ότι ήταν απαράδεκτη. Νωρίτερα το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν στην πρόταση που περιλαμβάνει 14 σημεία μέσω του Πακιστάν και ότι εξετάζει την απάντηση σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς με την κίνηση να είναι διαχειρίσιμη στα βασικά οδικά δίκτυα. Δύο περιπατητές που έχασαν τον προσανατολισμό τους σε δασικό μονοπάτι στην περιοχή του Πατοκράτορα στην Κέρκυρα εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια το απόγευμα της Κυριακής μετά από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρίτας στις Σέρες, όπου δύο κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους μετά από αιματηρή συμπλοκή. Ομάδα κρατουμένων έσπασαν λουκέτα σε πόρτες, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι κρατούμενοι συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, παρέστη στις εκδηλώσεις για την 109η επέτειο της μάχης του Ραβινέ στο Δήμο Παιωνίας. Ο κύριος Νατσιός τόνισε τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της τιμής στους ήρωες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Μακεδονίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32 χιλιόμετρο Εθνική Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
7: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε, που να πάμε. Flash ακούτε, 99,4. Θα πάμε πάνω μέχρι και τις 12. Έχεις τίποτα άλλο από εκεί?
1: Τι να έχω, εντάξει, όχι.
0: Κάτσε,
1: δεν
0: έχω, έχω λίγο μπιφάρισμα ακόμα.
1: Μπιφάρισμα.
0: Μπιφάρισμα, ναι. Λάζαρου με...
2: Δεν είσαι σωστός καθόλου. Να κρατάω την ψυχραιμία μου μαζί σου. Δεν είσαι καθόλου σωστός.
3: Μην κρίνεις
2: ποδοσφαιριστές.
4: Δεν είσαι
2: καθόλου σωστός.
0: Γιατί τον λέει εσύ? Δεν ήταν ποτέ, είχε παραπανήσει και κιλά ο Λαζαρός? Νομίζω φύτανε πάντα.
1: Όχι δε, απλά ήταν. Ξέρεις, την ΑΕΚ δεν τον έχουν και πολύ αγάπη.
0: Είχε βάλει καν δύο γκολάρες, είχε βάλει με την ΑΕΚ όμως.
1: Ναι, αλλά είχε πάει στον Ολυμπιακό.
0: Καλά, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Κατάλαβες, υπάρχει θεματάκι.
0: Και τον είπε δεν είσαι σωστός. Εγώ νόμιζα τον έκανα κανένα πιδελίκι. Τον είπε δεν είσαι σωστός. Τι δεν, μπες. Με τον Λάζαρο είναι οι περισσότεροι.
1: Θα τον πάρω μετά τον πιζώσω.
0: Από ότι... Δεν νομίζω ότι για το συγκεκριμένο θέμα θα θέλεις και πάρα πολύ για να μπριζωθεί, γιατί γίνανε αυτά χθες το βράδυ, τέλος πάντων.
1: Αυτά που γίνανε στο διαδικτυακό.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και έτσι και η Tottenham, έτσι, το βλέπω αυτό το διπλό, φοβήθηκα να το βάλω. Τη United που την έλαβα την έβαλα. Ποιος μας κατέστρεψε χθες? Χετάφε. Μπράβο, Χετάφε, ευχαριστούμε. Έβαγες δύο. Και τελείωσε την μπουγάδα, τέλος πάντων. Τι άλλο έχει από εκεί?
1: Τίποτα, ρε φίλε, είναι μία. Τώρα να δούμε πώς θα πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Δηλαδή, δεν έχει κάτι να αναλύσουμε. Νομίζω ότι, εντάξει, είναι σαφές ότι η ομάδα πήρε μια ανάσα, δηλαδή και μετά το 3-1 φαινόταν. Δηλαδή, σαν να παίξει τρεξίματα ξαφνικά. Εντάξει, δηλαδή...
0: Η αυτοπεποίθηση παίζει ρόλο στο...
1: Τεράστιο ρόλο.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: Τεράστιο ρόλο. Δηλαδή είναι φως φανάρι ότι η ομάδα πήρε ανάσα, τέλος πάντων, με το που πήρε αέρα δύο τερμάτων.
0: Ναι. Θα έχει πάλι επίσκεψη, λες, στο Ρέντι. Δεν βγήκαν, κάναν κανά δύο επισκέψεις γίνανε στην διάρκεια της χρονιάς, αλλά δεν έγινε.
1: Σιγά σιγά θα αρχίσουν και εκεί τα...
0: Οι κορνέδες θα κάνουν επανεμφάνιση. Και ποιον θα πάρει ο Ολυμπιακός μετά, προπονητή?
1: Έχει δίκτυο, μπορεί να βρει.
0: Ναι.
1: Δεν έχει τέτοιο προβλήμα το Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, θέλει κάποιον επιτυχημένο να ξέρει, να κάνει και τα λοιπά.
1: Το να ξέρει, κοίτα, εγώ πιστεύω θα πάνε να κινηθούν για Βαλβέρδε αυτοί.
0: Ερνέστο, τι, τρίτη φορά ξαναζεσταμένο, ξέρω εγώ. Τι να σου πω, είναι για κίνηση που μπορεί να τους... καλά να παίξουν Europa, ψιλοκαταστραφήκανε. Εντάξει, καταστραφήκανε. Τέλος πάντων, θα είναι πισωγύρισμα. Για αυτούς...
1: Πισωγύρισμα, ξεπισωγύρισμα. Είναι μια πραγματικότητα. Ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα έχει ανέβει σε επίπεδα υψηλά. Ωραία. Δεν υπάρχει αυτή η άνεση που κάποτε τα είχε όλα κλειδωμένα και δεν ανησυχούσε. Όποιος κάνει λάθη τα βρίσκει μπροστά του, φίλε. Ο Ολυμπιακός έκανε 0 στις 10 μεταγραφές.
0: Έκανε 0 στις 10 ισχύει.
1: Πήρε 2 ξένους ενώ είχε 5.
0: Ναι. Πήρε κι άλλους 2.
1: Δηλαδή αυτά τώρα δεν γίνεται να μην τα βρεις μπροστά σου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εμάς η χρονιά είναι τελείως διαφορετική, γιατί αδικούμε λίγο την ομάδα. Δεν είναι αντιμετωπίσιμα αυτά που βίωσε. Εγώ έτσι λέω.
0: Το καλό μέτρο προς το πρωτοσέλιδο του γράφει πολύ καλός ο Κένι, βράχος ο Μιχαηλίδης, κατάπιε χιλιόμετρα ο Ζαφύρης, με μια υπέροχη απόκρουση ο σταθερός Παυλέγκα. Δηλαδή να πεις το σταθερό τον Παυλέγκα για το χθεσινό παιχνίδι και μια υπέροχη απόκρουση. Μήπως εννοούσε μια υπέροχη, άλλες ότι δεν ήταν υπέροχες.
1: Ναι.
0: Μάλλον εκείνο το...
1: Για Ζίφκοβιτς και Κωνσταντέλια δεν λέει τίποτα.
0: Δύο γκολ ο Γερεμέγεφ, γκολ και ασίστ ο Ζίφκοβιτς, ασίστ και πάσα κλειδί ο Κωνσταντέλιας.
1: Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι στον Ολυμπιακό μπορούν να ξεφωνήσουν. στον ΠΑΟΚ, τα γραφητικά είναι πολύ περισσότερα. Εγώ παραλαμβάνω, δεν θυμάμαι ομάδα να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το πράγμα. Και παραλαμβάνω, γιατί το λέω, γιατί μου λένε για κοντό ρόστερ. Έγινε πρόσφατα και ερώτηση.
0: Λένε ότι η δεύτερη εντεκάδα, το πούμε έτσι, δεν είναι σάξια της πρώτης.
1: Αν ήταν η σάξια της πρώτης η δεύτερη εντεκάδα, το μπάτζετ του ΠΑΟΚ θα πρέπει να ήταν κοντά στα 150 εκατομμύρια.
0: Λένε ότι έχει μεγάλη διαφορά, τέλος πάντων. Το να μην παίζει, ξέρω εγώ.
1: Δεν είναι. Αυτό το λέει άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να αντιληφθεί το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Δηλαδή, όταν εγώ έχω 8 παράλληλα τραυματίες βασικών παιχτών, 8 την ίδια στιγμή. Εντάξει. Οι άλλοι που αντικαθιστούν φορτώνονται παιχνίδια. Επίσης, αυτοί που είναι βασικοί για να απομείναντες φορτώνονται και αυτοί παιχνίδια. Όταν υπάρχουν επιστροφές, απ' τη μία καλούνται να βρουν ρυθμό οι τραυματίες, απ' την άλλη αυτοί οι εναπομείναντες είναι κλασμένοι.
0: Θα μπορούσε να πεις και άλλη λέξη, ρε Κόλκα, τώρα, κλασμένοι δηλαδή. Εντάξει, θα το καταλαβαίναμε κι αλλιώς.
1: Εντάξει. Τώρα, έξω από το χορό είναι και μία μάχη που δίνω με πολύ καλούς μου φίλους. Έξω από το χορό μπορούμε να κεραϊδάμε όλοι, δεν είναι θέμα. Απλά τα στίγματα λιγοψυχίας που δείχνουμε πολύ, ξέρεις, είναι άσχημο πράγμα.
0: Είπες στίγματα λιγοψυχίας.
1: Λιγοψυχίας, ναι.
0: Και πριν τι είπες, κι άλλο είπες σήμερα. Έχεις λογοτεχνικό ίστρο, δηλαδή.
1: Δεν είναι κανένας λογοτεχνικός
0: ίστρος. Στίγματα λιγοψυχίας.
1: Ναι. Δεν είναι
0: λογοτεχνικός. Σίγματα, ίσως πιο τέτοιο.
1: Ναι. Τέλος πάντων, επί της ουσίας, ο ΠΑΟΚ έχει ελαφρυντικά πολλά.
0: Σου λέει άλλος, άμα χαθεί το πρωτάθλημα ή δεύτερη θέση, δεν θα θυμάται κανείς μετά από 2 χρόνια ότι υπήρχαν 6-7.
1: Αγόρι μου, ναι, αλλά και τι να κάνω εγώ, δηλαδή, τους κρεμάσω όλους. Ή να δημιουργήσω μια τεχνητή κρίση, γιατί έτσι γουστάρω. Ωραία, για να υπερκαλύψω το εγώ μου. Ποια ακριβώς είναι η στόχευση?
0: Στα social media, ναι, όσοι κάνουν ξεσαβίαστα
1: κίνητα. Μην το...
0: Τα likes. Στα social έχει το...
1: Δεν είναι. Εγώ αναφέρθηκα πριν σε ερώτηση δημοσιογράφου. Για το κοντό ρόστερ. Το οποίο είναι κάτι το οποίο αρέσει. Εντάξει, έχει λαϊκίστικη άβρα. Ωραία. Και ξέχωρα τι θα απαντήσει ο προπονητής εκείνη την ώρα. Κανείς δεν θα ακούσει τον προπονητή και θα μείνει στο εγώ του. Ότι ναι, έχουμε κοντό ρόστερ.
0: Όχι κοντούς
1: στο ρόστερ. Τώρα.
0: Όχι κοντούς στο ρόστερ. Μικρό.
1: Ναι. Και απαντάω εγώ τώρα. Εντάξει. Δηλαδή, αν δεν είχα τους τραυματισμούς, θα ήταν κοντό το ρόστερ. Δηλαδή, δεν είναι σύνηθες να έχεις, εντάξει, τραυματισμούς 8 βασικών. Ποια ομάδα στον πλανήτη Γη θα μπορούσε να τα απεξέλθει με την απουσία 8 βασικών? Η City, η Μπαρσελόνα, ποια? Η Arsenal που έχασε 3 και έχασε το πρωτάθλημα.
0: Ακόμα δεν το έχασε. Έχει.
1: Το έχασε, λέγω. Ποιος ακριβώς μπορεί να τα απεξέλθει? Αν μου βρείτε ένα παράδειγμα, θα το πει και αυτό. Εμένα αυτά είναι που γίνονταν το μάτι. Ναι, έχει δυναμίες το ρόστερ, εννοείται.
0: Σε έχω εδώ άνθρωπο που κρίνει. Το θέμα, λέει, δεν είναι μόνο η σάξη αναπληρωματικού. Τύχη ο Τάισον δεν έχει από πίσω τίποτα. Και αριθμητικά δεν είχε, λέει, σε κάποιες
1: θέσεις. Δεν έχει από πίσω τίποτα, εντάξει. Εγώ είμαι μαζί σου. Δεν υπάρχει καθαρό αριστερό εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ο Ζήφκοβιτς δεν μπορεί να παίξει από εκεί. Ο Κωνσταντέλιας δεν μπορεί να παίξει από εκεί. Ο Ιβάνουσες, ρε αγόρι μου, δεν μπορεί να... Μιλάμε για το ρηχό, δεν μιλάμε για το ποιοι πιάσανε, ποιοι την πράσανε. Δηλαδή, ναι, ο ΠΑΟΚ εννοείται ότι δεν μπόρεσε να καλύψει τη θέση του αριστερού εξτρέμ. Αλλά όχι δεν έχει παίκτες να παίξουνε. Μάλιστα. Άλλον Δεσπότοφ ήταν κανονικός. Ναι. Δεν μπορούσε να παίξει με Δεσπότοφ Ζίβκοβιτς.
0: Αφού είναι τραυματίας.
1: Κατάλαβες. Δεν είναι ότι δεν έχω παίκτες. Mm-hmm. Δεν μπορείς να τα απεξέλθεις, παιδιά, υπό αυτές τις συνθήκες. Αν καθαρίσετε το μυαλό σας όλοι, ωραία, και το δείτε χωρίς εκνευρισμό, θα κατανοήσετε ότι δεν υπάρχει τρόπος να τα απεξέλθει μία ομάδα σε αυτό το κακό που έτυχε στον ΠΑΟΚ. Ρε εσείς, θυμάμαι τουλάχιστον 4 τραυματισμούς στην τελευταία προπόνηση. Του Χατσίδη δεν φάνηκε και χθες. Την επόμενη εβδομάδα που παίζουμε 3 παιχνίδια σερί, θα φανεί.
0: Έχει εμβόλυμη μετά. Έχει μια εμβόλυμη, ε.
1: Ναι.
0: Α, θα πάει τώρα, κάτσε λίγο να το δω το πρόγραμμα. Καλά κάνεις και το είπες, για να το δώσουμε λίγο, να το καταλάβουμε και εμείς τι γίνεται. Τώρα ξαναπαίζουν την Κυριακή. 9-10, ναι. Είναι και τα play-out είναι την Κυριακή και το 5-8, δηλαδή έχει Άρης Όφη ξανά, 10 του μηνός. Και θα γίνουν όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα. Δηλαδή στις 5 θα είναι το Άρης Όφη, στις 5 το Βόλος Λεβαδιακός. Πολύ εξαιρετική κίνηση που βάλαν δύο αδιάφορα βαθμολογικά παιχνίδια την ίδια ώρα, επειδή δεν ξέρω εγώ για ποιο λόγο, λες και μπορούσαν να βάλουν άλλη ώρα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ θα παίξουν 10 του μηνός. Μετά 13 έχει Βόλος Άρης, ας πούμε, και 13...
1: Το τέτοιο γίνεται στα play-out τώρα, τι συζητάει.
0: Ναι, εντάξει, καλά και στο 1-4. Και έχει, δηλαδή, θα έχει Τετάρτη 7.30 ώρα και τα δύο μαζί, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Το πώς, αν θα έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, μικρό ενδιαφέρον ή ανύπαρκτο ενδιαφέρον, θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της Κυριακής. Έτσι. Και μετά η σεμνή τελετή του πρωταθλήματος, όσον αφορά τα δύο πρώτα γκρουπάκια, θα ολοκληρωθεί την άλλη Κυριακή με ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Okay. Οι άλλοι θα ξαναπαίξουν. Οι άλλοι τελειώνουν 21 του μηνός. Ναι, τώρα σε αυτό το γκρουπάκι πραγματικά γίνεται του κουτρούλι ο γάμος. Έχει 25 βαθμούς η ΑΕΛ, που είναι το μεγάλο φαβορί, το απόλυτο φαβορί για να πέσει. Ισοβαθμούς 28 Αστέρας Τρίπολης και ο Πανσεραϊκός. 31 έχει ο Πανετολικός. Ο Ατρόμητος δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα, έχει σωθεί. Με 34 και η Κηφισιά σωμένη είναι. Τώρα μαθηματικά τι θα θέλει, κάνα τσούκου τσούκου, κάνα βαθμό ακόμα για να το εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή, για να ησυχάσει και αυτή και να μην έχει θέματα. Και τώρα παίζουν 9 του μηνός, Πανσεραϊκός Κηφισιά, εδώ είναι χαμός, ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης, πανσουλισμός, και Ατρόμητος Πανετολικός, που δεν έχει και τόσο πόσο, όχι μάλλον, τι είπαμε, Πανετολικός, θέλει κάτι, θέλει ο Πανετολικός, Πανετολικός, 31 με 28. Ναι, ο Πανετολικός θέλει εδώ. Μήπως βρει...
1: Πανετολικός ψάχνει, τι παίζει?
0: Το Σάββατο παίζει Ατρόμητος Πανετολικός.
1: Ένα βαθμουλάκι θα το χρειαστεί, μπορεί και παραπάνω.
0: Ναι, μήπως θέλει και παραπάνω, αλλά το δίνει 2-15 τον Άσο.
1: Ο Ατρόμητος ήταν με την Τρίπολη, δεν κατέβηκε.
0: Εντάξει, ναι. Καλά και το να παίζεις χωρίς κίνητρο και να κάνεις 4-5 συνεχόμενες νίκες, και αυτό θα λέγαμε ότι είναι κάπως δύσκολο. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Mm-hmm. Okay. Την Αργιανάρα την είδες?
1: Είδα, φίλε. Μπαλάρα έπαιξες. Με το που έφυγε το άγχος της πεντάδας, κατευθείαν απέδωσε εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Οι άλλοι πρέπει να ήταν σουδωμένοι στο μεταξύ, 4 μέρες πρέπει να πήραν τον πάτο τους.
0: Δοκάρι είχε ο Φούντας.
1: Εντάξει, και τι είπα να πει αυτό.
0: Καλός ο Φούντας.
1: Πάρε το δηλαδή, φίλε.
0: Δεν ρωτάω, δεν ξέρω αν είναι. Εγώ δεν ξέρω. Δεν έχω δηλαδή άποψη αν μπορεί αυτός να ο παίκτης να μπει κάπου.
1: Από τους Έλληνες β' ζώνης είναι από τους καλύτερους.
0: Τον Αθανασίου που τον βάζεις, β' ζώνη.
1: Ο Αθανασίου για μένα διοικείται που δίνει στον Ολυμπιακό. Ρε.
0: Β' πλάς.
1: Ναι, δηλαδή φυσικά. Είναι βλακεία του Ολυμπιακού που έχει δύο ξένους για τη θέση. Θα μπορούσε να έχει έναν και έναν Έλληνα.
0: Καλά, ο Ολυμπιακός παίζει με ακραίο τον Ορτέγκα. Δηλαδή, εντάξει.
1: Ο Ορτέγκα, μιλάμε τώρα, αν θέλουμε να δούμε πελατειακές σχέσεις.
0: Με όλους. Ο Ορτέγκα με όλους.
1: Ζίβκοβιτς και τον Ορτέγκα. Ο Ζήφκοβιτς έχει απέναντι τον Ολυμπιακό, δηλαδή τι να σου καταλάβει τώρα.
0: Ο Ντιαντή πήρε 5 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή επειδή πέταξε την μπάλα στο Καραϊσκάκη μπροστά από τον Ορτέγα και τον άφησε πίσω δύο φορές. Τον έπιανε με λάσο. Και πήρε 5 εκατομμύρια για αυτή τη. Δεν έχει κάνει κάτι άλλο ο Ντιαντή έτσι αξιομνημόνευτο. Αυτό τον γκολ δεν είχε βάλει.
1: Μα, δεν έχει πετύχει αιστεία.
0: Κάνει δύο τέτοιες ενέργειες. Νομίζω αυτό από τα highlight. Δηλαδή καταλαβαίνει.
1: Εκεί έβαλε κατά γκολ.
0: Πολλά έχει βάλει και ασίστ έχει δώσει και τα νούμερα του φτιάχνει κτλ.
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Μια χαρά είναι. Έχεις κανένα νέο, τίποτα από το δεξιά-αριστερά, τίποτα κανένα παρασκηνιακό.
1: Στις φυλακές σκοτώνονται και βγήκαν κάτι στην Ιχρήτα, έγινε μακελιό.
0: Παρασκηνιακό λέμε για το ποδόσφαιρο. Αν έχεις
1: παρασκηνιακό.
0: Κάτι. Επενδυτές, τέτοια.
1: Πολλά έχω.
0: Τι.
1: Αλλά δεν θέλω να πω.
0: Έχεις πολλά.
1: Λίγο, σαν τον παλιό σου διευθυντή, ναι.
0: Ποιος από όλους.
1: Ένας από αυτούς που τα ξέρει όλα, εγώ και δεν ξέρει τίποτα.
0: Α, και. Τα ξέρεις τι, τα κρατάς για τον Ιταλέ στον Τζορμπατζόγλου, δηλαδή μόνο ας πούμε, δηλαδή ούτε στο Τζορμπατζόγλου.
1: Στον Τζορμπατζόγλου θα τα πω όταν πρέπει.
0: Ναι. Ακόμα όχι, έτσι.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Οκ.
1: Γιατί άμα δεν τα πω, θα πρέπει να χωθώ. Άρα.
0: Τι έχεις διοικητικά που αφορούν τον ΠΑΟΚ, δηλαδή.
1: Καμία σχέση, δε.
0: Α. Μάλιστα.
1: Καμία σχέση, φωτιά.
0: Σε εμάς θα τα πεις τίποτα, είπα. Αφορούν τον Άρη.
1: Τον Άρη της καρδιάς μας.
0: Ναι. Της δικιάς μας.
1: Ο Άρης της καρδιάς μας θα συνεχίσει με αυτό το Καρυπίδη.
0: Το βλέπεις, να έρχεται το έργο, ναι.
1: Δεν το βλέπω να έρχεται. Δεν έχει τίποτα το Καρυπίδη στα χέρια του, φίλε. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτοί που λένε για επενδυτές, θέλω να τους δω όταν δεν θα εμφανιστεί ο επενδυτής, τι θα λένε.
0: Όχι, εγώ διαφωνώ με αυτό. Αυτοί που λένε για επενδυτές, καλώς κάνουν και το λένε, γιατί θες κάτι καλύτερο. Αυτοί που λένε μην ασχολείσαι με τίποτα άλλο και μόνο και δεν πάει να κάνει. Εκείνη το πρόβλημα.
1: Όταν λες για επενδυτές ότι αλλάζει χέρια βάρης και δημιουργείς αυτό το κλίμα, κάτι που το κάνετε εδώ και κάτι μήνες. Mm-hmm. Εντάξει. Και επί της ουσίας δεν υπάρχει τίποτα.
0: Επί της ουσίας, ναι, δεν υπάρχει τίποτα, σε αυτό δεν έχεις άδικο.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον με αυτά που
1: θα κληθεί αυτό που. Ακούει δεξιά και αριστερά ότι αγοράζουν την ΠΑΕ και αυτός θα φύγει. Θα κληθεί σε κάποια φάση να φτιάξει ομάδα για τον χρόνο.
0: Βεβαίως. Ισχύει και αυτό. Πρέπει πάντα να.
1: Ναι. Αυτός όμως δεν θα κληθεί. Δεν θα. Με τόσο πινελίκι που έχει φάει δικαιολογημένα δικαιολόγητα, δεν το κρίνω εγώ αυτό. Εντάξει. Αν σου στήσει κάτι το οποίο είναι κατώτερο των όσων σου έχει συνηθίσει αυτός, ρε αγόρι μου. Ωραία. Μη μου κρίσει.
0: Θα σου κάνω ψυχολογικό τεστ και με αυτό θα κλείσουμε το ημίωρο. Τσακ μπαμ. Αυτό έπαιξε προσφάτως στο διαδίκτυο. Έτσι. Γιατί ο καθένα πες ότι όλοι έχουμε σαν στόχο, ρε παιδί μου, το καλό της ομάδας που στηρίζουμε. Εσύ, του ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, του Άρη κτλ. Και διαφωνούμε με αυτούς που έχουν ένα διαφορετικό τρόπο σκέψη. Αλλά πώς καταλήγουμε ότι ξέρεις, μπορεί να είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα εσύ να νομίζεις ότι θέλεις το καλό, αλλά να μην το κάνεις με το σωστό τρόπο. Έχεις μπροστά σου δύο κουμπιά. Ένα μπλε και ένα κόκκινο, σωστά. Mm-hmm. Πατάς το κόκκινο κουμπί, σώζεις μόνο τον εαυτό σου. Και αυτό το κάνουν όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη. Και από το ποσοστό θα εξαρτηθεί τι θα συμβεί. Πατάς το κόκκινο λοιπόν, σώζεις τον εαυτό σου. Πατάς το μπλε, σώζεις όλο τον κόσμο. Όποιο υπερισχύσει, αυτό θα γίνει σε ποσοστό δηλαδή. Σαν εκλογές, ρε παιδί μου, με ναι ή όχι σε δημοψήφισμα. Τι θα πατούσες, το κατάλαβες βασικά το ερώτημα. Επειδή είναι και λίγο πρωί ακόμα.
1: Θα πατούσα αυτό που σώζει με τον κόσμο.
0: Είδες ότι και εσύ δεν. Γιατί περιέχει πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό το πράγμα. Και έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη που δείχνουμε στους ανθρώπους. Αν πατούσαμε όλοι το κόκκινο να σωθεί ο εαυτός μας, θα σωνόμασταν όλοι. Απλώς δεν ξέρεις πώς σκέφτεται ο άλλος. Κατάλαβες. Mm. Οπότε. Αν πατήσει εσύ το.
1: Αυτό το ψυχολογικό τεστ το έστειλε.
0: Φύγε. Δεν χρειάζεται.
1: Θυμίζει εκείνα τα ερωτήματα του Δημαρέλου που έλεγε. Προτιμάς να στην πέσει στη θάλασσα ρίχνος Καρχαρίας ή στην σξηρά.
0: Τσιτάχ.
1: Τίγρη Σανγκάη. Και του είχε βαλάκα τώρα. Γιατί ήταν που εγώ σε αυτή τη διαδικασία τώρα να φάω το άγχος να καταγαθούμε.
0: Ποιος θα με φάει, αν θα με φάει κάποιος μέσα στη θάλασσα ή στο δάσος. Δεν το κατάλαβες το δίκαιο, θα το εξηγήσω αύριο που θα έχουμε χρόνο. 34 είναι τώρα.
1: Φιλιά.
0: Γεια σας, χαίρετε στα πανιά σας. Πάμε στο break. μισό. Αν το διατύπωσα σωστά το τώρα για να με και την αλήθεια, τη μαύρη. Αλλά θα το κάνουμε κάποια στιγμή αυτό το ψυχολογικό τεστ. Πάμε στο τελευταίο διαλυματάκι. Και θα επανέλθουμε για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας. Της πατρίδας με ιστορική συνέχεια. Του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.

Πάμε για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα στην Πιβατσιρίνη, στον Φλάς, στην 9,4. Τώρα πραγματικά είναι δύσκολο να σχολιάσεις, να αναλύσεις, να στάθεις σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Και έτσι όπως το κάνανε σαν τα μούτρα τους στο σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος, έχουν προκύψει 16 τέτοια παιχνίδια με ομάδες να παίζουν επιτυχίες για το τίποτα. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ προσωπικά να βάλω σαν στόχο την πέμπτη θέση. Δηλαδή, okay, ναι, δείχνει, ξέρω εγώ, και την τελική κατάταξη πώς θα έχει διαμορφωθεί, αλλά δεν παίζεται κάτι σπουδαίο στα 5-8 και αυτό γίνεται με ευθύνη των ηδημόνων που τέλος πάντων εμπνεύστηκαν και υλοποίησαν αυτό το σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος, της πλάκας δηλαδή. Ο Άρης κέρδισε πάντως με 2-0 χθες τον Όφη. Κατά τα άλλα, πιστεύω ότι η ομάδα θα πρέπει να παίξει όλα τα παιχνίδια στο maximum, όσο τουλάχιστον της δίνεται αυτή η δυνατότητα να παίξει μάτς που δεν υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη σε αυτή τη διαδικασία του 5-8. Θα μπορούσε πολύ άνετα να γίνει και το 3-3, το οποίο δεν έγινε ελαίο Παπαπέτρου και του Βαρίστα του Πολυχρόνιου που ήταν στο Λεβαδιακός Άρης. Δηλαδή ο Άρης θα μπορούσε να έχει ακόμη καλύτερη συγκομίδη. Και το θετικό είναι ότι δείχνει έτσι μια διάθεση η ομάδα να κλείσει με κάποιες νίκες αυτήν την σεζόν, να φτιάξει την ψυχολογία της ενώπιση της επόμενης. Παρά, επαναλαμβάνω, την επιθυμία των περισσότερων σχεδόν όλων για μια αλλαγή στο διευθυντικό, η οποία δεν είναι συνάδει όμως με την πραγματικότητα, έτσι, δεδομένη χρονική στιγμή, με δεδομένο ότι δεν έχει κατά. Δηλαδή, θα είναι πολύ διαφορετικά δεδομένα αν κατατεθεί κάποια πρόταση, αν βγει ένας και πει, ξέρω εγώ, μίλησα, έκανα κτλ. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε δεν ξέρω πώς το βλέπει ο καθένας, δηλαδή πώς το αντιλαμβάνεται. Εγώ βλέπω ότι η ομάδα πρέπει να συνεχίζει να παίζει, πρέπει να. Και του χρόνου, έτσι, δηλαδή, αν δεν βρεθεί επενδυτής, θα πούμε, παιδιά, εμείς φέτος, κοιτάξτε, θέλαμε κάτι καλύτερο από τον Καρυπίδη, δεν βρέθηκε, οπότε θα πάρουμε ένα χρόνο ρεπό, ρε παιδί μου, θα παίξει ομάδα κανονικά και του χρόνου. Άρα και με τα αγωνιστικά πρέπει να ασχολούμαστε και με όλα πρέπει να ασχολούμαστε, ανεξαρτήτως από το γεγονός ότι δεν είναι. Αυτό το 5-8 δεν δίνει κάτι σπουδαίο. Έχω πει πάρα πολλές φορές για τον Ντουντού, τον θεωρώ τον πιο αδικημένο παίκτη στο φετινό ρόστερ του Άρη, τον θεωρώ αδικημένο και ότι το αυτογκόλ είναι της ομάδας γενικότερα, με την έννοια ότι είναι σε καλή ηλικία, τον απέκτησε με ένα μικρό ποσό, ας το πούμε έτσι, ακόμα και για τα δεδομένα του Άρη, έχει δώσει και περισσότερα χρήματα για μεταγραφές από αυτά που είχε δώσει για να πάρει τον Ντουντού, τον είχε πάρει στα 21-22. Μια μέρα θα πρέπει να έχει αντιμετωπιστεί ως project ο Ντουντού. Δεν τον πολυβάζουν, δεν ξέρω γιατί. Κάποια στιγμή υπήρχε το θέμα με τους ξένους. Τώρα δεν βλέπω να υπάρχει θέμα με τους ξένους. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι είναι ένας από τους εξτρέμα, από τους παίχτες μάλλον συνολικά στο ρόστερ που έχει συμμετοχή σε γκολ, είτε σκοράροντας είτε δίνοντας assist. Και όμως για κάποιο μυστήριο λόγο τον οποίο δεν μπορώ να τον αξιολογήσω, και προσοχή, δεν λέω ότι είναι ο Ραφίνια της Super League, ένας παίκτης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, αλλά νομίζω αν δουλευτεί, αν του δοθεί ο χρόνος, μπορεί να αναπτυχθεί και σίγουρα θα είναι ένα θέμα σημαντικό του Άρη, όπως είναι το σκοράρισμα. Έτσι, φέτος που εκεί, μάλλον και για αυτό το λόγο, έχασε τους στόχους. Τώρα, χθες ο Γρηγορίου του έδωσε φανέλα βασικού, σκόραρε κατευθείαν στο 11ο λεπτό, έκανε 3 τελικές προσπάθειες, 2 στον στόχο. Είχε 6 επαφές με την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή, 1-1 επιτυχημένες τρίπλες, 6-8 κερδισμένες προσωπικές μονομαχίες, 2-3 κερδισμένα τάκλινγκ και 3 ανακτήσεις μπάλας. Δηλαδή τα νούμερα ήταν μια χαρά, σούπερ, θα μπορούσε δηλαδή. Νομίζω μαζί με τον Ράσιτς και τον Φαμπιάνο ότι ήταν η καλύτερη για τον Άρη χθες στο Παγκρίτιο. Δεν είναι το σούπερ ταλέντο, υστερεί σε αρκετά στοιχεία, η πάσα του είναι μέτρια για παράδειγμα. Χθες είχε 16-24 επιτυχημένες πάσεις, αλλά καλύπτει ο Ντουντού τις αδυναμίες του με το δυναμισμό που τον διακρίνει. Είναι γρήγορος, είναι το ατού του το εκτόπισμα και η επιτάχυνση και ο διασκελισμός στο χώρο. Και είναι λίγο ατσούμπαλος, έχει τα μειονεκτήματα, αλλά νομίζω ότι έχει μια συνέπεια. Για μένα θα έπρεπε να ήταν από τους βασικούς. Και για μένα δείχνει και ένα δρόμο για το πώς θα πρέπει να κινηθεί ό,τι και να γίνει στο διευθυντικό.
στη μεταγραφική του φιλοσοφία ο Άρης, δηλαδή να μπεμπλακεί από αυτό το σκεπτικό. Που δεν τον οδήγησε κάπου έτσι ιδιαίτερος ψηλά, δηλαδή να παίρνει μεγάλα ονόματα με προβλήματα τραυματισμών, να προσπαθεί να τους κουράρει επί της ουσίας εδώ και αν βάλουν κανένα δύο γκολ να τους πετύχει μια μεγάλη πόλη. Το έκανε με πολλούς, δεν βγήκε. Η ταπεινή μεταγραφή του Ντουντού, αυτό το ταπεινό σκεπτικό, προέρχεται από σκληροτράχυρο πρωτάθλημα, έτσι, έπαιζε στην Βουλγαρία. Είχε εκεί σε μισή σεζόν ικανοποιητικά νούμερα, 5 γκολ και 4 assist. Εδώ, αν και δεν πάει να πει ότι αν πάρεις έναν παίκτη που έχει 5 γκολ και 4 assist, ότι θα τα βάλει και σε σένα, δεν είναι αμοιβαία κεφάλαια, δηλαδή αυτό που λέμε ότι οι προηγούμενες αποδόσεις και επιδόσεις εγγυώνται τις μελλοντικές, αλλά Ντουντού και γκολ βάζει. Έξι γκολ και μια assist τελικά με την φανέλα του Άρη. Έχει παίξει μόνο χαμηλές κατηγορίες Βραζιλίας και Βουλγαρία, άρα τον βλέπει τον Άρη σαν σκαλοπάτι. Δεν πρόκειται ποτέ ένας τέτοιου τύπου παίχτης να θεωρήσει τον εαυτό του μεγαλύτερο από την ομάδα και βγάζει μια συνέπεια. Και επιπλέον, κάθε δύο γκολ άμα βάλει ακόμα, μπορεί να ανεβάσει και το... πώς το λένε... την χρηματιστηριακή του... και με τη δεύτερη, υπόθηκε αξία. Τώρα γιατί δεν έπαιζε ο Ντουντού, μέσα στα διάφορα μυστήρια που γίνονται φέτος, για μένα και αυτό είναι ένα μυστήριο. Είναι παίξι που πίσω δεν τραυματίστηκε, ήταν διαθέσιμο στη μεγαλύτερη διάρκεια της χρονιάς και νομίζω ότι ο Άρης μπορεί να βγει ωφελημένος. Δηλαδή τώρα αυτός που λέει θέλουμε να φύγει ο Καρυπίδης, μην ασχολήσουμε με τον Ντουντού. Ο Ντουντού είναι περιουσιακό στοιχείο του Άρη, έτσι. Δηλαδή από όποια άποψη και αν το δεις. Εγώ νομίζω θα πρέπει να τον βάλει και στα υπόλοιπα παιχνίδια, στα τρία μάτς τα οποία απομένουν. Έχει καλά χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνω. Είναι συνεπής στο σκοράρισμα. Πάντα μπαίνει ορεξάτος και τα λοιπά. Για μένα θα πρέπει να είναι μια από τις επιλογές, τέλος πάντων. Μια από τις μονάδες στην οποία θα μπορεί να στηριχτεί ο Άρης το επόμενο διάστημα. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι το σκεπτικό της μεταγραφής του. Δηλαδή θα πας να παίξεις στη Λιβαδιά, θα πας να παίξεις στην ΑΕΛ εκτός έδρας, στην Τρίπολη κτλ. Αυτοί γκλάμουρους παίχτες, γυάλινοι κάποιους εξ αυτών που φέρνει ο Άρης, έδειξαν ότι αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να τα απεξέρχονται. Έτσι, ανταπεξέρχονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στα μάτς με τους άλλους τέσσερις, που είναι ντέρμπι, που θέλουν να δειχτούν και αυτοί. Το βλέπουν και πιο έτσι, ισχυρό το κίνητρο. Θες και εργάτες σαν τον Ντουντού. Έτσι. Δηλαδή, σου λέει, έπαιζα στα χωράφια της Βραζιλίας, πήγα στη Βουλγαρία, πάω στον Άρη, τα δώσω όλα για να πάω κάπου καλύτερα στο Βέλγιο, ξέρω εγώ, μετά στην Ολλανδία, δεν ξέρω. Ποιος μπορεί να ενδιαφερθεί για τον οποιονδήποτε, το λέω έτσι, δεν το λέω μόνο για τον συγκεκριμένο. Άρα είναι ζήτημα μεταγραφικής πολιτικής, για μένα θα πρέπει να στραφείς σε τέτοιες περιπτώσεις. Προφανώς και θα πρέπει να πάρεις και έμπειρους παίκτες σαν τον Ράσιτς κτλ. Αλλά πρέπει να κάνεις και δύο-τρεις τέτοιες μεταγραφές. Συν τον ελληνικό κορμό,

κάνεις έτσι μια πιο συμπαγή ομάδα, μια πιο κολοπετσωμένη, ας το πω έτσι, ομάδα. Καλά, προφανώς υπάρχει και πολύς χρόνος να δούμε ποιοι μπορούν να μείνουν και να φύγουν και τα λοιπά. Δεν είναι πάντως το roster και τόσο πολύ του πεταματού, ας το πω έτσι. Μπορεί να μείνουν αρκετοί παίκτες στην επόμενη χρονιά. Προφανώς και χρειάζονται και πολλές προσθήκες. Για την ώρα θα πρέπει να τελειώσουν αυτά τα τρία παιχνίδια.

Επόμενη Κυριακή το επόμενο παιχνίδι και πάλι με τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης με διαφορετικές συνθήκες. Όφη έχει κάνει μια από τις καλύτερες του εμφανίσεις στο αντίστοιχο παιχνίδι στην κανονική διάρκεια. Να δούμε και εδώ λίγο την βαθμολογία, πώς έχει διαμορφωθεί, ποια είναι τα δεδομένα. Τα είπαμε για την πρώτη τετράδα. Τώρα σε αυτό το γκρουπάκι, στο 5-8, ο Λεβαδιακός, ο οποίος συμμετείχε σε αυτό το ποδοσφαιρικό πάρτι, το 5-2 με τον Βόλο Νουμπουσού. Είναι στην πρώτη θέση, 25 βαθμούς. Ο Άρης με τις δύο συνεχόμενες νίκες έχει φτάσει στις 22. Ο Όφη έχει 20 και ο Βόλος έχει 17. Ο Βόλος, ο οποίος έχασε 3-2 από τον Άρη και 5-2 από τον Λεβαδιακό. Θα μπορούσες να τον είχες πει και τη χαρά του ποδοσφαίρου. Έτσι, ποια είναι η χαρά του ποδοσφαίρου? Το γκολ. Πότε φωνάζει ο κόσμος? Όταν μπαίνει γκολ. Πότε μπαίνει γκολ? Όποτε παίζει ο Βόλος Νουμπουσού. Πολύ ωραία περνάμε όλοι. Στον υποβασμό είπαμε, είναι ο Ατρόμητος πρώτος, έχει 40 βαθμούς και Κηφισιά έχει 34. Για 12 βαθμούς θα παίξουν οι ομάδες μέχρι το τέλος. Ο Πανετολικός έχει 31. Από εδώ και κάτω αρχίζουν τα χοντρά ζόρια. Εντάξει, και φυσικά είπαμε κάτι θα πρέπει να πάρει με τον Ατρόμητο για να ξεμπερδεύει κι αυτή. Άμα πάρει το διπλό, δηλαδή άμα βρει την ευκαιρία να τον χτυπήσει τον Ατρόμητο. Θα εξασφαλίσει και η Κηφισιά την παραμονή. Οι υπόλοιποι, άλλος με λιγότερες, άλλος με περισσότερες πιθανότητες, είναι μπλεγμένοι σε αυτό το story του επιβασμού. Πανετολικός που έχει 31, Πασαραϊκός με 28, Αστέρας Τρίπολης με 28. Και η ΑΛ που έχει 25 βαθμούς. Το πρόγραμμα το είπαμε νωρίτερα. Με λίγο τι έχει σήμερα το μενού. Το Σαββατοκύριακο, εντάξει, έγινε ο κακός χαμός, όπως σημαίνει ο συνήθως, αλλά και σήμερα έχει ωραία και σημαντικά παιχνίδια που θα κρυθούν πράγματα. Έχει 5 η ώρα Chelsea Nottingham Forest. Φοβερό, πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο παίζουν Δευτέρα 5 η ώρα Chelsea και Nottingham Forest. Και στις 10 το Everton Manchester City και τα δύο πολύ σημαντικά για πολλούς και διάφορους λόγους, για την παραμονή, για το Champions League, για το πρωτάθλημα. Κρισιμότητα το παιχνίδι για την Σεβίλη στις 10, Σεβίλη Sociedad. Θα περάσουμε ωραία το βράδυ όσοι δουν μπάλα. Έχει και δύο Ιταλικά, νωρίς στις 7.30 το Κρεμονέζε Λάτσιο και στις 10 παρατέταρτο το Ρώμα Φιωρεντίνα.

Οπότε μια χαρά είναι το βράδυ και Sporting Λισαβόνας Γκιμαράες έχει από ό,τι βλέπω και Hearts Rangers έχει στις 7.30. Για Δευτέρα είναι μια χαρά η κατάσταση. Αύριο θα έχουμε Champions League. Αύριο είναι το Arsenal Atlético Madrid.

Και από αύριο θα είναι δύο τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα. Αύριο δηλαδή θα παίξει στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός με τη Μονακό. Ωραία ώρα, θα προλάβουμε και το ποδόσφαιρο. Και σε 7 το Χάπουελ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωλίγκα οι σειρές των αγώνων έγιναν 4-4, 2-0. Να δούμε πώς θα μετεξελιχθεί αυτή η διαδικασία. Έτσι τον play-off για να μάθουμε και ποιες ομάδες θα πάνε στο Final Four. Κάποτε τα μαζεύω και εγώ τα μπουγαλάκια μου. Θα αποχωρήσω. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλή εβδομάδα. Τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις τίτλους από τον Flash 99,4. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό ειδησιογραφικό δίκτυο Can News ότι μελέτησε τη νέα πρόταση της Τεχεράνης και ότι ήταν απαράδεκτη. Νωρίτερα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν στην πρόταση που περιλαμβάνει 14 σημεία μέσω του Πακιστάν και ότι εξετάζει την απάντηση σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς, με την κίνηση να είναι διαχειρίσιμη στα βασικά οδικά δίκτυα. Δύο περιπατητές που έχασαν τον προσανατολισμό τους σε δασικό μονοπάτι στην περιοχή του Πατοκράτορα στην Κέρκυρα εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια το απόγευμα της Κυριακής μετά από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρήτας στις Σέρες, όπου δύο κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους μετά από αιματηρή συμπλοκή. Ομάδα κρατουμένων έσπασαν λουκέτα σε πόρτες, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι κρατούμενοι συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, παρέστη στις εκδηλώσεις για την 109η επέτειο της μάχης του Ραβινέ στο Δήμο Παιωνίας. Ο κύριος Νατσιός τόνισε τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της τιμής στους ήρωες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Μακεδονίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδή. Άκου τη φωνή σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Flash 99,4 εκπομπή. Άκου τη φωνή στο μικρόφωνο Λάμπρος Οπαδής. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice στο onevoice.gr και το thesio.gr με τον ανανεωμένο layout. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις λήξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα, φυσικά με υγεία. Μια από την Παρασκευή δεν ήμασταν εδώ και δεν τα είπαμε τηλεφωνικά, ραδιοφωνικά θέλω να πω, σε ό,τι είχε να κάνει με τις εξελίξεις. Πρωτομαγιά, ο μήνας ουσιαστικά της εργατικής άνθησης, ο μήνας ουσιαστικά της διεκδίκησης. Όχι ότι δεν πρέπει να διεκδικούμε όλους τους υπόλοιπους μήνες, θέλω να σου πω. Απλά ένας μήνας ο οποίος είναι πάρα πολύ συνυφασμένος, όχι μόνο με ό,τι έχει να κάνει με την αισιοδοξία, εκείνο το φαινόμενο, το θερινό, έρχεται το καλοκαίρι, όλα καλά και αυτά. Ο μήνας που ουσιαστικά έχει γραφτεί, έχουν γραφτεί σημαντικές σελίδες ό,τι είχε να κάνει με το διεθνές εργατικό και κοινωνικό κίνημα. Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου-Απρίλιος. Αυτός, παιδιά, ο Απρίλιος μας κούρασε τόσο πολύ που νομίζω ότι δεν τελείωσε. Ότι δεν μπήκαμε στο Μάιο καν. 4 Μαΐου, λοιπόν, 2026. Σήμερα Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους με υγεία. Πολλά πράγματα τα οποία τρέχουν. Πάρα πολλά τρέχουν αυτές τις τελευταίες ώρες. Θα πάμε στους πυλώνες εκπομπής μας. Και σε λίγο θα έχουμε και μια πολύ καλή συνέντευξη λίγα λεπτά από τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της εκπομπής μας, με τις κράτες εκπομπής μας. Θα πάμε στην πρώτη συνέντευξη για τις υποκλοπές. Θα δούμε λίγο τι έχει να κάνει το κομμάτι των υποκλοπών και του Predator, όπως εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες. Πάμε λίγο στους πυλώνες της σημερινής εκπομπής, να τελειώσουμε. Βασικά, να ξεκινήσουμε με τον καιρό. Να ξεκινήσουμε με τον καιρό, ο οποίος μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ το τρίμερο το οποίο προηγήθηκε, που παρασκευή και μετά. Πιστεύαμε κάποιοι, ρε παιδί μου, ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε διακοπές τριμεράκι έτσι με την ησυχία μας. Κακοκαιρία, κρύο, βγάλαμε τις κουβέρτες. Μία κατάσταση, ρε παιδί μου, εκεί μαζεμένη. Δεν είχαμε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, να μπορέσουμε να βγούμε έξω να κυκλοφορήσουμε, να κάνουμε και τα μπάνια, τα λεγόμενα τα μπάνια της Πρωτομαγιάς, σαν πιτσόπλα Χαλκιδικής. Μια κατάσταση περίεργη. Να δούμε λίγο τώρα που φαίνεται ότι μας άφησε αυτός ο καιρός, αυτή η κακοκαιρία, και μπαίνουμε για το Μάιο μέσα μας τα καλά. Για σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 4 Μαΐου, η θερμοκρασία θα κινηθεί στους 19 βαθμούς μέχρι το μεσημέρι. Καθαρός ο καιρός, τουλάχιστον και το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Άνεμη 3-4 από 4. Για αύριο Τρίτη 5 Μαΐου, καθαρός ο καιρός από το μεσημέρι και μετά και ειδικά το πρωί. Άνεμη 2-3 από 4. Η θερμοκρασία, η οποία το μεσημέρι θα φτάσει και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Έρχεται μια εβδομάδα που ουσιαστικά λίγο φαίνεται ότι τουλάχιστον μας αφήνει έτσι μακριά από αυτό το οποίο έχει να κάνει με την κακοκαιρία. Ότι μπαίνουμε σιγά σιγά στο θέρρος, μπαίνουμε σιγά σιγά στο Μάιο, θα ζεσταθεί λίγο το κοκαλάκι μας, καιρός είναι. Αυτός ο χειμώνας μας κούρασε πολύ. Και πώς δεν μας κουράσει, όταν φυσικά η ενέργεια έχει πάει εκεί που έχει πάει και όλα κοστίζουν. Με τη βενζίνη, με το πετρέλαιο, με το αέριο, με τα πάντα. Άρα κατά καημένη λιγνίτη, μας τα λέει ο Φωτόπουλος την περασμένη εβδομάδα. Τέλος πάντων, λοιπόν, προχωρούμε. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα τίτλοι εφημερίδων, One Voice Business and Politics, πρωτοσέλιδο της Δευτέρας 4 Μαΐου 2026, σημερινό. Σκάνδαλο πιτσιλί, 3,8 εκατομμύρια μοιράζει στα μίντια για να διαφημίσει πώς μας τα παίρνει η εφορία. Πολύ δυνατό το ρεπορτάζ της One Voice σε σχέση με την ΑΔΕ και τη διαφημιστική πίτα η οποία μοιράζεται στα μίντια. Παίρνετε την εφημερίδα η οποία κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και τη διαβάζετε και μαθαίνετε για αυτό το οποίο αποκαλύπτει σήμερα η One Voice και το OneVoice.gr. Χρηματιστήριο 12 δισεκατομμύρια ευρώ ρεκόρ κερδών για τις επιχειρήσεις. Χρυσώνουν τους μετόχους τους με μερίσματα 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άκτορ 5,5 δισεκατομμύρια κύκλος εργασιών και 600 εκατομμύρια ευρώ EBITDA η στόχη του ομίλου έως το 2030. Κωνσταντίνο Τζαβέλας, ο εισαγγελέας των υποκλοπών δεν παρετείται παρά την καταγραφή. Θα μείνει στην ιστορία του Αρίου Πάγου. Έρευνα της One Voice για την ακρίβεια. Η μεγάλη ληστεία των σούπερ μάρκετ. Η Ιωάννα Γιούτα, οικονομική και πολιτική αναλύτρια, γράφει για τα silk fashion που πληρώνουμε χωρίς να το καταλάβουμε. Η Ελλάδα δευτεραθλήτρια Ευρώπη στη φτώχεια, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, κ. Απόστολος Ραυτόπουλος, στην One Voice. Net 24, το σουβλάκι κατάτησε είδος πολυτελείας. Πραγματικότητα, παιδιά. Το Σαββατοκύριακο πήρα ένα. Εντάξει, μιλάμε κατάσταση. Είχε γίνει χαβιάρι. Χαβιάρι, πραγματικά. Εντάξει, ανεβαίνει το κόστος, αλλά δεν υπάρχει δηλαδή. Αυτορυθμίζεται η αγορά. Αυτό δεν σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Επί του πιεστηρίου, πέραν της σελίδας της One Voice και του onevoice.gr, το οποίο μπαίνουμε και διαβάζουμε καθημερινά, και το θέσουμε με το ανανεωμένο layout μας, Επί του πιεστηρίου είχαμε και την παρέτηση από το Πασόκ σε ό,τι είχε να κάνει το πολιτικό ρεπορτάζ. Την παρέτηση από το Πασόκ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης, ξαπολύοντας πειράγματα του Νίκο Ανδουλάκη. Στη δήλωσή του κάνει λόγο για στοχευμένες ενέργειες αποκλεισμού του και θέτει ζήτημα πολιτικής και ηθικής τάξης. Δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδουλάκη. Τονίζει. Θα διαβάσουμε και στην πορεία ολόκληρη τη δήλωση του κυρίου Χάρη Καστανίδη, τη δήλωση παρέτησή του από το Πασόκ. Θα πάμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις υποκλοπές. Θέλω να ευχαριστήσω αρχικά, αφού καλωσορίσω στον αέρα του Flash, τον εξαίρετο νομικό δικηγόρο, τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ, ο οποίος μας κάνει τιμή να μας μιλάει σήμερα στην εκπομπή «Ακούω τη φωνή σου». Κύριε Κεσέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σας. Ένα φλέγον ζήτημα όπως αυτό, οι υποκλοπές. Είχαμε την ανάμειξη του Αρείου Πάγου υπό το πλαίσιο αρχιοθέτησης της υπόθεσης. Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο γενικό σας σχόλιο πριν πάμε σε ερωτήματα, για να μας διαφωτίσετε για το κομμάτι που έχει να κάνει με το σκάνδαλο του Predator και των υποκλοπών. Πού βρισκόμαστε σήμερα, Δευτέρα, την ώρα που μιλάμε?
1: Βρισκόμαστε στο στάδιο στο οποίο η εισαγγελία του Αρείου Πάγου αποφάσισε να μην διερευνήσει την υπόθεση περαιτέρω και να μην ουσιαστικά συμμορφωθεί με την απόφαση του μονομελούς του Μελλοντικού Αθηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας προέκυψαν νέα στοιχεία και τα οποία ζητήθηκε να διερευνηθούν. Είμαστε στο στάδιο στο οποίο η εισαγγελία αποφάσισε να μην τα διερευνήσει. Τι σημαίνει αυτό, παρακαλώ. Τι σημαίνει ότι οποιοδήποτε νέο στοιχείο εισέλθει πλέον στη δικαιοσύνη, μια καινούργια μήνυση ή κάποιο καινούργιο στοιχείο, θα πρέπει να αναγκάσει την εισαγγελία να αποφανθεί εκ νέου αν θα πρέπει να το διερευνήσει ή να μην διερευνήσει την υπόθεση.
0: Μάλιστα. Κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το πιο σοβαρό στοιχείο που δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς μέχρι σήμερα για το σκάνδαλο των υποκλοπών και του Predator?
1: Είναι αρκετά αυτά τα οποία δεν έχουν διερευνηθεί και αυτό είναι το θλιβερό της υπόθεσης. 4 χρόνια μετά την έναρξη της δικαστικής διερεύνησης και 6 χρόνια μετά την παγίδευση των προσώπων, δεν έχει διερευνηθεί πρώτον αν έχει διαρρεύσει κάποιο κρατικό απόρριτο. Δεύτερον, δεν έχουν εξεταστεί τα θύματα οι πολιτικοί, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, για να διευκρινίσουν όχι μόνο που βρίσκονταν όταν παγιδεύτηκαν, όχι μόνο αν είχαν στο κινητό τους τηλέφωνο κρατικά απόρριτα, αλλά και τη στιγμή που παγιδεύτηκαν αν συμμετείχαν σε κάποιες διαδικασίες που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν απόρριτες. Παραδείγματος χάρη, επειδή το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, το Predator σε μετατρέπει σε κινητό κοριό. Mm-hmm. Αν εσύ έχεις πατήσει το link και έχεις παγιδευτεί, οπουδήποτε βρίσκεσαι, ο άλλος μπορεί να ενεργοποιεί την κάμερα, το μικρόφωνο του κινητού τηλεφώνου και να μαγνητοσκοπεί ή να μαγνητοφωνεί το χώρο στον οποίο βρίσκεσαι ή αυτούς με τους οποίους μιλάς. Κάντε ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, έναν υπάλληλο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που έχει παγιδευτεί και επειδή κάποιος ακούει το μικρόφωνο ή την κάμερά του μπορεί να μάθει τις ταυτότητες άλλων στελεχών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Κάντε εικόνα τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας που όταν παγιδεύεται στις 20 Απριλίου του 2021 βρίσκεται σε επίσημη αποστολή Σαουδική Αραβία και υπογράφουν ένα απόρριτο σύμφωνο συνεργασίας. Όλα αυτά δεν έχουν ψαχθεί. Όπως επίσης, το πιο σημαντικό, δεν έχει αναζητηθεί πού είναι όλο αυτό το υλικό που έχει αποσπαστεί, ποιος το κρατάει, ποιος το χρησιμοποιεί και αν σε σχέση με αυτό, αν αυτό είναι ο λόγος στον οποίο οφείλεται και η αφωνία των θυμάτων. Γιατί σας θυμίζω ότι μέχρι και τώρα οι πολιτικοί, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, οι εισαγγελείς, οι οποίοι παγιδεύτηκαν, γιατί παγιδεύτηκαν και οι εισαγγελείς, δεν έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Άρα μπορεί κάποιος βάσιμα να υποψιαστεί ότι εδώ είτε εκβιάζονται, είτε φοβούνται, είτε κάποιοι από αυτούς συναλλάσσονται.
0: Αυτό, κύριε Κεσέ, σε σχέση με την ίδια την εθνική ασφάλεια, που φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι, τώρα τρεπιτήρι είναι λίγο βαριά έκφραση να το πω, υπάρχουν κάποια ζητήματα επισφαλή πρώτον. Και δεύτερον, για τη λειτουργία των θεσμών και της δημοκρατίας, αυτή η υπόθεση όσο θα συνεχίσει να σέρνει δεν δημιουργεί ένα τεράστιο ζήτημα θεσμών, ρητορικό το ερώτημά μου?
1: Είναι αδιανόητη η ζημιά, το τραύμα, το θεσμικό τραύμα, το οποίο εξελίσσεται πλέον σε συλλογικό τραύμα, όχι από την αδυναμία, από την απροθυμία της δικαιοσύνης και της εκτελεστικής εξουσίας να διεκπαιρώσουν την υπόθεση. Ξέρετε, δεν μπορούμε πραγματικά να το εξηγήσουμε με κανόνες κοινής λογικής πώς, παραδείγματος χάρη, η εισαγγελέας που επόπτευε την ΕΕΠ η κυρία Βλάχου mm-hmm. παγιδεύτηκε με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, ενώ ήταν επόπτης της ΕΕΠ και δεν έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη. Απορώ πώς τα στελέχη, οι υπουργοί, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο κύριος Σκέρτσος, όλοι αυτοί έχουν παγιδευτεί και δεν έχουν ζητήσει τη δίωξη των θητών. Απορώ, ακόμα και τώρα που τέσσερις ιδιώτες, ο ένας εκ των οποίων ήταν ο πρώην επικεφαλής της Unit 81 των μυστικών στρατιωτικών υπηρεσιών του Ισραήλ, mm-hmm. ενώ έχει καταδικαστεί σε ποινή 126 ετών, δεν έχουν τολμήσει καν να εμφανιστούν τώρα τα θύματα και να ζητήσουν την αστική τους αποζημίωση.
2: Ακριβώς.
1: Και βιώνουμε το αντίθετο. Βλέπουμε τα θύματα να υποθάλπουν τους θύτες. Να σας θυμίσω ότι προχθές, εχθές μόλις, ο κύριος Βορύδης, που είναι ένα από αυτούς, που παγιδεύτηκαν με Predator, βγήκε στην Καθημερινή να πανηγυρίσει ουσιαστικά για την απόφαση του εισαγγελέα του Ρίου Πάγου να μην διερευνήσει την υπόθεση και να μην τον καλέσει για κατάθεση. Γιατί αυτό έκανε ο κύριος Τζαβέλας, δεν κάλεσε τα θύματα για κατάθεση, δεν αναζήτησε κανένα κρατικό απόρριτο αν είχε διαρρεύσει, δεν προέβησε καμία προανακριτική ενέργεια. Και βγαίνει ο κύριος Βορύδης, πρώην υπουργός, τότε όταν παγιδεύτηκε υπουργός εσωτερικών, και πανηγυρίζει για αυτή την αδιανόητη πλημέλεια της εισαγγελέας του Ρίου Πάγου. Ναι, το πλήγμα στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς είναι τεράστιο και αυτό που θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι ένα τέτοιο πλήγμα στους θεσμούς έχει επίδραση σε όλη την κοινωνία και στην εμπιστοσύνη του κόσμου και της κοινωνίας σε αυτό που λέμε το τελευταίο καταφύγιο του πολίτη, στη δικαιοσύνη. Κύριε, δεν εμπιστεύεται ο κόσμος στη δικαιοσύνη.
2: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Κύριε Κεσέ, πραγματικά θα ήθελα να κάνουμε μια συνέντευξη στην οποία δεν θα συζητούμε τα αυτονόητα, αλλά καταλαβαίνετε κι εσείς με τη νομική σας εμπλοκή στην υπόθεση ότι καθόμαστε και συζητούμε τα αυτονόητα. Και επειδή κι εσείς κι εγώ, σας βεβαιώνω για μένα ότι κι εγώ δεν έχω πάρα πολλά μαλλιά επί της κεφαλής μου και δεν θέλω να τραβήσω αυτά τα οποία έχω. Γίνεται ο κύριος Τίλιαν να βγαίνει και να λέει όλα αυτά τα οποία είπε σε σχέση με πώληση αυτού του μηχανισμού μόνο σε κυβερνήσεις και απλά η υπόθεση να αρχιοθετείται χωρίς να κληθεί από την ανώτατη βαθμίδα της δικαιοσύνης στον Άριο Πάγο ο ίδιος και η εταιρεία του να προσκομίσουν κάποια έγγραφα για οτιδήποτε έχει να κάνει. Απλά η υπόθεση αρχιοθετείται με την επίκληση ενός άρθρου ότι δεν προκύπτουν άλλα στοιχεία.
1: Είναι πολύ σωστά το τοποθετείτε. Είναι αδιανόητο ότι δεν έχει κληθεί ο Ταλ Ντίλιαν να αποδείξει αυτά που λέει. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ σας λέω ότι πέρα από το τι λέει ο Ταλ Ντίλιαν, που κάποιος θα πει είναι καταδικασμένος, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Να συμφωνήσουμε ότι μπορεί να πει ό,τι θέλει. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Ότι από τη δίκη στο Μονομελές προέκυψαν τόσα στοιχεία, τα οποία είναι φοβερό το ότι η εισαγγελία αποφάσισε να μην τα διερευνήσει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Δεν είναι ότι έχουμε μία διάταξη του εισαγγελέα που λέει «Δεν διερευνώ επειδή αξιολόγησα όλα τα στοιχεία και δεν είναι αρκετά». Γιατί θα έπρεπε να τα ονοματίσει και τα 30 νέα στοιχεία που υπάρχουν και να εξηγήσει γιατί δεν είναι αρκετά. Είναι ότι δεν μπαίνει καν σε αυτή τη διαδικασία. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αποδείχθηκε στη δίκη mm-hmm. ότι το όχημα του καταδικαστέντος την επίδικη περίοδο βρέθηκε μέσα στην απόρριτη εγκατάσταση της ΕΕΠ.
2: Όχημα επαγγελματικό εννοείται.
1: Ναι, το όχημα, το εταιρικό όχημα της εταιρείας του ανθρώπου που καταδικάστηκε, που πήρε 126 χρόνια.
2: Μάλιστα.
1: Τι ζήτησε λοιπόν το Μονομελές, ψάξτε το. Τι θα έπρεπε να κάνει η εισαγγελία του Αριού Πάγου? Θα έπρεπε να πάει στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να ρωτήσει πότε μπήκε, πώς μπήκε, ποιος έδωσε άδεια εισόδου σε αυτή την απόρριτη εγκατάσταση, ποιος διαβάθμισε την πρόσβαση σε τέτοια εγκατάσταση, ποιον συνάντησε και τι έκανε. Αυτά θα έκανε οποιοδήποτε πτεσματοδίκης. Ξέρετε τι έκανε ο κύριος Τζαβέλα, ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου? Απολύτως τίποτα. Είπε, θα δείτε στη διάταξη, δεν το αναφέρει καν.
2: Ναι.
1: Λέει ότι τα νέα στοιχεία δεν επαρκούν.
2: Ναι.
1: Χωρίς να αναφέρει κάτι γι' αυτό.
2: Γλαφυρό.
1: Θυμίζω απλά, το κορυφαίο είναι ότι ο κύριος Τζαβέλας εκείνη την περίοδο ήταν ο εισαγγελέας που επόπτευε την ΕΕΠ. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος πιθανώς θα ήταν ελεγχόμενος, διότι κατά τη διάρκεια της εποπτείας του τα μπαίνανε στην ΑΕΠ τέτοια οχήματα των καταδικαστέντων, ανέλαβε το ρόλο του ελεγκτή. Και μάλιστα ο ελεγκτής αυτό έβγαλε και μια διάταξη που δεν μπορεί να ελεγχθεί και από κανέναν. Είναι ανέλεγκτη, γιατί δεν υπάρχει κανείς πιο πάνω από τον εισαγγελέα του Αριού Πάγου.
2: Κύριε Κεσέ, αν μου επιτρέπετε.
1: Αν αυτό δεν είναι θεσμική εκτροπή, ξέρετε, θα είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσουμε σε οποιονδήποτε άλλον.
2: Η αυτοεξαίρεση για την οποία ακούω και διαβάζω, επειδή υπάρχει εμπλοκή αυτής της υπόθεσης του κυρίου Τζαβέλα, όπως αναφέρατε, για έναν ανώτατο δικαστικό, για έναν δικαστικό λειτουργό, για έναν νομικό, είναι υποχρέωση, είναι δικαίωμα, για να καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται?
1: Είναι υποχρέωση. Είναι υποχρέωση. Το άρθρο 15 του κώδικα ποινικής δικονομίας είναι σαφέστατο ότι προβλέπει, υποχρεώνει τους δικαστικούς λειτουργούς και τους εισαγγελείς να αυτοεξαιρούνται όταν υπάρχουν γεγονότα που μπορούν να αμφισβητήσουν την αμεροληψία τους. Δεν μπορεί. Το έγραψε πολύ ωραία ένας αρθρογράφος την Κυριακή, ότι εδώ οι εισαγγελείς και οι δικαστές αυτοεξαιρούνται όταν πηγαίνουν και κουρεύονται στο ίδιο κουρίο με τον κατηγορούμενο. Όχι τώρα να έχουν ασκήσει εποπτικά καθήκοντα. Είναι ποινικό αδίκημα η παρασιώπηση λόγω εξαίρεσης. Είναι ποινικό αδίκημα με τη μορφή της κατάχρησης εξουσίας. Είναι κάτι στο οποίο είναι ποινικά και πειθαρχικά ελεγκταίος ο κύριος Τζαβέλας, διότι δεν έχει διανοηθεί ποτέ κανείς να χειριστεί μια τόσο σοβαρή υπόθεση, όχι μόνο τόσο σοβαρή, πολύ πιο απλές υποθέσεις, ενώ έχει ο ίδιος εμπλοκή και ενώ ο ίδιος έχει καταθέσει και ως μάρτυρας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022 για αυτή την υπόθεση.
2: Μάλιστα. Κύριε Κασέ, η προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη, στο Στρασβούργο ή ακόμα και στη Χάγη, στο Διεθνές Δικαστήριο, είναι μια υπόθεση η οποία διαδικαστικά θα οδηγήσει σε κάποιο άλλο αποτέλεσμα, υπερβαίνει το ίδιο το νομικό μας σύστημα, θα μπορέσει να αποφασίσει κάτι διαφορετικό, υπάρχει αυτή η επιλογή?
1: Είναι μονόδρομος η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση της υποχρέωσης που είχε η ελληνική πολιτεία να διερευνήσει επαρκώς την υπόθεση αυτή σε συνδυασμό με την παραβίαση του άρθρου 8 για την προστασία της ιδιωτικότητας. Είναι δεδομένο ότι θα προσφύγουμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και μπορώ να σας πω ότι πολύ δύσκολα η Ελλάδα θα αποφύγει την καταδίκη, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα έρθει μετά από κάποια χρόνια, όταν ο κύριος Τζαβέλας θα είναι στο σπίτι του και όταν θα έχει περάσει το κρίσιμο χρονικό
2: διάστημα. Σε κάποιο κρίσιμο πολιτικό πόστο, ας κάνουμε μια πρόβλεψη, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Ο κύριος Τζαβέλας νομίζω ότι με την επιλογή που έκανε έχει βάλει στην παρακαταθήκη του στη δικαιοσύνη ένα πολύ αρνητικό πρόσημο, το οποίο θα τον συνοδεύει, όπως έγραψε και η Καθημερινή, και το γράφω, δεν το λέω, το λέω συγκεκριμένα. Μάλιστα. Θα μείνει ο κύριος Τζαβέλας στα ποινικά χρονικά ως γνωστός για το πόρισμα Φουρθιώτη. Αυτή είναι η ποιότητα, η επιστημονική του ποιότητα, το αποτέλεσμα της επιστημονικής του δουλειάς. Λέει ένα μήνα πριν φύγει και συνταξιοδοτηθεί, ο επικεφαλής της Αγγελέας του Αιρείου Πάγου αποφάσισε να παράξει αυτό το ντροπιαστικό πραγματικά αποτέλεσμα.
2: Για το ζήτημα αυτό των υποκλοπών, ουσιαστικά, γιατί καταλαβαίνω ότι η θέση σας πρέπει να κινείται σε ό,τι έχει να κάνει με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο, θεωρείτε, και απαντήστε μου όπως ακριβώς θεωρείτε, πιστεύετε εσείς, ότι η υπόθεση σκόπιμα υποτιμήθηκε από την δικαστική δικαιοσύνη και την ανώτερη δικαστική δικαιοσύνη?
1: Έχω πει αρκετές φορές ότι εδώ τα τελευταία 4 χρόνια τουλάχιστον, και το λέω για αυτή την υπόθεση, παρατηρούμε ένα μοτίβο που η δικαστική εξουσία στο ανώτατό της επίπεδο, σε επίπεδο εισαγγελίας του Ρίου Πάγου, συμμορφώνεται με την εκτελεστική εξουσία. Αρνείται, δεν επιθυμεί να την ελέγξει. Και μιλάω για τους εισαγγελείς, οι οποίοι μάλιστα διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο έχει επιβεβαιωθεί. Αν είχαν κάνει ελάχιστα καλά τη δουλειά τους, θα ήταν άλλο το αποτέλεσμα της δίκης. Ξέρετε, είναι πρωτόγνωρο ότι η υπόθεση των υποκλοπών, με τη σοβαρότητά της, με το μέγεθος των θυμάτων, με την κρισιμότητα σε σχέση με τα χαρτοφυλάκια που χειρίζονταν, δεν έχει πάει ποτέ σε ανάκριση. Δεν έχει πάει ποτέ σε τακτικούς δικαστές να το διερευνήσουν. Δεν έχει πάει σε ανακριτή, ενώ μία απλή πράξη διακεκριμένης κλοπής ή φοροδιαφυγής ή αδικήματα πολύ μικρότερης απαξίας οδηγούνται στην ανάκριση. Με λίγα λόγια, έχουμε να κάνουμε με ευθύνη της εισαγγελίας του Ρίου Πάγου, με μία δικαιοσύνη 2 ταχυτήτων. Άλλη λογοδοσία υπάρχει στους απλούς πολίτες, ακόμα και για μικρά αδικήματα, και άλλα αργά έως ανύπαρτα αντανακλαστικά υπάρχουν όταν εμπλέκεται η εκτελεστική εξουσία και πιθανώς πολιτικά πρόσωπα.
2: Κύριε Κεσέ, το τελευταίο ερώτημα πριν σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα στο Flash, εκτός αν θέλετε να προσθέσετε κάτι στο τέλος στον επίλογό σας, δεν θέλω να σας βάλω στο πολιτικό πλαίσιο, απλά ούτε να σχολιάσετε κάποια δήλωση κάποιου πολιτικού. Απλά επειδή αναφέρθηκε και καταλαβαίνετε, πολιτική και δικαιοσύνη τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην Ελλάδα, απέκτησαν κοινές ταυτόσιμες τοποθετήσεις κάποια πράγματα. Η υπόθεση όπως αρχιοθετήθηκε με την εισήγηση του κ. Τζαβέλα και του Αρείου Πάγου, έγινε κάποια κουβέντα από επιφανείς πολιτικούς αρχηγούς, ότι οι οποίοι θέλουν να δείξουν την υπόθεση αυτή, κυρίως ανήκονται στην αντιπολίτευση, ότι πάρα πολύ εύκολα μπορεί να ανασυρθεί πίσω, να ξεαρχιοθετηθεί, να το πω έτσι λίγο λαϊκά. Νομικά είναι κάτι το οποίο θέλει μόνο νομική, δικαστική ή και πολιτική βούληση για να γίνει?
1: Είναι γεγονός, το έχω πει και αρκετές φορές, ότι τα κακουργήματα δεν παραγράφονται, οι εισαγγελικές διατάξεις δεν παράγονται δικασμένο. Όσο εύκολα μπαίνει μια υπόθεση στο αρχείο, τόσο εύκολα βγαίνει μόνο με έναν εισαγγελέα ο οποίος θα είναι πρόθυμος να κάνει τη δουλειά του. Και επίσης, όσο αυτή η υπόθεση παραμένει ανέλεγκτη, θα υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα δικαιολογούν το να βγει η υπόθεση από το αρχείο. Άρα, οποιοδήποτε εισαγγελέας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θέλει να τηρήσει τον όρκο του προς τη δημοκρατία και στο καθήκον του, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να βγάλει την υπόθεση από το αρχείο και να οδηγήσει τους υπευθύνους στη λογοδοσία.
2: Τελευταίο, γιατί μου ήρθε τώρα από το συνειδημό τον οποίο είπατε, κύριε Κεσέ. Υπάρχουν, γιατί νομίζω ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών, εντάξει, σίγουρα εδώ πέρα έγινε με τον τρόπο τον οποίο έγινε και αποτελεί μια σκανδαλάρα βεληνικούς. Υπάρχουν χώρες, θεωρείτε, συστήματα νομικά, πολιτικά, στην Ευρώπη και στον κόσμο, που όταν προέκυψε τέτοιο σκάνδαλο, το χειριστήκανε με απόλυτη θεσμικότητα και αποδόθηκε δικαιοσύνη? Έχουμε τέτοια πρότυπα στην ιστορία?
1: Εγώ θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να έχει αναλώσει τόσες πολλές δυνάμεις για να συγκαλύψει μια υπόθεση. Έχουν υπάρξει περιστατικά παγίδευσης και σε άλλες χώρες και σε πολιτικά πρόσωπα, ναι. Αλλά κανείς δεν διανοήθηκε να μην διερευνήσει την υπόθεση. Παραδείγματος χάρη, σε αντίστοιχη υπόθεση στην Ισπανία, ναι. Η έρευνα προχώρησε, κατέληξε στην εταιρεία η οποία είναι υπεύθυνη για την παγίδευση, κατέληξε ότι η παγίδευση έγινε από μια ξένη χώρα, δεν θέλω να πω πια, ναι. Και ουσιαστικά μπλοκαρίστηκε στο επίπεδο των διακρατικών σχέσεων. Κανείς όμως δεν διανοήθηκε να μην τη διερευνήσει, να μην οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους υπόλογους, να μην κάνει τα αυτονόητα.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι τόσο καταλυτικό το οποίο μας λέτε, που αποτελεί από μόνο του κάτι πάρα πολύ προβληματικό, αν όχι τραυματικό, για την ίδια μας τη δημοκρατία. Κύριε Κεσέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σήμερα στο Flash. Ήταν πολύτιμες όλες αυτές τις πληροφορίες και οι νομικές τοποθετήσεις οποίες μας κάνατε. Θα χαρώ στην εξέλιξη υπόθεση να έχουμε τη χαρά να τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Ήταν ο κύριος Ζαχαρίας Κεσσές, νομικός, δικηγόρος στην υπόθεση των υποκλοπών. Μας έβαλε όλο το περίγραμμα για το πού βρίσκεται σήμερα η υπόθεση του Πριντέτου και των υποκλοπών μετά την αρχιοθέτηση από τον κύριο Τζαβέλα και τον Άριο Πάγο. Τι έρχεται την επόμενη μέρα, αν υπάρχει κάποιο άλλο νομικό προηγούμενο. Τα σκανδαλώδη στοιχεία τα οποία δεν ελέγχθησαν, τον τρόπο με τον οποίο αρχιοθετήθηκε η υπόθεση, όλο το νομικό πλαίσιο. Τώρα ευχαριστούμε για την παρουσία του σήμερα στο Flash 9,4 και στην εκπομπή Άκου τη φωνή σου. Πάμε πριν φύγουμε στο διάλειμμά μας, ένα λεπτό από τώρα. Σας είχαμε αφήσει στη μέση, μπορείτε να διαβάσετε από το thesunday.gr στα επιλεγμένα θέματά μας την είδηση περί της ανακοίνωσης παρέτησης από το Πασόκ του κυρίου Χάρη Καστανίδη, του πρώην υπουργού και βουλευτή του Πασόκ. Αναφέρει η ανακοίνωση του κυρίου Καστανίδη αυτολεξή. Στην πολιτική μου διαδρομή δεσμεύτηκα μόνο στο όνομα ιδιών και αρχών για τις οποίες έδωσα μάχη χωρίς συμβασμούς. Συχνά με ανθρώπινο και πολιτικό κόστος. Διδάχτηκα από την έκπληξη των περιστάσεων, μα αδυνατό να συνηθίσω την έκπληξη των προσώπων. Σε εκλογές 2023 ο κ. Ανδρουλάκης πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης, αποκλείοντας την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των πολιτών της από αυτόν που εξέλεξαν πρώτο. Στη συνέχεια, συνεργάτες του διορισμένοι στον τομέα οργανωτικού ανέλαβαν να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλέσουν ως ομιλητή και για να μην μείνει καμία αμφιβολία για τις προθέσεις του, στο πρόσφατο συνέδριο εφήβρε τροποποίηση του καταστατικού του Πασόκ για να αποκλείσει ένα και μοναδικό άνθρωπο από τα ψευδέλεια του κινήματος. Το ανώτατο όριο θητιών που θεσμοθέτησε για τους βουλευτές στο καταστατικό του κόμματος, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, δεν αφορά κανέναν άλλον, όπως ευδώς διέδαν κάποιοι παρά μόνο εμένα. Στο φόρουμ των Δελφών δήλωσε ότι εισηγήθηκε το όριο των θητιών, γιατί οι βουλευτές με μακρά θητεία είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και του Ρουσβετιού. Ξέχασε βέβαια να πει ότι εξαίρεσε από τη ρύθμιση τους διατελέσσαντες προέδρους του Πασόκ, οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν να είναι βουλευτές παρότι συμπλήρωσαν 20 χρόνια θητείας. Φαίνεται ότι οι διατελέσσαντες πρόεδροι, όπως και ο ίδιος, όταν στο μέλλον θα είναι διατελέσσας, καθαγιάζονται από τον τίτλο τους και μένουν αμόλυντοι από το σφαίρι και τις πελατειακές σχέσεις. Ο ισχυρισμός του κ. Ανδουλάκη είναι προσλητικός, ανιστόρητος και ιστερόβουλος. Ιστερόβουλος γιατί ο κ. Ανδουλάκης θέλει βιαστικά να προσπερνά την οδυνηρή αλήθεια ότι τα περισσότερα των ελεγχόμενων πολιτικών προσώπων για τρέχουσες σκανδαλώδεις υποθέσεις έχουν μικρή κοινοβουλευτική θητεία. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά διαβολική σύμπτωση, ερευνώνται άνθρωποι συνδυόμενοι στενά μαζί του. Ένας εξ αυτών είναι και προφυλακισμένος. Ανιστόρητος και προσβλητικός για προσωπικότητες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας μας, με πολύχρονη παρουσία στην πολιτική και στη Βουλή. Προσωπικότητες που έλαμψαν με το ηθικό παράδειγμά τους, τίμησαν τη δημοκρατία, υπηρέτησαν την κοινωνία των πολιτών και όχι των πελατών. Ο κ. Στεφανόπουλος, ο Αναστάσιος Πεπονής, ο Ιωάννης Αλευράς ή ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος θα είχαν υποστεί τη δοκιμασία να τεθούν υπό την κρίση του επιτίδιου Ανδρουλάκη, αν ήταν συγγενεινός τους. Μου αρκεί το γεγονός ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν στο πρόσωπό μου τον άνθρωπο που συνέταξε το ιδρυτικό νόμο για το συνήγορο του πολίτη, που ίδρυσε την ανεξάρτητη αρχή για την καταπολέμηση του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, που δεν δίστασε να παραιτηθεί από υπουργός, υπερασπιζόμενος τη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες και τα δημόσια έργα, όταν η κυβέρνηση επαναχώρησε από τις δεσμεύσεις της. Μου αρκεί το γεγονός ότι οι πολίτες γνωρίζουν πως βασικές διατάξεις νόμων κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής παίρνουν την υπογραφή μου ως υπουργού δικαιοσύνης. Η αξιοπρέπεια, η προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον και όχι σε εκλογικές πελατείες έχουν σχέση με τη συνείδηση, το χαρακτήρα, το ήθος των προσώπων και όχι με το εύρος των θητιών. Συμπεραίνω, όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο Πασόκ, του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ένα ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Υποβάλλω γι' αυτό την παραίτησή μου. Δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατοβριάνου. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Κρατώ μέσα στην καρδιά μου τους κοινούς αγώνες που δώσαμε με πολλούς φίλους και συντρόφους. Αγώνες που θα συνεχιστούν. Το κείμενο παρέτησης από το Πασόκ του πρώην υπουργού και βουλευτή κυρίου Χάρη Καστανίδη. Μπορείτε να διαβάσετε στο thesunday.gr στα επιλεγμένα θέματά μας. Εχμηρότατος. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Θα φύγουμε στο διάλειμμά μας. Είναι 12:31. Θα επιστρέψουμε με τον Σπύρο Δεδογλού να σχολιάσουμε και την παρέτηση του κ. Καστανίδη και το κομμάτι που έχει να κάνει με τις εξελίξεις στον πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Τον ευρύτερο χώρο του κέντρου αριστεράς. Θα ανοίξουμε το πολιτικό πλαίσιο. Εδώ στο Flash 99,4, άκου τη φωνή σου. Στο μικρόφωνο Λάμπρος Παδής, καθημερινά 12 με 1. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το thesunday.gr με το ανανεωμένο layout. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις λήξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι συμβαίνει με τις τοπικές ειδήσεις. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Plus 99,4.
1: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
7: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
8: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
9: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
10: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
11: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
12: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
13: Μπάζα.
12: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
14: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
15: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφών.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Flash and 1,4, εκπομπή Ακούτε Φωνή Σου, στο μικρόφωνο Λάμπρος Οπαδής, μια συνεργασία του Flash and 1,4 με την εφημερίδα One Voice και το thesunday.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Επιστρέψαμε και ανοίγουμε την πολιτική μας κουβέντα με τον εξαιρετικό φίλο της εκπομπής, τον κύριο Σπύρο Δέδεγλου, τον οποίο και καλημερίζω στα RGNA. Κύριε Δέδεγλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδί, καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλή εβδομάδα. Επί του πιεστηρίου μπαίνουμε δυναμικά σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις κεντροαριστερά και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, καθώς θέλω να σχολιώσω παρέτηση του κυρίου Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ. Μόλις πριν μία ώρα, μισή ώρα περίπου, αιχμηρή ανακοίνωση εκ μέρους του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Δεν παρετούμε από το κόμμα του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδουλάκη. Ένα κομμάτι από την μακροσκελή αιχμηρή ανακοίνωση του κυρίου Χάρη Καστανίδη.
1: Έκανε και πολύ υπομονή ο κύριος Καστανίδης, για τον οποίο έχω προσωπική άποψη. Πρόκειται για έναν πολιτικό με πολύ βάθος, με εξαιρετικό background, με πολιτική σκέψη συγκροτημένο, είτε διαφωνείς είτε συμφωνείς σε κάποια πράγματα. Ήταν στη Βουλή από αυτούς οι οποίοι έβγαλαν ένα τόνο αισιοδοξίας όσον αφορά την ποιότητα του λόγου. Τώρα επειδή τον ξέρω εγώ προσωπικά τον Χάρη Καστανίδη, έχω συνεργαστεί μαζί του στην περίοδο της κοινωνικής συμφωνίας, έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν μπορούσε να ήταν σε αυτό το κόμμα έτσι όπως εξελίσσεται, και ήταν πιο έντιμο εκείνο που είχε κάνει η Φώτη Γεννηματά, που το είχε ονομάσει Κινάλ, για να είναι στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας ένα καινούργιο κόμμα πιθανόν, πέρα από τις άλλες τις προσπάθειες περί ελιάς, συμπαράταξης κτλ. Που γίνανε. Αυτό έχει και δική τη διακήρυξη, έχει δικό του αφημί, και μην ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ Κινάλ είναι με το αφημί του Κινάλ, έτσι. Ναι, ναι. Δεν είναι με το παλιό αφημί του ΠΑΣΟΚ. Άρα είναι ένα καινούργιο κόμμα το οποίο έβαλε το πρόθεμα ΠΑΣΟΚ μπροστά για να συγκινήσει, πιστεύω εγώ, τους παλιούς ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν τις καλές αναμνήσεις του ΠΑΣΟΚ, που έχουν τις καλές αναμνήσεις από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι όμως ένα διαφορετικό κόμμα, ένα κόμμα που κυβέρνησε με την δεξιά, ένα κόμμα που άφησε άδεια ταμεία μαζί με την κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, 200 εκατομμύρια, μην ξεχνάμε, αφήσαμε το 2015, μια κοινωνία να είναι κυριολεκτικά κάτω από τα όρια της φτώχειας, να μην ξεχνάμε τις εικόνες με τα μαρούλια, απλωμένα χέρια για να πάνε ένα μαρούλι στην Αθήνα ή τις ωραίες στα συστήτια. Σε αυτό που άφησαν τότε στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα για του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στην κυβέρνηση. Και επειδή λένε ότι ο Ανδρουλάκης δεν ήταν, κυκλοφορεί και ένα βίντεο τι έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Τι έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, σαν γραμματέας.
0: Για τις περιβόητες καρέκλες, λέτε.
1: Ακριβώς. Ναι, ήταν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Βενιζέλου τότε, και όχι μόνο δεν διαφώνησε να παραιτηθεί εκείνη τη κυβέρνηση και εκείνη τη πολιτική, αλλά όπως λέει ο Γιώργος του Παπανδρέου, έτσι, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Έκανε και τα αλεσβερίσια για το πώς θα μοιράσουν τις καρέκλες. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να περνάει απαρατήρητο κατά την άποψή μου. Γιατί δείχνει την νοοτροπία και δείχνει και κάποια ενδεχομένως σκέψη για το μέλλον.
0: Κατανοητό. Πάμε λίγο σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις του Σαββατοκύριακου, από την Παρασκευή και μετά, σε ό,τι έχει να κάνει με τον υποίδρυση

0: φορέα του πρώην Υπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε την Παρασκευή τη δημοσιοποίηση του 16-σέλιδου μανιφέστου, το οποίο αποτελεί μια διακήρυξη ουσιαστικά, το οποίο συνέταξε ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Γιώργος Εκαντάρης. Ο λόγος που ήθελα να μιλήσουμε είναι γιατί, πέρα από ότι θέλω να μου σχολιάσετε το κείμενο ως πολιτικό κείμενο, το μανιφέστο το οποίο βγήκε, θα έχουμε και τις επόμενες μέρες και την επίσημη ανακοίνωση του φορέα και κάποια επίσημη τοποθέτηση ιδεολογικοκομματική εκ μέρους του Αλέξη Τσίπρα. Προς το παρόν έχουμε το κείμενο. Είναι γιατί υπάρχουν σημεία μέσα, θεωρώ, προσωπικά από τη δική σας προσωπική πολιτική σκέψη. Ένα εξ αυτών, αυτό το οποίο αναφέρει το κεφάλαιο του μανιφέστου για την περιφερειακή ανασυγκρότηση. Εσείς και Δεδογλου γράφετε για την περιφερειακή ανασυγκρότηση, τη σύγκληση της περιφέρειας προς το κέντρο από το 2019 περίπου.
1: Και παλαιότερα. Γιατί είναι κάποιες ιδέες που στηρίζονται στις ιδέες του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, έτσι. Για να είμαι δίκαιος, τις οποίες βεβαίως επεξεργαζόμαστε, τις επεκτείνουμε κτλ. Αλλά αυτό που αφορά την συγκρότηση της περιφέρειας από πλευράς κυβέρνησης, από πλευράς κράτους εννοώ, έτσι,
0: ναι.
1: Περιφερειακή συγκρότηση που δεν υπάρχει σήμερα στη χώρα, και εγώ έχω πει και έχω επισημάνει ότι είναι απαραίτητη, είναι ιστορική ανάγκη σύγκληση κέντρου και περιφέρειας, γιατί κατά την άποψή μου δεν καταφέραμε να συγκλίνουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό αποδεικνύεται από τα τελευταία στοιχεία. Ενώ ήμασταν η 10η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΕΟΚ τότε μάλλον, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, είμαστε το 10ο μέλος της. Σήμερα είναι 27 και έχουμε φτάσει στο σημείο να είμαστε στην αγοραστική δύναμη 27η, κάτω και από την Βουλγαρία και από όλες τις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, οι οποίες ήρθαν στον καπιταλισμό πριν 30 χρόνια, έτσι, είναι σχετικά καινούργιες. Αυτό που συμβαίνει είναι γιατί δεν μπορέσαμε να συγκλίνουμε με την Ευρώπη. Το κάναμε γιατί δεν το έχουμε κάνει ούτε στο εσωτερικό μας. Έχουμε δηλαδή μια τέτοια αδυναμία, γι' αυτό κατά την άποψή μου είναι σημαντική να υπάρχει μια νέα περιφερειακή πολιτική και μια σύγκληση του κέντρου με την περιφέρεια. Το αντιμετωπίζουμε αυτό συνολικά και μπορεί βεβαίως, υπάρχουν μέσα στο κείμενο αρκετές προτάσεις για θεσμικές αλλαγές, αλλά θεωρώ ότι αυτό ως μανιφέστο αφορά τη συμπαράταξη των τριών ιδεολογικών ρευμάτων τα οποία υπάρχουν στον προοδευτικό χώρο.
0: Σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά και πολιτική οικολογία.
1: Αριστερά και πολιτική οικολογία. Άρα δεν είναι η διακήρυξη αρχών και θέσεων του νέου κόμματος. Είναι αυτό εδώ το κομμάτι όπου έχει κάποιες επισημάνσεις για την διεθνή κατάσταση την οποία έχουμε και κάποιες προτάσεις συγκεκριμένες οι οποίες παίρνουν από αυτά που προτείνει, κάνει η ριζοσπαστική αριστερά, η σοσιαλδημοκρατία και η πολιτική οικολογία, για να γίνει μια συμπαράταξη τους ώστε ως ένα ενιαίο κόμμα να βγει και να διεκδικήσει την κυβέρνηση. Είναι ένα καλό κείμενο αυτό, που μπορεί να βοηθήσει στη συζήτηση και πρέπει να γίνει, γιατί έχει κάποια σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ σωστά και μπαίνουν στον πυρήνα του προβλήματος που αντιμετωπίζει αυτή η χώρα, όπως αυτό που είπαμε για την περιφερειακή συγκρότηση της χώρας, για την οικονομία της, εκεί που λέει ότι αυτή τη στιγμή γίνεται αναδιανομή πλούτου προς τα επάνω, προς τους έχοντες και κατέχοντες, ενός πλούτου ο οποίος δεν παράγεται αυτή η χώρα τίποτα. Είναι πρόσοδος, κληρονομιές, μεταβίβαση real estate κτλ. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει στήριξη της μικρής και μεσαίας επιχείρησης, η οποία είναι αυτή, η οποία έχει φτάσει αυτή τη χώρα σε αυτό το σημείο. Δεν την έφτασαν οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, ούτε οι ολιγάρχες. Μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα και οικογενειακή επιχειρηματικότητα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν κίνητρα, ούτως ώστε να επανεπενδύονται κέρδη από αυτές τις επιχειρήσεις. Άλλοι τρόποι είναι που βγάζουν τα χρήματα οι ολιγάρχες, άλλο είναι αυτή η επιχειρηματικότητα. Είναι σημαντικό αυτό εδώ το κομμάτι κατά την άποψή μου. Θα περιμένουμε σε δεύτερο χρόνο να γίνει διακήρυξη αρχών και θέσεων. Δεν ξέρω πώς. Είναι προφανές ότι θα την παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη διακήρυξη και μετά να πάμε στο πρόγραμμα το οποίο θα αναλύει σε κάθε τομέα συγκεκριμένες κατευθύνσεις και προτάσεις. Όπως έχει δείξει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη μίλησε για την ενέργεια, στην Αλεξανδρούπολη για την εξωτερική πολιτική, στα Γιάννενα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Έτσι, και εκεί μάλιστα είπε ότι δεν μπορεί να δοθούν ίσες χρηματοδοτήσεις στην περιφέρεια και στο κέντρο, γιατί θα διοικηθεί η περιφέρεια η οποία υπολείπεται κατά πολύ. Αυτό το είπε ο Αλέξης Τσίπρας στα Γιάννενα. Και στην Λάρισα, εκεί όπου πρότεινε μάλιστα το Υπουργείο Αγροτικής Οικονομίας να πάει στη Λάρισα ως κατά κύριο κορμό της αγροτικής οικονομίας της χώρας, εκεί παράγονται τα προϊόντα κατά 78%, έτσι. Νομίζω ότι και εκείνη η πρόταση έχει συμβολικό χαρακτήρα, έτσι, δεν είναι ουσιαστικό. Ουσιαστικό είναι να έχουν οι πολιτικές
0: επειδή είστε παλιός, ήταν πρόταση του Δημήτρη Τσοβόλα αυτή.
1: Μπορεί, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι, για να θέλω να είμαι δίκαιος, δεν το θυμάμαι. Αλλά πολλές φορές μπορεί να επαναφέρουμε προτάσεις του παρελθόντος σε όλοι μας. Και αυτό δεν είναι κακό. Αυτές οι προτάσεις προφανώς και χρειάζονται μια εξέλιξη, γιατί εξελισσόμαστε ως κοινωνία, ως παγκόσμια κοινότητα και πρέπει να παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις και να δούμε τι μπορεί να βάζουμε σε αυτό. Έτσι, πάντοτε από την ιδεολογική πλευρά την οποία είσαι. Έτσι, δεν μπορείς, ας πούμε, να έχεις, όπως είπα προηγουμένως, για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τη μικρή και μεσαία την οικογενειακή, το σχέδιο Πισαρίδη, το οποίο ακολουθεί πολύ πιστά ο κύριος Μητσοτάκης, θεωρεί τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ότι δημιουργούν πρόβλημα στην οικονομία κλίμακος κτλ. Και λέει είτε ενώνεστε είτε κλείνετε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όμως τομείς οι οποίοι δεν μπορούν να συνενωθούν. Αλλά γιατί να συνενωθούν? Ποιο είναι το πρόβλημα που δημιουργεί στην οικονομία?
0: Γιατί να πάει με το μεγάλο, δεν καταλαβαίνω. Δεν πάει να μείνει μόνος εκεί που είναι.
1: Ακριβώς. Αυτό όμως είναι μέσα στην έκθεση της Πισαρίδη. Το έχουμε πει 100.000 φορές αυτό, ότι εκεί ακολουθείται πιστά. Είναι Ευαγγέλιο για τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι ένα κείμενο άκρος νεοφιλελεύθερο που θα το ζήλευε και η Θάτσερ. Έχουμε ξεπεράσει τη Θάτσερ σε αυτό. Άρα αυτά είναι τα ζητήματα για να επανέλθω στο θέμα του μανιφέστου. Έτσι όπου υπάρχει και αυτό που λέει όσον αφορά την τέχνη του εφικτού, έτσι.
0: Ναι, πολιτική του ανέφικτου, για το ανέφικτο, ναι.
1: Ναι, η πολιτική του τέχνη, να διευρύνουμε το εφικτό. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο και από αυτό που φαίνεται ότι είναι εφικτό, να το διευρύνουμε το εφικτό για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτές τις κατευθύνσεις, αυτές τις προτάσεις, αυτές τις σκέψεις που υπάρχουν, ώστε να φτιάξουμε μια κοινωνία δίκαιη, με έναν κόσμο που θα ζει με αξιοπρέπεια. Γιατί πρέπει να σας πω, κύριε Παπαλή, σε πόσο όρια, μάλλον πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή οικονομικά η Ελλάδα, οι Έλληνες, όσον αφορά τη φτώχεια και τον πλούτο. Έχει 714 ζάμπλουτους, μιλάμε για εκατομμυριούχους κλπ, ζάμπλουτους, κάποιοι έχουν και δεις, και υπάρχουν 2.797.000, οι οποίοι είναι στα όρια της φτώχειας και κάτω από τη φτώχεια κάποιοι. Έτσι. Αυτή είναι μάλλον στα όρια της φτώχειας, είναι στον κίνδυνο της φτώχειας.
0: Να.
1: Δεν μιλάμε για αυτούς που είναι στη φτώχεια, είναι μια άλλη κατηγορία. Αυτά τα νούμερα εδώ δείχνουν πραγματικά σε ποια κατάσταση έχει φέρει τη χώρα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Να μην ξεχνάμε, έτσι, ότι έχει αυξήσει το χρέος. Παρόλο που πληρώνει πρώιμα τα δάνεια τα οποία έχουμε και είναι από τα κράτη. Και εδώ ποιος θα το έκανε ιδιώτης αυτό, αλήθεια, να έπαιρνε από επιτόκιο 1,5%, να το ξεπλήρωνε πρόερα για να πάει να πάρει νέα δάνεια με 3% και 3,5%, δεν το κάνει κανείς, με διπλάσιο δηλαδή. Γι' αυτό έχουμε τα υπερπλεονάσματα, εκεί χρησιμοποιούνται τα υπερπλεονάσματα, τα οποία είναι και σε αυτό δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς, από τους έμεσους φόρους, οι οποίοι είναι οι πιο βάρβαροι φόροι, γιατί πλήττουν τους ανίσχυρους οικονομικά ανθρώπους. Τα μεσαία και κατώτερα χαμηλά εισοδηματικά έτσι, στρώματα. Θέλω, για να μην λέμε, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι οι ίδιοι.
0: Σαφώς. Θέλω, κύριε Δέδογλου, τώρα προς το τελείωμά μας, στα λεπτά τα οποία έχουμε, για να έχουμε ένα επαρκές σχόλιο από εσάς, να σταθούμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις επιτροπές, με τις πρωτοβουλίες και τις επιτροπές αυτοοργάνωσης του νέου πολιτικού φορέα, του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν κάτι το οποίο το προανήγγειλε, το ζήτησε ο Πρωθυπουργός από την πρώτη εκδήλωση Θάκης στο Παλάς. Έτρεξε. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες και αρκετές ανά τη χώρα επιτροπές πρωτοβουλίες και αυτοοργάνωσης. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, η πρωτοβουλία Ανασύνθεση των πολιτών για τον προοδευτικό χώρο. Στον Εύρο και στη Θράκη η πρωτοβουλία για τη νέα δημοκρατική εποχή, την οποία, αν θέλετε, τρέχετε εσείς, είστε εσείς μπροστάρης, και υπάρχει ένα πολύ σαφές κείμενο το οποίο θέτει κάποια ζητήματα αυτής της πανελλήνιας οργάνωσης μελών. Στην Πάτρα, στην Αχαΐα, στην Μεσσηνία, ανά τη χώρα πάρα πολλές επιτροπές αυτοοργάνωσης.
1: Πού κινείται? Στην Κρήτη, Χαλιά.
0: Ακριβώς. Πού κινείται αυτό το εγχείρημα, θέλω να μου πείτε, και τι ακριβώς εκπροσωπεί η νέα δημοκρατική εποχή, η οργάνωση στην οποία εσείς προείσταστε, να το πω έτσι.
1: Λοιπόν, όχι, δεν προείσταμε σε καμιά οργάνωση. Αυτές είναι πρωτοβουλίες και αυτή είναι μια κίνηση πολιτών. Ωραία. Η οποία έχει στις θέσεις μαζί της, ας πούμε, πολλές πρωτοβουλίες από όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, και άτομα μεμονωμένα τα οποία συμφωνούν σε αυτές τις απόψεις. Καταρχάς, οι περισσότερες πρωτοβουλίες, όλες μάλλον οι πρωτοβουλίες, δεν υπάρχει κάποια πρωτοβουλία η οποία να ξεκίνησε πριν να το ζητήσει ο Τσίπρας. Άρα όλες αυτές οι πρωτοβουλίες ξεκίνησαν όταν ο Τσίπρας είπε ότι για να προχωρήσουμε θα πρέπει να υπάρχει κοινωνία. Και η κοινωνία για να συμμετάσχει στη δημιουργία, στη γέννηση ενός νέου κόμματος, το οποίο θα σηματοδοτεί τη νέα δημοκρατική εποχή, θα αλλάζει το πολιτικό σκηνικό, θα ανασυνθέτει την προοδευτική παράταξη, θα πρέπει να συμμετέχει η ίδια κοινωνία. Την κοινωνία μπορούν να την φέρουν σε επαφή πρωτοβουλίες πολιτών. Είναι πολύ σαφέστατο αυτό που λέω. Έτσι. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή να αμφισβητούν. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι όμως πρωτοβουλίες οι οποίες δεν έχουν μια αυτονομία. Δεν είναι πρωτοβουλίες οι οποίες δημιουργήθηκαν από κάπου ψηλά. Δημιουργήθηκαν από κάτω, όπως πρέπει να γίνει, και δημιουργήθηκαν όπως το αντιλαμβάνονται οι κάθε πολίτες σε κάθε περιοχή, οι οποίοι οι πολίτες προφανώς έχουν αναφορά στον προοδευτικό χώρο, ανεξαρτήτως αφετηρίας που μπορεί να έχουν. Ναι. Εδώ έρχεται το κείμενο αυτό που λέει από την πολιτική οικολογία, σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά, ανανεωτική αριστερά κτλ. Από όποια αφετηρία και να έχουν, υπάρχουν και συντηρητικοί πολίτες, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι είναι από την μεριά της δημοκρατικής νέας δημοκρατίας, ας το πω έτσι. Αυτοί όλοι έχουν πάρει, είναι πρωτοβουλίες, άρα δεν ελέγχονται από πουθενά, είναι αυτόνομες, έχουν την ίδια κατεύθυνση όλοι για την ανασύνθεση μιας της προοδευτικής παράταξης, και όταν αυτό θα επιτευχθεί, νομίζω ότι θα πάψουν να υπάρχουν. Θα αυτοδιαλυθούν όπως και φτιάχτηκαν, γιατί μετά θα υπάρξει ένα κόμμα το οποίο θα έχει μια δομή, δεν ξέρω με ποια δομή θα έχει, θα γίνουν συζητήσεις, γίνονται συζητήσεις, υπάρχει το επιστημονικό συμβούλιο που έχει συστήσεις ο Τσίπρας μέσα από το Ινστιτούτο, μια δουλειά που γίνεται μέσα από το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρας. Και περιμένουμε να πάμε με τη σειρά. Πρώτα το μανιφέστο το είδαμε, δεύτερα την ιδρυτική διακήρυξη, και μετά το πρόγραμμα το οποίο θα αναλύει κάθε τομέα που θέλει η νέα διακυβέρνηση, η προοδευτική διακυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα, να φέρει ως πρόταση, ως εναλλακτική πρόταση στην Ελλάδα. Νομίζω ότι κινητοποιήθηκε η κοινωνία. Mm-hmm. Αυτό είναι θετικό. Εγώ το είχα γράψει αυτό παλαιότερα, όταν έλεγα ότι χρειάζονται πρωτοβουλίες και οι αλλαγές μπορεί να γίνονται από πάνω ή με ηγετική προσωπικότητα, η οποία θα συνθέτει. Και ο Αλέξης Τσίπρας εμπλέει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, Οπότε η κοινωνία ανταποκρίνεται σε αυτό και μαζί με την κοινωνία θα γίνεται το νέο κόμμα. Και αυτό είναι το σημαντικό. Το είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας και στη Θεσσαλονίκη. Αν θυμάσαι, όταν φώναξε κάποιος από κάτω, κάντο,
0: ανακοίνωσέ τον,
1: ανακοίνωσέ τον και τα λοιπά. Και λέει, εσείς θα το προχωρήσετε και εγώ θα πω, θα είμαστε όλοι μαζί, εσείς. Οπότε, γιατί μην ξεχνάτε, η Θεσσαλονίκη νομίζω ήταν η δεύτερη εκδήλωση, η τρίτη.
0: Η τρίτη.
1: Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ήταν
0: ναι, ναι.
1: Δηλαδή νωρίς, δεν είχαμε πολλές πρωτοβουλίες τότε, γι' αυτό το λέω ότι ήταν στις αρχές. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλές πρωτοβουλίες. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει γενική, υπάρχουν και σε δημοτικές. Έχει ετοιμάσει μια εκδήλωση η πρωτοβουλία του Δήμου Παύλου Μελά.
0: Παύλου Μελά, Σταυρούπολη, ναι, ναι.
1: Με τον Γιώργο Σακαντάρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο οποίος προφανώς θα αναλύσει αυτό το μανιφέστο για το οποίο εμείς είπαμε κάποια βασικά πράγματα εδώ προηγουμένως. Κοντεύουμε.
0: Ωραία, οπότε κοντοζυγώνει, όπως είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό το οποίο μας αναλύσατε και για τις οργανώσεις πρωτοβουλίας και για το κομμάτι που έχει να κάνει με το ίδιο το πολιτικό μανιφέστο, την περιφερειακή ανασυγκρότηση, γιατί δεν πρέπει να μένουμε σε θεωρητικά κείμενα, πρέπει να γίνεται ουσιαστικά το όραμα πολιτική πράξη, ειδικά όταν μιλάμε για την ελληνική περιφέρεια. Το ξέρετε καλά, γιατί είστε σπλάχνο και αίμα εξαίματος της ελληνικής περιφέρειας, ζείτε στην ελληνική περιφέρεια, στον ακριτικό Εύρο και ξέρετε καλύτερα πώς πρέπει να γίνονται κάποια πράγματα άμεσα και επιτόπου, υπ' αυτή την έννοια, για να είναι κοντά το κράτος στην ελληνική περιφέρεια.
1: Υπάρχουν και ειδικά ζητήματα, μια που αναφέρεται τώρα τον Εύρο, που αφορούν τον Εύρο και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπου η γεωγραφία επιβάλλει ένα ειδικό σχέδιο για την αγροτική ανάπτυξη. Εγώ καταθέσει κάποιες προτάσεις, τις έχω βελτιώσει λίγο σε πολιτικό επίπεδο, προφανώς μπορεί το Πανεπιστήμιο της Οριστιάδος να ολοκληρώσει ένα master plan για το Πανεπιστήμιο Ανώτη Γεωπονική Σχολή. Έτσι, ένα master plan πώς μπορεί να γίνει αυτό, αλλά εκείνο για το οποίο πολιτικά εγώ υποστηρίζω είναι ότι θα πρέπει να δοθούν 100 εκατομμύρια ισόποσο με τον φράχτη για συμβολικούς λόγους. Γιατί ο φράχτης ο οποίος έγινε στον Εύρο είναι φράχτης των Αθηνών στον Εύρο. Η στόχευσή του είναι η Αθήνα. Άρα μπορούμε να κάνουμε και μικρά τοπικά σχέδια. Έχουμε ανάγκη δηλαδή στην περιφέρεια, γιατί υπάρχουν και ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Ακόμα και ενδονομαρχιακές ανισότητες. Και κάθε περιφέρεια έχει τα δικά της χαρακτηριστικά.
0: Είδα κάτι το πρωί που ανεβάσατε, κύριε Θεόγλου, για τα ΕΛΤΑ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Τέλος τώρα, στον πρώτο καιρό. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με δεξιό δήμο, δήμαρχο κτλ. Με δεξιά τη γεωγραφία των πολιτών σε όλων αυτών των Δήμων, και το αναφέρω γιατί θα καταλήξουμε στον πραγματικό υπεύθυνο, ο οποίος δεν αναφέρεται πουθενά. Και ο πραγματικός υπεύθυνος για την αποψήλωση αυτής της περιοχής και στο σύνολο του Εύρου έχει ένα ονοματεπώνυμο. Λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο τυχερό έκλεισε το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, πρώην αγροτικής. Έκλεισε το ταχυδρομείο, μάλλον υποβαθμίστηκε, είχε 2 μέρες την εβδομάδα και κλείνει και αυτό το υποβαθμισμένο με κόστος ενοικίου 150 ευρώ, ένα κτίριο ας πούμε, ή 200-150, τόσο δεν είναι δηλαδή περισσότερο. Ερχόταν 2 από τις σφαίρες, ένας υπάλληλος που είναι από τις εταιρείες και ένας υπάλληλος στην ΕΛΤΑ, 2 φορές την εβδομάδα και εξυπηρετούσαν τον κόσμο. Το δίνουν σε πράκτορα. Ετοιμάζουν και στο κλίμα το δώσουν σε πράκτορα. Υποβαθμίστηκε το ιατρείο, το περιφερειακό. Υποβαθμίστηκε η ταξιαρχία, η οποία σημαίνει ότι θα υπάρξουν κι άλλα, θα ακολουθήσουν κι άλλες απώλειες για αυτή την περιοχή. Και αναφέρομαι στο Λύκειο, το οποίο έχει λίγα άτομα, το Λύκειο του Χερού, σύντομα θα κλείσει. Και τι κάνει ο Δήμος, μόλις γίνονται αυτά, έρχεται και κάνει μια διαμαρτυρία, ένα έκτακτο συμβούλιο, μαλώνουν για όλα εκεί, λένε διάφορα και κανείς δεν αναφέρει το όνομα Μητσοτάκης. Διότι ο Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη. Δεν την έχει ούτε ο πράκτορας, ούτε το λάθος που έκανε αντιδήμαρχος, ούτε το λάθος που έκανε, δεν ξέρω εγώ, ο πρόεδρος της κοινότητας. Την ευθύνη συγκεκριμένη. Αυτός παίρνει τις αποφάσεις. Όπως έχουμε ένα ζήτημα, το έχω αναδείξει και τώρα θα ετοιμάσω ένα άρθρο σε αυτό με χάρτες. ετοιμάζουν να κάνουν τον Εύρο ενεργειακό σκουπιδότοπο. Υπάρχουν υπό έγκριση εγκεγκριμένες και υποκατασκευή ανεμογεννήτριες, οι οποίες έχουν ύψος 220 μέτρα. Να. Δεν μιλούν γι' αυτό καθόλου.
0: Να.
1: Όταν θα αρχίσουν να στείνονται, θα βγάλουν δημοτικά συμβούλια. Δεν είναι υποκριτικό. Σαφώς. Υποκριτικό είναι. Σαφώς. Δεν κάνουν τις αποφάσεις. Κάποια πράγματα τα τρέχεις να τα προλάβεις πριν γίνουν. Και έρχεσαι και σε σύγκρουση. Θα πρέπει να το κατανοήσουν όλοι οι αυτοδιοικητικοί, ότι πρωτίστως βάζουν τον τόπο για τον οποίο έχουν εκλεγεί να υπηρετήσουν και μετά το κόμμα στο οποίο ανοίγουν.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε απόλυτα.
1: Είναι το αντίθετο.
0: Είναι
1: γι' αυτό έχουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε.
0: Μια πάγια κατάσταση από τα μικρά...
1: Η ταπική αυτοδιοίκηση προφανώς χρειάζεται μια τεράστια μεταρρύθμιση, η τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να γίνει μια αυτοδιοίκηση ουσιαστική, η οποία θα μπορεί να παρεμβαίνει στην τοπική ανάπτυξη και να έχει χαρακτηριστικά. Έχω προτείνει εδώ και καιρό, κάναμε κινητοποιήσεις στους αγροτικούς δήμους, το αναλύω τι μπορούν να κάνουν οι αγροτικοί δήμοι. Είχαμε προτείνει έναν πρότυπο δήμο εδώ, Φέρες με τη Χερό, ο οποίος μπορούσε να είναι ο λίντερ για να γίνουν άλλοι 50 στην Ελλάδα. Μπορούν να γίνουν και άλλοι δήμοι οι οποίοι θα αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά που έχουν ως τροπική οικονομία. Να δούμε την περιφέρεια μέσα από ένα...
0: Το καταγράφουμε όλο αυτό, κύριε Δέδογλου. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό το οποίο θέτεται στο διάλογο και για την περιφέρεια και για το κεντρικό ζήτημα του Εύρου και της Ακριτικής Τράκης. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα. Πολύτιμο το σχολείο σας, πολύτιμες οι συμβουλές σας, πολύτιμη καθοδήγησή σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα στους οδηγούς.
0: Καλημέρα.

Ήταν ο κύριος Σπύρος Δέδογλου, πολιτικός τέλεχος του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Μιλήσαμε μαζί του για ό,τι έχει να κάνει με τις πολιτικές εξελίξεις. Αναφέραμε και τα ζητήματα που τρέχουν στον ακριτικό Εύρο, στην ακριτική Θράκη, σε σχέση με τις ελλείψεις. Το πολιτικό κείμενο του κυρίου Σιακαντάρη και της πολιτικής αυτής διακήρυξης στη φάση ίδρυσης και δημιουργίας του πολιτικού φορέα του πρώην πρωθυπουργού του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Τα κοινά σημεία τα οποία υπάρχουν με τα όσα έχει θέσει, έχει γράψει ως πολιτικά κείμενα και έχει αναφέρει στο παρελθόν ο κ. Ζαδεγλού σε σχέση με την περιφερειακή ανάπτυξη, τη σύγκληση της περιφέρειας προς το κέντρο, το τι προετοιμάζεται σε επίπεδο επίσημων ανακοινώσεων από του νέου πολιτικού φορέα, από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, τη δική του προσωπική τοποθέτηση για μια σειρά πραγμάτων, την παρέτηση του κ. Καστανίδη, όλα αυτά. Κάπου εδώ πήγαμε 1 και 4 λεπτά, πήραμε και 4 λεπτά ακόμα. Σιγά σιγά τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ στο Flash 99,4. Στην εκπομπή Άκου τη Φωνή, στο μικρόφωνο Λαύρος Παδής. Μια συνεργασία με το Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσου.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις. Διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Παίρνετε την One Voice, η οποία κυκλοφορεί καθημερινά Δευτέρα ως Παρασκευή σε όλα τα περίπτωτα της χώρας και το δυνατό μας κυριακάτικο. Είχαμε την περασμένη και χθες μια εξαιρετική συνέντευξη «Φωτιά, ποταμός» του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χανίων, του κυρίου Παύλου Πολάκη, την οποία μπορείτε να, όσοι δεν προλάβατε την εφημερίδα, να μπείτε στο onevoice.gr και να τη διαβάσετε, που έχει ανέβει σαν πρώτο θέμα, σαν press, σε κεντρικό θέμα. Παύλος Πολάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ παλεύει για την ανατροπή της πιο επικίνδυνης κυβέρνησης που είδε η χώρα. Συνέντευξη του κυρίου Παύλου Πολάκη στο χθεσινό φίλο του OneVoice σε μένα. Αύριο θα έχουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής τη χαρά να μιλήσουμε για τη μνήμη του μεγάλου αγωνιστή της Δημοκρατίας, τον κύριο Αλέκο Παναγούλη. Θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον κύριο Αβραμόπουλο αύριο, έναν ιστορικό κερευνητή, ο οποίος θα μας αναφέρει το πορτρέτο ζωής του Αλέκου Παναγούλη. Μέχρι τότε, ανανεώνουμε για αύριο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους. Συνεχίζετε να ακούτε Flash 99,4. Καλή δύναμη!

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό ειδησιογραφικό δίκτυο Can News ότι μελέτησε τη νέα πρόταση της Τεχεράνης και ότι ήταν απαράδεκτη. Νωρίτερα το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν στην πρόταση που περιλαμβάνει 14 σημεία μέσω του Πακιστάν και ότι εξετάζει την απάντηση σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς, με την κίνηση να είναι διαχειρίσιμη στα βασικά οδικά δίκτυα. Δύο περιπατητές που έχασαν τον προσανατολισμό τους σε δασικό μονοπάτι στην περιοχή του Πατοκράτορα στην Κέρκυρα εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια το απόγευμα της Κυριακής μετά από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρήτας στις Σέρες, όπου δύο κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους μετά από αιματηρή συμπλοκή. Ομάδα κρατουμένων έσπασαν λουκέτα σε πόρτες, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι κρατούμενοι συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, παρέστη στις εκδηλώσεις για την 109η επέτειο της μάχης του Ραβινέ στο Δήμο Παιωνίας. Ο κύριος Νατσιός τόνισε τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της τιμής στους ήρωες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Μακεδονίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
7: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
11: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

0: αγάπη μου η παλιά. Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, καλό μήνα όπως είπαμε, καλή εβδομάδα. 4 του Μάη σήμερα του 2026 και ξεκινήσαμε με την ανοιξιάτικη βροχούλα. Βροχούλες και βροχάρες είχαμε, χιόνια και καταιγίδες και χαλάζια τις προηγούμενες ημέρες. Από σήμερα άρχισε πάλι να στρώνει ο καιρός και θα μπούμε στην άνοιξη και κατευθείαν θα βουτήξουμε στο καλοκαίρι. Είπαμε κλιματική αλλαγή, έχει συρρυκνώσει την άνοιξη και το φθινόπωρο και υπάρχουν δύο εποχές, με ένα καλοκαίρι που είναι πια πολύ πολύ μεγάλο και ένα χειμώνα που επίσης είναι μεγάλος, αλλά όχι ανάλογα με το καλοκαίρι. Πάμε συνεχώς προς πιο ζεστές εποχές. Κερδίζει λοιπόν και από το φθινόπωρο το καλοκαίρι και από την άνοιξη. Πολλά τα θέματα σήμερα, φίλες και φίλοι. Και πώς θα προλάβουμε να τα δείξουμε όλα, γιατί μαζεύτηκαν όλες αυτές τις ημέρες από την Πρωτομαγιά και τις συγκεντρώσεις, τα είπαμε βέβαια και στην παραμονή, μέχρι το Μητσοτάκη και τις αναρτήσεις του. Θα ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό, που είναι πιο σημαντικό. Προχθές ήταν ο Γεραπετρίτης στη Λιβύη, το είπαμε αυτό, και ο Μητσοτάκης έκανε μια ανάρτηση στην Κυριακάτικη του και είπε ότι αρχίζει η συζήτηση για την οριοθέτηση της ΑΟΣ με τη Λιβύη. Αρχίζει η συζήτηση. Εμείς το έχουμε πει, το έχουμε αναλύσει, το έχουμε γράψει. Χωρίς οριοθέτηση ΑΟΣ με τη Λιβύη δεν μπορεί να υπάρχει εκμετάλλευση κανενός κοιτάσματος πέραν των 6 μιλίων από την Κρήτη. Η κυβέρνηση τραγούδαγε, πανηγύριζε εις ευρών, δικαιολογούσε και μετά τη ρήτρα που έβαλε εις ευρών. Αυτή ακριβώς είναι η ρήτρα. Ότι όταν θα υπάρξει οριοθέτηση, για να υπάρξει εκμετάλλευση, εάν είναι εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα, μετά από 5-10 χρόνια μετά τις έρευνες, τις σεισμογραφικές και μετά τις περιβαλλοντολογικές και φυσικά και τις 2-3, αν θα γίνουν όλα αυτά, τότε πρέπει να υπάρχει και οριοθέτηση ΑΟΣ. Ήταν η ρήτρα που ενσωματώθηκε με έμεσο τρόπο, είναι αυτό που είπαμε ο Μητσοτάκης. Μήπως θυμάστε τι μας λέγανε χρόνια από το 2012 και μετά, ότι και τα έχουμε τελειώσει και έχει συμφωνήσει η Λιβύη μαζί μας και κάνουμε δημοπρατήσεις οικοπαίδων και έρχονται οι κολοσσοί και είμαστε έτοιμοι. Τύφλα να έχουν τα Εμιράτα και το Κατάρ. Αυτά δεν έλεγαν και προχθές. Αυτά δεν λένε και τώρα. Η ουσία είναι αυτή. Αυτό που είπαμε ο Μητσοτάκης. Έτσι ακριβώς είναι. Από το 12 και μετά χάσανε όλες οι κυβερνήσεις την ευκαιρία να οριοθετεί ΑΟΣ με τη Λιβύη. Βεβαίως η Λιβύη είχε βουτυχτεί στον εμφύλιο τότε, αλλά δεν είχε ακόμα ενσωματωθεί από την Τουρκία. Και γι' αυτό μετά ενσωματώθηκε πλήρως από την Τουρκία και ήρθαν τα τουρκολιβικά μνημόνια και για την ΑΟΣ και για την αμυντική συνεργασία. Και τρέχουμε από τότε εμείς από πίσω και ένα Μπελαρά από εδώ και ένα F-35 από εκεί και ένα Ραφάλ από εκεί και καμαρώνουμε εμείς. Τα έχουμε αυτά, βλέπουμε αυτά και τα καμαρώνουμε φίλες και φίλοι. Ψωμάκι δεν θα φάει ο κόσμος όμως. Αυτή είναι η πραγματικότητα που διαμορφώνεται φίλες και φίλοι και ο κόσμος χειροκροτεί. Γιατί μόλις πήγε Μπελαρά στην Κύπρο για να προστατεύσει την αγγλική βάση, τσίπησε δύο μονάδες ο Μητσοτάκης, τρεις. Σου λέει πατριώτης είναι. Τι πήγε να κάνει, για την αγγλική βάση πήγε. Για να την βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τα τρόμπ που δεν χρειάστηκε βέβαια. Αποτυχίες πολλά. Δεν πήγαν για να διώξουν τους Τούρκους. Και μετά την κοπάνησε η Μπελαρά. Ήρθε για να υποδεχθεί τον Μακρόν και να ξαναβγεί φωτογραφίες ο πρωθυπουργός με τον Μακρόν στον Άφθαρνο. Αυτά. Τι είχαν πει, ότι θα φύγουν η Μπελαρά και τα F-16 όταν τελειώσει ο πόλεμος. Η Μπελαρά, επειδή ο Μακρόν ήρθε πιο μπροστά, έφυγε. Θα μπορούσε να μείνει. Κανείς δεν ξέρει βέβαια αν θα τελειώσει και πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Στην πραγματικότητα δεν θα τελειώσει ποτέ. Όπως καταλαβαίνετε, ανεξάρτητα αν είναι ο Τραμπ ή οποιοδήποτε άλλος, απλώς αυτός θα τα κάνει τόσο άσχημα που δεν θα μαζεύονται μετά από οποιοδήποτε πρόεδρο των ΗΠΑ της Αμερικής. Τώρα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης όμως μου κάνει πάρα πολύ αυτό απορία. Γιατί δεν μιλάνε, πέρασαν τόσες ημέρες που τα από αυτά Μητσοτάκης και μια ανακοίνωση δεν έχουν βγάλει. Αυτό το εξόφθαλμα, το σχολιάσουν. Δεν το καταλαβαίνουν, ναι. Είναι, δεν ξέρω, μου κάνει τεράστια. Τοποθετούνται για το ψήλο πίδημα, σκοτώνονται, τσακώνονται. Για αυτά τα μεγάλα στρατηγικά θέματα δεν μιλάνε. Και όταν μάλιστα η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη σε αυτά τα μεγάλα στρατηγικά θέματα που αφορούν τη χώρα, την οικονομία. Τι να πω φίλες και φίλοι. Ζούμε μια τραγωδία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Πάμε λίγο.
0: Όμως, στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά την πολιτική μας ανάλυση πριν ξεκινήσουμε τις συνομιλίες με τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας. Πάμε Χρήστο, Χρήστος Νάκος, στην τεχνική υποστήριξη του σταθμού.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Plus 99,4.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
6: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
4: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
7: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
8: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
9: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
10: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
12: Δώρα στέλνει και φίλια με το ίδιο το τραγούδι.

Με μια ανακοίνωσή του, ο κύριος Καστανίδης, ούτε πολύ μικρή ούτε πολύ μεγάλη, μεστή όμως, πυκνή ανακοίνωση, με σημαντικά νοήματα και θέσεις, χωρίς ακρότητες λεκτικές, δήλωσε την παρέτησή του από το Πασόκ του Ανδρουλάκη, όπως τονίζει, και παραμένει στο μετερίζει του Πασόκ των αξιών και των ιδεών, που σε όλη τη ζωή του υπηρέτησε και υπηρετεί και θα συνεχίσει να υπηρετεί. Διαβάστε λίγο την ανακοίνωση, την είναι σε όλα τα ενημερωτικά site, θα τα συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες, τα σημεία 1 και 1, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που θίγει. Όπως και θα είναι μαζί μας τις επόμενες μέρες ο κύριος Καστανίδης, για να τα κουβεντιάσουμε αυτά και στην εκπομπή φίλες και φίλοι. Θυμάστε πριν από κάποιες ημέρες, ανάλογη επιστολή παρέτησης από το Πασόκ, είχε ανακοινώσει και ο κύριος Σαουλίδης, που το ανακοίνωσαν ότι δεν είναι σύνεδρος, όταν πήγε να μπει στο συνέδριο το τελευταίο, ότι δεν είναι σύνεδρος. Δεν του είπαν γιατί δεν είναι σύνεδρος, αλλά του είπαν δεν είσαι σύνεδρος. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα και του Καστανίδη, όπως θυμάστε, του ψήφισαν μια τροπολογία στο καταστατικό, που δεν την κατάλαβε κανείς γιατί δεν διαβάστηκε, δεν ακούστηκε πουθενά, ότι αν έχει 20 χρόνια βουλευτής στο παρελθόν δεν μπορείς να ξανά είσαι υποψήφιος. Και ο άνθρωπος στην ανακοίνωσή του λέει, ρε παιδιά, φτάνει. Μας πήρε την έδρα, μου πήρε την έδρα τουλάχιστον την προηγούμενη φορά 4 χρόνια, μας κοροϊδεύει όλους και τη Θεσσαλονίκη. Ενώ είχε βγάλει 2 στο Ηράκλειο, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, μία η Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και τώρα έρχεται για να μην ξανά είμαι υποψήφιος και μου αφαιρεί καταστατικά αναδρομικά, που αυτά δεν ισχύουν όπως καταλαβαίνετε, αναδρομική εφαρμογή νόμων, γιατί το καταστατικό του κόμματος είναι ο καταστατικός χάρτης του κόμματος. Δεν υπάρχει. Άρα στο Πασό όλα υπάρχουν και όλα μπορούν να συμβούν. Και είχαμε την προσχώρηση Φαραντούρη, την πανηγυρική του Νίκο, θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες με τον Νίκο, τα λέμε συχνά και στον αέρα και τα συζητάμε. Έκπληξη μου έκανε και εμένα, γιατί αυτά που έλεγε ήταν μέχρι πρόσφατα ότι δεν πρόκειται να προσχωρήσει σε κανένα κόμμα και ότι θα μείνει να υπηρετήσει τη λαϊκή εντολή στην Ευρωβουλή. Τη λαϊκή εντολή στην Ευρωβουλή, βέβαια, που είχε ως υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, τη μετακόμισε στο ΠΑΣΟΚ. Συμβαίνουν αυτά σε όλα τα κόμματα, με όλα τα στελέχη. Ζούμε σε μια εποχή απόλυτης ρευστοποίησης του πολιτικού συστήματος και η απόλυτη ρευστοποίηση σε πολιτικές και αρχές και αξίες συμπεριλαμβάνει και όλα τα στελέχη.

0: Αλβανού, του Ράμα, του Πρωθυπουργού, και της Ελληνίδας και της πρέσβευσης στην Ελλάδα, της Γκυλφόιλ. Περίεργη φωτογραφία. Από κάτω την υπογραφή τη βάζει ο κ. Εξάρχο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Actor Ελλάς, αλλά είναι και πρόεδρος μιας νέας εταιρείας που ίδρυσε στην Αμερική η Actor Ελλάς, η οποία είναι η Actor USA. Και ως πρόεδρος της Actor USA υπέγραψε ένα μνημόνιο συνεργασίας, τέτοιο που υπέγραψε με την Actor Ελλάς, με την ίδια αμερικάνικη εταιρεία, την Global Virginia, μια εταιρεία που είναι ενός κολλητού του Τραμπ και που του έδωσε άδεια μόλις έγινε πρόεδρος πέρσι, για να παράξει φυσικό αέριο από σχιστολιτικά πετρώματα. Και που η παραγωγή θα αρχίσει μετά το 2030, έτσι υπέγραψε ένα μνημόνιο για να το φέρνει η Actor Ελλάς στην Ελλάδα, στον κάθετο άξονα, και από εδώ το στέλνει στην Ανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια, επάνω, στην Ουκρανία. Και τώρα υπέγραψε με την Actor USA, γι' αυτό ήταν και η κυρία Γκυλφόιλ. Απορώ τώρα γιατί δεν ήταν ο Αμερικανός πρέσβης, έλειψε ταξίδι στην Αλβανία, γιατί κάθονταν κάτω. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Επειδή είναι προσωπική φίλη, οικογενειακή φίλη του Τραμπ, η δικιά μας, ή επειδή ο Εξάρχου και η Actor USA, η Αμερικάνικη, είναι στην κατοχή της Actor Ελλάς. Καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι η ιστορία, πώς διαπλέκεται, παιδιά. Εσείς είστε ενθουσιασμένοι, διότι μια ελληνική εταιρεία παίρνει δουλειά στην Αλβανία. Έτσι, για να καταλαβαίνόμαστε δηλαδή. Αλλά όμως τώρα τι θα κάνει αυτή εκεί? Αυτή θα μετατρέψει ένα εργοστάσιο που ήταν με πετρέλαιο σε φυσικό αέριο. Αυτή η συνεργασία της Actor USA με τις Global Virginia USA. Θα κάνουν ένα τερματικό τύπου Αλεξανδρούπολης για να έρχεται LNG αμερικάνικο αγροποιημένο και να αεροποιείται, να τροφοδοτεί την Αλβανία και από εκεί τα Δυτικά Βαλκάνια. Και διαβάζω τώρα φιλοκυβερνητικά δημοσιεύματα, το παρουσιάζουν αυτό ως ενίσχυση του κάθετου άξονα και της Ελλάδας. Μα δουλειά παίρνουν από τον υποτιθέμενο κάθετο άξονα που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Διότι μας έλεγαν ότι από τον κάθετο άξονα, πέρα από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, η Ρουμανία έχει αυτά και δεν χρειάζεται να πάρει, η Μολδαβία που είναι μια τσίχλα, και η Ουκρανία θα έπαιρνε. Η Ουγγαρία, η Σερβία, το Κόσοβο, η Βοσνία θα παίρνουν, το Μαυροβούνι, αν χρειάζονται θα παίρνουν από αυτό, γιατί είναι πιο κοντά. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε δηλαδή. Business κάνουν οι Αμερικάνοι και έχουν βρει και Έλληνες επιχειρηματίες. Πιο καλά κάνουν, γιατί την πάρτε τους το παραμύθι να μην τρώμε εμείς, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω και συνεχίζουμε. Ο Μητσοτάκης μίλησε για το πλαφόν στα καταναλωτικά δάνεια. Θα τα συζητήσουμε τον κύριο Καβαθά στη συνέχεια. Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, και θα το ψάξω πιο βαθιά, γιατί λεπτομέρειες δεν έχουν ανακοινωθεί, μέχρι 100.000 λέει θα είναι τα καταναλωτικά δάνεια, τα οποία έχουν από 8-10 μέχρι 15% επιτόκια. Δεν έχουν εγγύηση σε αυτά, γι' αυτό έχουν τόσο μεγάλα επιτόκια, και γι' αυτό είναι μέχρι 100.000. Δεν θα μπορεί, λέει, ο ανατοκισμός να φτάσει πάνω από το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Αυτά τα δάνεια είναι βραχυχρόνια δάνεια, πρέπει να πληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι. Και απλώς από το σύντομο χρονικό διάστημα δεν πρέπει να μαζευτεί το ποσό πάνω από 30-50%, ανάλογα με την περίπτωση. Έρανται όμως που δεν λένε τι επιτόκιο θα έχει, γιατί άμα είναι το επιτόκιο 10%, τα δάνεια αυτά θα φτάνουν αμέσως στο 30% μέσα σε λίγα χρόνια. 10% σε 3 χρόνια το πιες. Άμα είναι 15% σε 2 χρόνια το πιες. Άρα σε 2 χρόνια πρέπει να το έχεις πληρώσει. Και αν το πληρώσει σε 2 χρόνια, τι θα δίνεις το μήνα, το μισό δάνειο. Για να δούμε, να μάθουμε λεπτομέρειες, μήπως ξέρει και ο κ. Καβαθάς παρακάτω. Λοιπόν, πάμε στο μουσικό μας κομμάτι, Χρήστο, και στη συνέχεια στη συνομιλία του αγαπητούς προκειμένους. Πολλά τα θέματα, αλλά είπαμε σήμερα, πέσαμε πάνω σε νέα γεγονότα, θα τα αναλύσουμε τις επόμενες ημέρες.
1: Μα οι κουβέντες του κοσμάκι, οι ελπίδες του γυμνού, με ποτίσανε φαρμάκι, μου θολώσανε το νου.

0: Και συνδεθήκαμε με τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ. Να μην το πούμε όλο και τρώμε χρόνο, την ξέρετε όλη την ΓΕΣΕΒΕ, που είναι το συνδικαλιστικό όργανο, ομοσπονδία των επαγγελματιών, των εμπόρων και των βιοτεχνών. Και ο Γιώργος είναι στην Τρίτη και πάει και Τέταρτη, τι αν δεν κάνω λάθος. Αγαπητέ Γιώργο, κύριε Καβαθά, καλό μεσημέρι.
1: Πέμπτη, δυστυχώς Πέμπτη.
0: Πάμε. Ο άλλος εκεί, ο Διόσκουρος, να πούμε, ο Γιάννης, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Μητρού, πόσες θητείες έχει?
1: Δύο, αλλά τα επιμελητήρια λόγω των παρατάσεων έχει ακριβώς τα ίδια χρόνια μαζί μου. Έχει
0: και
1: περίπου 10.
0: Κατέβηκε και δεν είχε και αντίπαλο, όλοι πήγαν μαζί του.
1: Ναι, 13 χρόνια. 13 χρόνια η Γιάννη.
0: Είπε, έκλεισα τον κύκλο μου και ανακοίνωσα υποψηφιότητα για την περιφέρεια για να κάνει πράξη αυτά που πιστεύει όσον αφορά τη συνεργασία, λέει, των μικρομεσαίων με τις διοικητικές δομές της περιφέρειας, με τα κοινωνικά κονδύλια. Γιατί, λέει, στερούνται κοινωνικών κονδυλίων αυτή τη στιγμή ουσιαστικά οι μικρομεσαίοι, ούτε ταμείο ανάκαμψη βλέπουν ούτε τίποτα. Θα τα πούμε αυτά παρακάτω. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, αγαπητέ Γιώργο, αυτή η ρύθμιση που ανακοίνωσε στις εξαγγελίες για τα Fuel Pass μαζί, κάτι ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης για 72 δόσεις στα χρέη προς τους δημόσιους φορείς και οργανισμούς των μικρομεσαίων, πώς την αξιολογείς? Έχει γίνει συγκεκριμένη, την έχετε καταλάβει?
1: Την έχουμε καταλάβει και δυστυχώς είναι μια αναποτελεσματική ρύθμιση η οποία δεν βγάζει το αδιέξοδο τόσο για τους επαγγελματίες βιοτέχνες και εμπόρους, όσο δεν λύνει και το πρόβλημα το ταμιακό των ταμείων και του ΤΣΑΔΕ. Και γίνομαι πιο σαφής. Καταρχάς η ρύθμιση αφορά χρέη που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι 31 Δεκάτου του 2023, άρα αφήνει εκτός ρύθμισης τα έτη 24-25 και το πρώτο τετράμινο του 2026. Το δεύτερο που κάνει δεν απομειώνει την οφειλή σε σχέση με πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης. Για να αντιληφθούν οι ακροατές σου, αγαπητέ Γιάννη, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει, παραδείγματος χάρη, στον ΕΦΚΑ το κεφάλαιο είναι το ληξιπρόθεσμο είναι 30 δισεκατομμύρια ευρώ και τα πρόσθετα τέλη και πρόστιμα είναι άλλα 20 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεται κάποιος, όταν κάποιος δεν μπορεί να σου καλύψει το κεφάλαιο, πόσο μάλλον δεν μπορεί να σου καλύψει κεφάλαιο και τόκους υπέρμετρους ληξιπρόθεσμου.
0: Στις 120 δόσεις τι περιέχει ακριβώς?
1: 120 του 19 έλεγε 120 δόσεις αφαιρουμένων προσαυξήσεων και προστήμων και έβαζε το σύνολο του χρέους μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής, δηλαδή περίπου τέλη Ιουλίου του 19. Δυστυχώς όμως αυτή ήταν μια...
0: Προσαυξήσεις προτείνεται να διαγραφούν και να μείνει μόνο το χρέος, όπως σε πάση περιπτώσει...
1: Και προσαυξήσεις. Και το δεύτερο επίσης που κάνει είναι ότι βάζει επιτόκιο 5,84% ετησίως, ένα τοκογλυφικό επιτόκιο, όταν ξέρουμε όλοι μας ως πολίτες της χώρας ότι οι καταθέσεις μας στην τράπεζα, η απόδοση σε τόκους δεν ξεπερνούν το 0,5% για απλές καταθέσεις και οι προθεσμιακές μεγάλων ποσών είναι περίπου στο 1,5%. Άρα το ελληνικό δημόσιο, ενώ διατηρεί πρόστιμα και προσαυξήσεις, βάζει και επιτόκιο 5,84. Επίσης δεν δίνει τη δυνατότητα μετάπτωσης κάποιου επαγγελματία, ο οποίος είχε ενταχθεί στη ρύθμιση των 12-24 δόσεων, στις 72 δόσεις. Άρα στην πράξη νομίζω ότι δεν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Σε ό,τι αφορά την ΑΔΕ και τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, που έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 1,5 εκατομμύριο δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών από την ΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ, εκεί λέει για να απελευθερωθεί ο λογαριασμός πρέπει να καταβάλει κάποιος το 25% και μάλιστα εφάπαξ της οφειλής του. Αν κάνουν μια υπόθεση εργασίας 10.000 οφειλή, το 25% είναι 2.500. Εάν λοιπόν είχε κάποιος 2.500 ευρώ, θα είχε ενταχθεί στη ρύθμιση των 24 δόσεων τουλάχιστον για να έχει απελευθερωμένο το τραπεζικό του λογαριασμό. Και εδώ υπάρχει διέξοδος και διέξοδος έχει καθορίσει ο ΕΦΚΑ σε αντίστοιχες περιπτώσεις δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, με την υπαγωγή στη ρύθμιση και την πληρωμή της πρώτης δόσης απελευθερώνεται ο τραπεζικός λογαριασμός, άρα επανέρχεται σε μια κανονικότητα η επιχείρηση και δεν λειτουργεί στο μαύρο κομμάτι της οικονομίας.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, πόσες επιχειρήσεις αφορά αυτό? Αυτό τώρα είναι λιμιτόμος, που σημαίνει ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις κλείνουν ή, όπως λες εσύ, για να επιβιώσουν περνάνε στη μαύρη οικονομία.
1: 300.000 επιχειρήσεις τουλάχιστον.
0: Δεν θα κλείσουν λόγω αυτής της πραγματικότητας που περιέγραψε.
1: Για στιγμή του, σε κάποια φάση θα κλείσουν εκ των πραγμάτων με τα ληξιπρόθεσμα και τον ανατοκισμό που έχουν και τις προσαυξήσεις εκπροθέσμου. Το ποσό είναι μη διαχειρίσιμο από ένα σημείο και μετά. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Αν κάποιος έχει μια οφειλή 30.000 και του έχει γίνει 50.000 ήδη, το επόμενο διάστημα θα γίνει 55-60, νομίζω ότι δεν θα μπορεί ποτέ να εκπληρώσει με όποια ευεργετική ρύθμιση ακόμα και να υπάρξει, δεν θα μπορεί να εκπληρώσει. Το βασικότερο είναι ότι σήμερα μια επιχείρηση η οποία έχει δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα. Πώς κάνει πληρωμές ΦΠΑ, πώς κάνει πληρωμές φόρου μισθωτών υπηρεσιών, πώς πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές, πώς πληρώνει τους εργαζόμενους μέσω τραπεζικού λογαριασμού για να εκπίπτει από τις δαπάνες ως έξοδα για την επιχείρηση, είναι πώς πληρώνει προμηθευτές για προμήθειες άνω των 500 ευρώ. Αντιλαμβάνεσαι ότι ουσιαστικά έχει ένα βρόγχο γύρω από το λαιμό της αυτή η επιχείρηση, αργά ή γρήγορα θα επέλθει και ο θάνατος.
0: Αυτό τώρα όσον αφορά τα καταναλωτικά δάνεια που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εχθές, βέβαια από ό,τι μαθαίνω ήταν απέτηση εδώ και καιρό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα πίεζε για μεγαλύτερη, ας το πω έτσι, διευθέτηση. Αυτό το πλαφόν μέχρι 100.000, 30-50% το πολύ να φτάνει μετά τους τόκους. Τι σημαίνει, θα βοηθήσει κάπου και εσάς την αγορά, δηλαδή να πάρει ο κόσμος κάποια δάνεια για να κινηθεί και να ψωνίσει, ή θα χρεοκοπήσει αν τα πάρει αυτά τα δάνεια?
1: Καταρχάς πρέπει να τονίσω ότι αφορά μόνο καταναλωτικά δάνεια, δεν αφορά
0: επιχείρηση. Και μέχρι 100.000.
1: Μέχρι 100.000. Είναι θετικό ότι γίνεται μια τέτοια ρύθμιση, γιατί κάπου έχει ξεφύγει η κατάσταση, η τόκη και ο επανατοκισμός έχει φτάσει τα δάνεια σε δυσιόρθο ύψος. Αυτό που δεν έχει αποσαφινιστεί πλήρως, αν και η εκτίμησή μου είναι ότι αφορά το από εδώ και στο εξής, το πρόβλημα είναι για τα δάνεια που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα και τα οποία δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ή έχουν πάνω τους πρόστα κόστη.
0: Επιτόκιο δεν έχει σημασία, με τι επιτόκιο θα δίνονται αυτά τα δάνεια? Γιατί άμα δίνονται με 10-15% σε 2-3 χρόνια το έπιασαν το πλαφόν.
1: Αγαπητέ Γιάννη, το μεγάλο πρόβλημα είναι το κενό που υπάρχει μεταξύ τόκων καταθέσεων και τόκων χορηγήσεων. Στην Ελλάδα έχουμε το μεγαλύτερο κενό. Ξεκινάει από 4-5% και φτάνει μέχρι 14 και περισσότερο τα 100.
0: Ενώ αυτό που καταθέτει τα λεφτά του έχει 0,5% αν έχει κιόλας.
1: Έχει, και αν έχει 0,5%, 0,1-0,2% έχει. Δεν έχει το επιτόκιο της τράπεζας.
0: Με τον πληθυσμό χάνει και τα λεφτά του. Μειώνεται το ποσό. Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω για τον πόλεμο. Βλέπουμε ότι το πρόβλημα παρατείνεται. Ανεξάρτητα αν σταμάτησαν οι πύραυλοι, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή είναι φορτωμένοι και μπορούν να ξαναπέσουν. Πώς σας επηρεάζει όλο αυτό εσάς, τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από αυτόν τον πόλεμο και φυσικά και από τον πόλεμο στην Ουκρανία? Και αν παραταθεί, τι σημαίνει για εσάς, με την αύξηση ενέργειας, με τα κόστη, με τη μείωση του τζίρου?
1: Το βασικότερο απ' όλα είναι ότι αυτή τη στιγμή επηρεάζεται η παγκόσμια οικονομία, η ευρωπαϊκή και βεβαίως η ελληνική, και επηρεάζεται στη βάση της λειτουργίας της, που σημαίνει από τον πρωτογενή μέχρι τον τριτογενή τομέα της οικονομίας. Το πετρέλαιο κίνησης είναι βασικός παράγων για τη λειτουργία της οικονομίας σε όλους τους τομείς της. Από τον πρωτογενή μέχρι τον τριτογενή τομέα αυξάνουν τα κόστη, αυξάνεται η παράταση, αυξάνει την ανασφάλεια, υπάρχει ένα πάγωμα γενικό στην αγορά. Αντιλαμβάνεται ο καθένας μας ότι κάποιος όταν βρισκόμαστε σε μια έκρηκτη κατάσταση όπως είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έχει αναστολές σε επενδύσεις, στην κατανάλωση, σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Σήμερα που μιλάμε, παρά την παρέμβαση της κυβέρνησης με το 20 λεπτά ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης, το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα περίπου 30%. Άρα και ακόμα δεν έχουμε δει ουσιαστικά τα αποτελέσματα στην οικονομία, γιατί πάρα πολλά προϊόντα δεν έχουν ανατιμηθεί. Όμως, από την άλλη πλευρά πρέπει να τονίσω ότι υπάρχουν ανατιμήσεις σε πάρα πολλά πρώτες ύλες, οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Παραδείγματος χάρη για τον πρωτογενή τομέα, τα λιπάσματα έχει αυξηθεί κατά ένα ποσοστό 30-40% το κόστος των λιπασμάτων. Αντιλαμβάνεστε ότι η περιοχή συγκεκριμένη του Περσικού κόλπου παράγει, είναι παραγωγός περιοχή για, η βιομηχανία της είναι λιπασμάτων, πέρα από την άντληση και επεξεργασία των πετρελαϊκών προϊόντων. Από την άλλη μεριά, ακόμα και σήμερα να σταματήσει ο πόλεμος, να πάμε σε ειρήνευση, οι επιπτώσεις θα τις βλέπουμε μπροστά μας τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2026, για να μην πω και τις αρχές του 27. Και βεβαίως κανένας μας δεν έχει πλήρη εικόνα της καταστροφής των υποδομών των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή γενικότερα των εγκαταστάσεων στις περιοχές τις εμπόλεμες. Ξέρουμε ότι έχουν γίνει βομβαρδισμοί έθεν κακήθεν, δεν ξέρουμε ποιες είναι οι συνέπειες σε υποδομές, που σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση, παρά την ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚ της αύξησης της παραγωγής πετρελαίου, νομίζω ότι το πρόβλημα θα παραμείνει ορατό και θα το νιώθουμε στο πετσί μας οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Τώρα ο Υπουργός Οικονομικών, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός λένε ότι έχουμε υπερπλεονάσματα και πιο μεγάλα πλεονάσματα, παρότι θα υποχωρήσει η ανάπτυξη με βάση τον προϋπολογισμό της χώρας κατά 0,5%, από 2,4% στο 1,9%. Θα έχουμε, λέει, παραπάνω πλεονάσματα και αυτό οφείλεται στο ότι δεν πάει στην ανάπτυξη πια, γιατί θα έχουμε μείωση από το στόχο. Λέει, οφείλεται στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Και βεβαίως δείχνει εσάς με τις πράξεις από το νομοθέτημα που ψήφισε πριν 3 χρόνια. Και κάθε χρόνο, θυμάμαι στην αρχή, είχε πει ότι πήρε από τη φοροδιαφυγή 2 δισεκατομμύρια. Άμα πηγαίνει κάθε χρόνο 2 δισεκατομμύρια, σημαίνει ότι φέτος σας πήρε 6 δισεκατομμύρια. Έχετε τόσα λεφτά, δηλαδή κρύβατε τόσα λεφτά εσείς οι μικρομεσαίοι?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα κομμάτι της οικονομίας που πρέπει να το αποδεχθούμε, αγαπητέ Γιάννη, ότι δούλευε στο μαύρο κομμάτι της οικονομίας. Όμως αυτό δεν είναι μόνο αποτέλεσμα πάταξης φοροδιαφυγής, είναι αποτέλεσμα της χρήσης πληρακτικού χρήματος σε ένα μεγάλο φάσμα της αγοράς. Ιδιαίτερα οι χρεωστικές και οι πιστωτικές κάρτες έχουν αυξηθεί περίπου, σήμερα καλύπτουν το 65-70% και σε ορισμένους κλάδους περισσότερο τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων. Άρα έχουμε μία παρουσίαση προλογητέας ύλης που δεν την είχαμε στο παρελθόν. Από την άλλη μεριά όμως, καλά είναι τα υπερπλεονάσματα, καλό είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής, γιατί δημιουργεί και αθέμητο ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, μεταξύ ιδιαίτερα ομοειδών επιχειρήσεων, αλλά τα αποτελέσματα, οι υπερεισπράξεις από την πάταξη της φοροδιαφυγής ή ακόμα και από την ανάπτυξη, όπως λέει η κυβέρνηση της ελληνικής οικονομίας, δεν υπάρχει διανομή, ισόπωση στο σύνολο της οικονομίας. Τα υπερπλεονάσματα είναι θετικά από τη στιγμή που χρησιμοποιούνται, επιστρέφονται στους φορολογούμενους. Και αυτό δεν βλέπουμε να γίνεται.
0: Να ρωτήσω κάτι πιο πρακτικό. Η κυβέρνηση κάθε Δεκέμβρη και κάθε κυβέρνηση ψηφίζει ένα προϋπολογισμό. Εκεί μέσα έχει έσοδα, έξοδα, δαπάνες, πληθωρισμό, ανεργία, αύξηση του ΕΠ κλπ. Με βάση αυτό υπολογίζει και τι έσοδα θα έχει από έμεσους, άμεσους φόρους κλπ. Πώς γίνεται στο τέλος να έχει κάθε χρόνο από το 2022-2023 και μετά υπερέσοδα, δηλαδή παραπάνω από αυτά προϋπολογίζει, παρότι η ανάπτυξη δεν είναι παραπάνω από αυτή που έχει προϋπολογίσει? Το μόνο που αλλάζει είναι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια. Που λόγω των υψηλών έμεσων φόρων και ειδικά του ΦΠΑ Έτσι. Πληρώνει ο Κοσμάκης, υπερφορολογείται και αυτό φτιάχνει τα υπερέσοδα. Φέτος δε, θα έχουμε και μικρότερη ανάπτυξη από την προγραμματισμένη από την κυβέρνηση ανάπτυξη. Πώς θα έχουμε και παραπάνω πλεονάσματα, αφού δεν θα έχουμε παραπάνω ανάπτυξη. Θα είναι παραπάνω η ακρίβεια, είναι βέβαιο αυτό. Αυτό το παραπάνω η ακρίβεια, Γιώργο, οδηγεί και στην παραπάνω φορολόγηση τη δική σας εμέσως.
1: Σαφώς, σαφώς ανεβαίνουν οι τζίροι των επιχειρήσεων, άρα υπάρχει μεγαλύτερη φορολογητέα ύλη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων που και αυτό εκτοξεύτηκε. Τα τελευταία δύο χρόνια μεσοσταθμικά έχουμε μια αύξηση λειτουργικού κόστους κατά 37,6%. Από την άλλη μεριά δημιουργεί υπερέσοδα και από το ΦΠΑ, διότι αντιλαμβάνεσαι ένα προϊόν που κάνει 10 ευρώ έχει ένα ΦΠΑ στο 2,4, εάν κάνει 15, σε αυτό προστίθεται άλλο 1,2 που σημαίνει 3,6. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η ακρίβεια αυξάνει τα πλεονάσματα. Γι' αυτό ακριβώς η κυβέρνηση στη λογική των υπερεσόδων της δεν επεμβαίνει όπως όφιλε κατά την άποψή μου να επέμβει
0: στις ευρωπαϊκές χώρες.
1: Καταρχά στην εσχροκέρδεια, γιατί έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, είναι εμφανής, και από την άλλη πλευρά αυξάνει τα έσοδα της από ΦΠΑ και όχι μόνο. Αντιλαμβάνεσαι ότι τέτοια πολιτική οδηγεί σε μια κοινωνία...
0: Καταναρωτήσω όλα, Γιώργο μου, δηλαδή εμείς τα πληρώνουμε.
1: Φαίνεται άλλωστε και από τις αιτήσεις έρευνες του Ινστιτούτου ΓΕΣΕΒΕ ότι τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ είμαστε στο 50% των οικοκυριών να μπορεί να επιβιώνει τις πρώτες 19 μέρες του μήνα το 2023, το 2025 φτάσαμε το 62% των οικοκυριών 18 μέρες με το μισθό. Γιατί τρώει το μισθό, το ενίκιο, το σούπερ μάρκετ, η κίνηση και η πάροχη ηλεκτρικής ενέργειας καταναλώνεται κυρίως το εισόδημα των οικοκυριών. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μικρές, σε συνδυασμό με την υπερσυγκέντρωση του λιανικού εμπορίου σε μεγάλες αλυσίδες, να συρρυκνώνεται μέρα με τη μέρα. Αν δεις τα αποτελέσματα των εορτών του Πάσχα, θα δεις ότι έχουμε μια ισχνή αύξηση του κύκλου εργασιών, που αν κάποιος αποπληθωρήσει τις τιμές, θα δει ότι είμαστε στα περσινά και ίσως και χειρότερα επίπεδα κύκλου εργασιών, αυτή η αύξηση έρχεται του κύκλου εργασιών από τις πολυεθνικές εταιρείες, τους μεγάλους ομίλους του λιανικού εμπορίου και όχι από τη μικρή λιανική.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, πώς πάει η εφαρμογή του τελευταίου νόμου που συμφωνήσατε και εσείς για τις επιχειρησιακές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, πώς πάει η εφαρμογή και πώς αξιολογείς την πρόταση Ανδρουλάκη για 32 ώρες τη βδομάδα δουλειά, αντί για 40, και του Τσίπρα για 35?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να πω ότι η κοινωνική συμφωνία προχωράει, ήδη έχουν υπογραφεί και επεκτείνονται τις επόμενες ημέρες δύο συμβάσεις για τα ζαχαρόδι, η μία και η άλλη για την εστίαση. Είναι έτοιμες για να πάνε στο ανώτο Συμβούλιο Εργασίας άλλες δύο συμβάσεις των ζαχαροπλαστείων και των αυτοποιών, που και αυτές θα επεκταθούν λόγω της συμμετοχής στην συνυπογραφή και της ΓΕΣΕΒΕ από την πλευρά των εργοδοτών και της ΓΕΣΕΕ από την πλευρά των εργαζομένων. Είναι σε συζήτηση τουλάχιστον άλλες 6-7 συμβάσεις. Θεωρώ ότι λειτουργεί θετικά. Το είχαμε ακριβώς γι' αυτό προχωρήσαμε και στην κοινωνική συμφωνία, γιατί ήταν ένας τρόπος να επανέλθουν σε μια κανονικότητα οι μισθωτοί μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας κλαδικού χαρακτήρα. Από την άλλη πλευρά, η ανακοίνωση τόσο του κ. Ανδρουλάκη όσο και του κ. Τσίπρα δεν μας βρίσκει αντίθετους. Νομίζω όμως ότι αυτές δεν μπορούν να γίνονται με τον τρόπο που έγιναν. Και το τονίζω αυτό, διότι θα σε κάθε περίπτωση, είτε κυβέρνηση λέγεται αυτή είτε πολιτικά κόμματα, πριν ανακοινώνουν οποιαδήποτε πρόταση, καλό θα είναι που έχει σχέση με τις εργασιακές σχέσεις να συζητούν με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους εργοδοτών και εργαζομένων. Γιατί παραδείγματος χάρη...
0: Γιατί εκεί αυτά συζητήθηκαν, συναντιέστε συχνά με το Πασό και εσείς είσαι και στέλεχος του Πασό. Δεν τα συζητήσετε αυτά με τον κύριο Ανδρουλάκη?
1: Όχι. Κεραυνός είναι τρία. Καταρχάς στην Ευρώπη αυτό υλοποιείται στη Γαλλία και υλοποιείται σε μέρη στην Ολλανδία και στην Ιρλανδία. Στην Ελλάδα θα μπορούσε να λειτουργήσει στο επίπεδο των επιχειρήσεων που έχουν πνευματική, εντός εισαγωγικών η λέξη, εργασία. Δεν θα μπορεί βεβαίως να λειτουργήσει σε επιχειρήσεις εντάσσεως εργασίας, ιδιαίτερα όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τόσο στον τουρισμό όσο στην εστίαση αλλά και στα τεχνικά επαγγέλματα, υπάρχει ένα κενό 300.000 θέσεων εργασίας. Εδώ δεν βρίσκουμε κόσμο για να καλύψουμε το πενθήμερο. Πώς θα καλύψουμε το τετραήμερο. Άρα αυτό είναι μια συζήτηση που πρέπει να εξειδικευτεί, να μελετηθεί και να ανακοινωθεί από όποιο κόμμα θέλει να το ανακοινώσει ή πιστεύει ότι αυτό θα λύσει προβλήματα. Φαίνεται όμως, για να είμαι ειλικρινής, ότι από τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, όπου έχει εφαρμοστεί, έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα.
0: Τα κρατώ όλα αυτά, Γιώργο μου. Νόμιζα ότι το Πασόκ κάνει κοινωνικό διάλογο. Τσίπρας ακόμα δεν έχει κάνει κόμμα. Και αυτός μιλάει για το κοινωνικό διάλογο και ο Μητσοτάκης για το κοινωνικό διάλογο. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, για το Facebook και τις φωτογραφίες είναι ο κοινωνικός διάλογος.
1: Ο μεγάλος ασθενής είναι ο κοινωνικός διάλογος στην Ελλάδα την τελευταία.
0: Φωτογραφίες και τα σποτάκια. Λοιπόν, στο TikTok. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Γεια σου.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό ειδησιογραφικό δίκτυο Can News ότι μελέτησε τη νέα πρόταση της Τεχεράνης και ότι ήταν απαράδεκτη. Νωρίτερα το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν στην πρόταση που περιλαμβάνει 14 σημεία μέσω του Πακιστάν και ότι εξετάζει την απάντηση σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς με την κίνηση να είναι διαχειρίσιμη στα βασικά οδικά δίκτυα. Δύο περιπατητές που έχασαν τον προσανατολισμό τους σε δασικό μονοπάτι στην περιοχή του Πατοκράτορα στην Κέρκυρα εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια το απόγευμα της Κυριακής μετά από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρήτας στις Σέρες, όπου δύο κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους μετά από αιματηρή συμπλοκή. Ομάδα κρατουμένων έσπασαν λουκέτα σε πόρτες, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι κρατούμενοι συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, παρέστη στις εκδηλώσεις για την 109η επέτειο της μάχης του Ραβινέ στο Δήμο Παιωνίας. Ο κύριος Νατσιός τόνισε τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της τιμής στους ήρωες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Μακεδονίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
9: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
7: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
11: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: όμορφα να σιγώνα. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με Σαββόπουλο και Καραγκιόζη και είμαστε γεμάτο Καραγκιόζη, είναι γεγονός, το τραγούδι είναι πάρα πολύ επίκαιρο, προσέξτε το, ακούστε το φίλες και φίλοι. Και έχω τώρα στην τηλεφωνική μου σύνδεση τον αγαπητό φίλο, τον δικηγόρο, τον νέο μέρος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον Αργύρη, τον Αργυριάδη. Κύριε Αργυριάδη, αγαπητέ Αργύρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στα κράτες, στα σκρατές σας.
0: Πώς είναι οι μέρες με το φορτίο του μέλους Κεντρικής Επιτροπής?
1: Καλά, όπως ήταν και πριν, δεν είναι ιδιαίτερο φορτίο. Έχουμε το πολιτική θέση.
0: Ακόμα δεν πήγε μπροστά η μηχανή.
1: Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι συλλογικές δράσεις και καλύτερες.
0: Ποια περιμένετε?
1: Αυτές.
0: Την κήρυξε για τρεις φορές ο Ανδρουλάκης από το συνέδριο και μετά, αλλά ακόμα δεν μπήκε ο μηχανισμός μπροστά από ό,τι φαίνεται. Να σε ρωτήσω, Αργύρη, πώς εξολογείς την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για το πλαφόν στα καταναλωτικά δάνεια? Τι σημαίνει αυτό?
1: Καταρχήν δεν είναι ακριβώς πλαφόν. Λέει ότι τα πανωτόκια δεν θα υπολογίζονται με τον τρόπο που υπολογίζονται στα καταναλωτικά δάνεια.
0: Περνά το 30 με 50% του κεφαλαίου.
1: Μια ευρωπαϊκή οδηγία που την οποία καλείται να στην ουσία να υιοθετήσει. Αυτό το οποίο θα ήταν ρηξικέλευτο και θα ήταν ρηπαστικό θα ήταν να έλεγε η Ελλάδα «ΟΚ, είμαι υποχρεωμένη να εναρμονιστώ στα καταναλωτικά, αλλά εγώ πάω ένα βήμα παραπάνω, πάω και στα στεγαστικά, πάω και στα επιχειρηματικά». Αυτό θα ήταν ρηξικέλευτο από τη δική του πλευρά, εφόσον θεωρεί ότι είναι παράλογες και παράνομες αυτές τις χρεώσεις. Παρανομία αλακάρτ δεν υπάρχει, ούτε παραλογισμός αλακάρτ υπάρχει. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία και σε υποχρεώνει για τα καταναλωτικά δάνεια, εφόσον αναγνωρίζεις το ληστρικό των πανωτοκίων, να μην τα καταργείς με νόμο, για ένα εσωτερικό ζήτημα το οποίο μπορείς να το αλλάξεις, για τα, τουλάχιστον για τα στεγαστικά δάνεια, όπως σας έλεγα, και για τα επιχειρηματικά.
0: Πάρα πολύ σωστά, ήταν η ευρωπαϊκή οδηγία εδώ και καιρό και πολλές άλλες υποδείξεις. Η κυβέρνηση δεν τις υιοθέτησε όλες. Μερικές υιοθέτησε. Όπως παραδείγματος χάρη μέχρι τώρα δεν έχει ανακοινωθεί ποιο θα είναι το επιτόκιο. Γιατί άμα είναι 10-15 το επιτόκιο, το ρονάδωρο δεν είναι.
1: Όχι, διαμορφώνεται ελεύθερα. Το θέμα είναι όταν μπαίνει το επιτόκιο υπερημερίας και ανατοκίζεται ένα εξάμηνο, που πάει στα ύψη της. Λέω δεν θα πηγαίνει, βάζει ένα πλαφό σε σχέση με το ληφθέν κεφάλαιο. Ένας αντίστοιχος νόμος υπήρχε το 2004 για δάνεια τα οποία υπήρχαν ληφθεί μέχρι τότε. Ένας νόμος ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έλεγε ότι δεν μπορεί στα αγροτικά να είναι διπλάσιο της οφειλής και σε όλα τα άλλα δάνεια τριπλάσιο. Του εκταμιευθέντος ποσού. Αυτός ο νόμος ίσχυε για δάνεια που είχαν ληφθεί μέχρι το 2004. Αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις, αν θέλουμε να ανακουφίσουμε τον κόσμο, μπορούμε να πάρουμε και τώρα. Αλλά δυστυχώς δεν τις παίρνουμε. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο χρήζει διευκρίνηση. Και εδώ καλό είναι, δίπλα στην κυβερνητική πρωτοβουλία, να υπάρχει η αντιπρόταση. Γιατί μπορεί να υπάρξει αντιπρόταση
0: και να υπάρχει. Και θα σου ζητήσω τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και τις δικές σου φυσικά. Θέλω να σε ρωτήσω, είχα τον κύριο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ προηγουμένως και μου είπε ότι η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για τις 72 δόσεις είναι δώρο-άδωρο, δεν σημαίνει τίποτα. Και βέβαια είπε και κάποιες μικρές λεπτομέρειες και είπε ότι 300.000 είναι πατμών να κλείσουν και περνάνε όλοι αυτοί στη μαύρη οικονομία. Η δική σου αξιολόγηση ποια είναι?
1: Καλά, αυτό με τους όρους και τα όρια που έβαλε, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί το είπε. Δηλαδή μιλάμε για μια διάταξη νόμου η οποία πραγματικά η περίμετρος των ρυθμισμένων οφειλών, δηλαδή το ποιος καταλαμβάνει, πρέπει να είναι ελάχιστη. Το να σου λέω ότι σε ρυθμίζω τα ληξιπρόθεσμα του 24 εφόσον έχεις πληρώσει το 25 και το 26 και ρυθμίζω τα ληξιπρόθεσμα του 24 σε 72 δόσεις, είναι τουλάχιστον παράδοξο. Δεν είναι δυνατόν αυτό να υπάρχει σαν πρόταση και να ακούγεται τέτοια πρόταση. Δηλαδή πραγματικά μιλάμε για ελάχιστους ανθρώπους. Πιο πολύ φωτογραφικό μου φαίνεται αυτό που θέλει κάποιος μικρός να εξυπηρετήσει παρά μια γενική προοπτική για το σύνολο των οφειλετών προς το δημόσιο και στον έργο.
0: Τώρα, Αργύρη, ο κ. Ανδράκης στο ΠΑΣΟΚ είναι γεγονός ότι καταγγέλει τα καρτέλ των τραπεζών για υπερκέρδη και ότι η κυβέρνηση τους χαϊδεύει. Και η Ένωση των Τραπεζών ζήτησε ένα ραντεβού με τον κύριο Ανδρουλάκη και αυτό έγινε την Πέμπτη το απόγευμα μαζί με το οικονομικό του επιτελείο. Μήπως ξέρεις τι λέχθηκε εκεί, γιατί δεν διάβασα κάποια δημόσια ανακοίνωση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ?
1: Είναι αυτό που διαρροή είχαν κάνει από την ίδια από την Ένωση Τραπεζών, θα ενημερώνανε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι κάποιες προτάσεις δεν είναι ακριβώς προς τη σωστή κατεύθυνση κάθε προτάσεις του ανθρώπου. Οποίοι...
0: Ζητήσει τραπεζίτες οι ίδιοι από τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν την έχει ζητήσει ο κύριος Ανδρουλάκης, για να τον ενημερώσουν. Αυτό έτσι ήταν. Αλλά μετά τη συνάντηση, έχεις κάτι, ξέρεις κάτι?
1: Κρήτη, εγώ διάβασα κάτι.
0: Είναι λίγο περίεργο μετά από μια τέτοια συνάντηση να μην βγει κάποια ανακοίνωση. Ούτε
1: αν
0: καν ότι θα ξαναβρεθούμε, ξέρω εγώ.
1: Αν δεν υπήρχε κάτι σε δούλευση εγγυμίας και υπήρξε γενική ανταλλαγή απόψεων, φαντάζομαι είναι φιλολογική η συνάντηση και όχι ουσιαστική. Ουσιαστική θα είναι αν πραγματικά θα υπήρχαν να έλεγε η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ότι αποδέχεται κάποιες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στην προκειμένη περίπτωση, τις υιοθετεί και τις βάζει σε εφαρμογή. Αυτά θα ήταν θετικά που θα μπορούσαν να γίνουν στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά δεν ήταν κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, εδώ πέρα, εδώ χωράει πολύ μεγάλη κουβέντα γενικά για το τραπεζικό σύστημα, η οποία θα έπρεπε να ανοίξει από το σύνολο του πολιτικού συστήματος και δυστυχώς δεν ανοίγει. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα τι έγινε με τις ανακεφαλαιοποιήσεις, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα πού πήγαν αυτά τα λεφτά και όπως είναι πολύ μεγάλη κουβέντα για ποιο λόγο σφεύσαμε να πουλήσουμε ως ελληνικό δημόσιο μέσα του προσφύγου τη συμμετοχή μας και σήμερα αυτή τη στιγμή να μοιράζουν 2,5 δις κέρδη τους ιδιώτες μετόχους, αντί να τα παίρνει πίσω το ελληνικό δημόσιο. Αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα, η οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει με νάρια και καθαρό μυαλό και να αποδοθούν αντίστοιχες ευθύνες. Γιατί για μένα δύο είναι τα μεγαλύτερα σκάνδαλα τα οποία έχουν υπάρξει στις μεταπολίτες και κανείς δεν μιλάει για αυτά. Το ένα είναι η μεταβίβαση των δανείων του σερβισερ και θα περιλάβει τα πάντα στο εξωτερικό και το δεύτερο είναι η κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Και τα δύο έχουν μήτρα το ίδιο πρόβλημα, την κατάρρευση της Ελλάδας και την προκοπία της Ελλάδος, αλλά οι λύσεις οι οποίες υιοθετήθηκαν δεν ήταν ούτε προς την ορθή κατεύθυνση και προς υποστήριξη της εθνικής οικονομίας, ούτε προς το συμφέρον των δανειοληπτών. Άρα όταν χάνουν και οι δανειολήπτες, χάνουν και οι μέτοχοι των τραπεζών, κάνει και η εθνική οικονομία, κάτι δεν κάναμε καλά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ο αναβαλλόμενος φόρος ξεκίνησε από το 2008, θυμάμαι, ο κ. Αλαγουσκούφης, μαζί με μια βοήθεια τότε για πρώτη φορά που έδωσε γύρω στα 18 δις στις τράπεζες και ακολούθησε και μετά. Θέλω να σε ρωτήσω, αυτός ο αναβαλλόμενος φόρος κάποτε τελειώνει, γίνεται η απόσβεση δηλαδή του κουρέματος που έγιναν από τα κρατικά ομόλογα κλπ. Που διακρατούσαν οι ελληνικές τράπεζες, από τα ταμεία κλπ. Ή θα συνεχιστεί επάπειρον?
1: Μελέτη που είχα διαβάσει παλιά, η οποία πρέπει να δούμε κατά πόσο επαληθεύει και επικαιροποιείται, μιλούσε στην ουσία για συμψηφισμό και εδώ δεν θα πρέπει να πέφτει. Είναι τόσο το μεγάλο το ποσό του αναβαλλόμενοι φόροι, που στην ουσία θα συμψηφίζεται με την μελλοντική κερδοφορία των τραπεζών τα ακόμα 50 χρόνια. Θα είναι αφορολόγητη για 50 χρόνια. Αν έχουμε μια μέση κερδοφορία τουλάχιστον που υπήρχε τότε στο πλαίσιο της μελέτης αυτής. Αν προφανώς η κερδοφορία αυξηθεί, θα αυξάνεται και ο ρυθμός απόσβεσης.
0: Να καταλάβουν και οι ακροατές μας, ο αναβαλλόμενος φόρος είναι ένα συμπληρωματικό μέτρο με τις ανακεφαλαιοποιήσεις που πλήρωσε το κράτος και υποτίθεται ότι μετά πουλούσανε πουλήθηκαν αυτά στα funds και από εκεί υποτίθεται πήρε το κράτος κάποια λεφτά. Τα οποία είναι όμως υποπαραπλάσια αυτών που έδωσε για τις ανακεφαλαιοποιήσεις. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως, ο αναβαλλόμενος φόρος είναι για το ότι τότε που έγινε το PSI κουρεύτηκαν και τα μόνο και των ελληνικών τραπεζών, δεν έγινε μόνο των ξένων τραπεζών, κουρεύτηκαν και τα ταμεία κλπ. Που είχαν τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτά αρθριστικά τι ποσό ήταν και τα οποία δεσμεύτηκε το ελληνικό κράτος να αποσβεστούν από τον αναβαλλόμενο χρόνο, φόρο, για να ξέρουμε δηλαδή εμείς οι πολίτες μέχρι πότε δεν θα φορολογούνται οι τράπεζες. Δηλαδή τι θυσία έκαναν οι τράπεζες, 300 δις, 500 δις, 30 δις, τι ακριβώς?
1: Δεν υπάρχει ακριβή μελέτη που να λέει τα νούμερα. Διάβαζα ένα ενδιαφέρον άρθρο του Φίλιππου του Σακινίδη, νομίζω στα Νέα την περασμένη εβδομάδα, όπου έκανε διάκριση μεταξύ της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης των τραπεζών. Και τα χώριζε σε δύο διαφορετικά τμήματα και κατέληγε και σε αυτός, και αυτός, μόνο ότι πρώην Υπουργός Οικονομικών, ότι πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε μια πλήρη μελέτη όλων αυτών των δεδομένων για να καταλήξουμε τελικά τι έγινε. Το γεγονός ότι 10 χρόνια μετά δεν έχουμε καταλήξει στην Ελλάδα τι έγινε, ποιο το συνολικό κόστος, ποιο το όφελος όλων αυτών των ενεργειών και αν τελικά είχαν θετικό πρόσημο για την ελληνική κοινωνία και τα δημόσια ταμεία, είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον πρέπει να μας ξενίζει. Είναι μια κουβέντα που πρέπει να γίνει. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, είναι στην ουσία ο αναβαλλόμενος φόρος τι είναι.
0: Ζητήσατε αυτά στο συνέδριό σας Αργύρι, γιατί αυτά είναι τα μείζωνα θέματα. Συζητήσατε? Για να φαντάζομαι.
1: Ξέρεις πολύ καλά ότι δυστυχώς αυτές οι τεχνοκρατικές κουβέντες και δεν είναι ανάγκη να γίνονται σε συνέδρια, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν.
0: Ουσιαστικές πολιτικές κουβέντες, από αυτά εξαρτάται και ο μισθός και η σύνταξη και η ανάπτυξη, τα πάντα.
1: και τα πορίσματα αυτών των συζητήσεων, οι οποίες πρέπει να γίνουν στο φως, να πάνε να επικυρωθούν από ένα πολιτικό συνέδριο ή από μια συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Το θέμα είναι ότι αυτές οι συζητήσεις δεν γίνονται και ακροθυγώς βρίσκουμε κάποια ενδιαφέροντα άρθρα στον τύπο, σαν αυτό που λέω του φίλου μου Σαχινίδη της περασμένης εβδομάδας, όπου κάνει μια διάκριση ενδιαφέρουσα, η οποία μένει να αποδειχθεί κατά πόσον είναι επιστημονικά ενδεικνυόμενη.
0: Όμως γιατί τα κόμματα και το ΠΑΣΟΚ δεν ζητάει αυτά τα πράγματα να διευκρινιστούν, επιτέλους να ξέρουμε με τι αλγόριθμο δουλεύουν, ποιος είναι ο αλγόριθμος που δουλεύει?
1: Αυτή η κουβέντα, επειδή είναι τεχνοκρατική και δύσκολη, κατά τη γνώμη μου δεν ξέρω και πώς μπορούν να την υποστηρίξουν και μέσα στα κόμματα. Δεν μιλάω.
0: Υπάρχει κανένας που μπορεί να τα καταλάβει, αλλά εν πάση περιπτώσει πώς ρε παιδιά θέλετε να κυβερνήσετε σαν ΠΑΣΟΚ, άμα δεν καταλάβετε κάποια πράγματα?
1: Ναι, είναι μια κουβέντα που δυστυχώς δεν γίνεται. Συμφωνώ μαζί
0: σας. Ο πρόεδρός σας τα ξέρει αυτά.
1: Ξεκαθαριστεί. Είναι μια κουβέντα που πρέπει να γίνει και να ξεκαθαριστεί. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και δυστυχώς δεν γίνεται. Και έχουμε, ξαναλέω, κάποια ενδιαφέροντα άρθρα στον τύπο και τα διαστήματα από ανθρώπους που ήταν και σε θέση ευθύνης όταν λήφθηκαν αυτές οι αποφάσεις και γνωρίζουν και 10 πράγματα παραπάνω από όλους μας. Αλλά αυτή η κουβέντα πρέπει να γίνει καθαρά και ψάστερα. Το μόνο βέβαιο είναι, και αυτό ήδη το αντιλαμβάνεται κάποιος που δεν χρειάζεται να έχει ιδιαίτερες γνώσεις οικονομικών, ότι με δικά μας λεφτά σώσαμε τις τράπεζες για να πάνε τα ασημικά των τραπεζών, δηλαδή τα δάνεια σε ξένες επιχειρήσεις, σε ξένα φάντα τα οποία τα διαχειρίζονται με δικό τους όφελος και όχι προς όφελος εθνικής οικονομίας. Μεγάλο μέρος εθνικής οικονομίας έχει αφελημιστεί. Αυτά είναι συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να αντιλέξει. Οι ρυθμίσεις που λέγανε σε όλους αυτούς τους δίθεν επαγγελματίες, σερβισερ, θα κάνανε μακροχρόνιες και καλές ρυθμίσεις που θα υποστηρίζανε το ελληνικό επιχειρήν, δεν γίνανε ποτέ. Οι πληστηριασμοί πάνε σύννεφο, επιχειρήσεις έχουν κλείσει και το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Γιατί και όλα αυτά, αν γινόντουσαν και το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους δεν έχει λυθεί, θα λέγαμε εντάξει, με τον α ή τον τρόπο έγινε μια επιλογή η οποία μπορεί να ήταν αρνητική, αλλά το πρόβλημα λύθηκε. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα παραμένει σε ένα ποσό κοντά στα 100 δις. Ευρώ, χωρίς να βάζω τις οφειλές σε δημόσιο και ΕΦΚΑ. Εάν μετά από 10 χρόνια τέτοιο νομοθετικό ρυθμίσεων και αλλαγών τα 120 δις ιδιωτικό χρέος γίνανε 100, θα αντιλαμβάνεστε ότι κάναμε μια τρύπα στο νερό. Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να ρυθμιστεί το ιδιωτικό χρέος? Πόσες χιλιάδες ακίνητα πρέπει να βγουν σε πληστηριασμό για να λένε αυτοί ότι ρυθμίστηκε? Ακόμα και οι ξένοι που έρχονται και μελετάνε την ελληνική οικονομία, ακόμα και σήμερα, χτυπάνε το καμπανάκι του κινδύνου ως προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορεί να έχεις εταιρείες ζόμπι, πρέπει να τις εξηγιάνεις. Δεν μπορεί να έχεις χιλιάδες δανειολήπτες οι οποίοι είναι με τον πιστόλι στον πρόταχο και δεν μπορείς να έχεις ένα τόσο υψηλό ιδιωτικό χρέος που απλά άλλαξε πλέον φορέα και εκεί που μέχρι τώρα ο φορέας που είχε την απέτηση ήταν οι τράπεζες, είναι κάποια φάντα του εξωτερικού τα οποία τα διαχειρίζεται κάποια σέρβιση στην Ελλάδα. Αυτό εδώ είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Δεν έχει... δεν βλέπουμε λύση, δεν βλέπουμε φως στο βάθος του τούνελ.
0: Το κρατώ αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ορθώς το επισημαίνεις. Να σε ρωτήσω τώρα, αυτός ο καυγάς για τις ανεξάρτητες αρχές, εσύ τι κατάλαβες τελικά? Τα είχαν συμφωνήσει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία για τις ηγεσίες ή δεν τα είχαν συμφωνήσει?
1: Εγώ αυτό που κατάλαβα σαν απλός πολίτης είναι το εξής. Εάν δεν μπορεί να υπάρξει συνένεση για τις ανεξάρτητες αρχές και ο ένας προσπαθεί να ρίξει τη λύθη του αναθέματος στον άλλον, αντιλαμβάνεστε ότι πόσο ψευδής και αν θέλετε υποκριτική είναι η στάση της Νέας Δημοκρατίας που όλο αυτό το διάστημα έλεγε ότι εμείς θέλουμε να συγκυβερνήσουμε την επόμενη μέρα με το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει και το ΠΑΣΟΚ πυροβολεί τα πόδια του.
0: Η Δημοκρατία όμως λέει στη συνεννόηση που έγινε είπαν ένα δικό μας, ένα δικό σας. Και μετά το ΠΑΣΟΚ τίναξε τη συμφωνία στον αέρα και είπε ψηφίστε το δικό μας και για το άλλο θα το δούμε άλλη φορά.
1: Η ερώτηση είναι πώς θα συγκυβερνήσουν κάποιοι ή θα μπορούσαν γενικά να συγκυβερνήσουν.
0: Εγώ μαζί σου είμαι. Αλλά όμως το ΠΑΣΟΚ γιατί είναι πλάκι σε αυτή τη συζήτηση, αφού κατήγγειλε το Βελόπουλο ότι το έκανε αυτό με το ΕΣΟΡΟΥ και με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανεξάρτητης Αρχής για τα προσωπικά δεδομένα. Τώρα γιατί πήγε σε αυτή την κουβέντα?
1: Αυτό που έκανε το ΠΑΣΟΚ είπε ότι.
0: Καταγγελθεί, σαν Βελόπουλος.
1: Να γίνει μια αξιολόγηση βάσει βιογραφικών χωρίς πλαίσιο συναλλαγής και συνδιαμόρφωση και κάπου να καταλήξει. Εάν τελικά αυτό μπορούσε να γίνει, θα ήταν ευχής έργο. Γιατί είναι παράλογο ο νόμος να αξιώνει 3/5 της Βουλής να συνομολογούν για μια θέση, να συμφωνούν για το ποιον θα βάλουν σε μια θέση ανεξάρτητης αυτής και με το κάθε κόμμα να λέει ότι δεν συμφωνώ στον οποιονδήποτε, ακόμα και στον καλύτερο, μόνο και μόνο για να κάνω στην αντιπολίτευση ή στην ασυμπολίτευση. πρέπει κάπου να συμφωνούν. Αλλά λέω το εξής, εάν δεν μπορούν να συμφωνήσουν στο απλό, και εδώ πέρα υπάρχει ευθύνη, ο τρόπος τουλάχιστον το λεκτικό και η επίθεση η οποία έγινε από την Νέα Δημοκρατία δείχνει το εξής απλό. Εάν δεν μπορεί να, να υπάρξει κοινό πλαίσιο συμφωνίας για τα πρόσωπα των ανεξάρτητων αρχών, φανταστείτε αυτό που κάποιοι λέγανε ότι είναι εύκολη η συγκυβέρνηση τη σήμερον εποχή και όχι υπό τη δαμόκλειο σπάση της τροκοπίας, μια συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Για μένα είναι ανέφικτη, δεν μπορεί να γίνει σε ένα τέτοιο πλαίσιο, δεν υπάρχει ούτε ο ψυχικός δεσμός, ούτε κοινή πολιτική ταύτιση, ούτε το κοινό πολιτικό συμφέρον, ούτε κοινή πολιτική πρόταση, ούτε κοινό πολιτικό πρόγραμμα. Άρα το γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια σύμπλευση αποδεικνύεται καθημερινά στην πράξη και αποδείχθηκε και στο θέμα των ανεξάρτητων αρχών, που σε μια πολιτισμένη χώρα, σε μια ευρωπαϊκή χώρα, θα έπρεπε να ήταν ευκολάκι, θα έπρεπε να ήταν κάτι δεδομένο. Ότι καταλήγουμε σε πρόσωπα που έχουν τα καλύτερα χαρακτηριστικά αξιακά, χωρίς να μπαίνουμε στη διαδικασία σε ποιο πολιτικό φορέα ανήκουν και τα υπερψηφίζουμε. Μιλάμε για πρόσωπα επικεφαλής ανεξάρτητες αρχές. Δεν μιλάμε
0: να
1: για...
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Υπάρχουν τώρα σοβαροί άνθρωποι, υπάρχουν με βέβαιους και επιστήμονες, που θα μπουν σε μια κουβέντα με τα κόμματα και με τη Βουλή για να αναλάβουν τέτοιες ανεξάρτητες αρχές. Κάνει σοβαρός άνθρωπος βάζει το όνομά του ή γενικώς βάζουν μόνο κομματικά στελέχη?
1: Πάντως τα πρόσωπα τα οποία εγώ διάβασα τον τύπο δεν γνωρίζω να είναι κομματικά στελέχη. Γιατί μπορεί να έχουν μια πολιτική συναντήληψη ή να έχουν μια φιλία με κάποιο πολιτικό στέλεχος, φαντάζομαι θα έχουν, που δεν ξέρω και με ποιον. Αλλά να είναι κομματικά
0: στελέχη. Η κυρία Σιγκούνα, αν κατάλαβα καλά, κινείται από το Πασόκ και ο κύριος Μακροδημητράκης κινείται και προς τη Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό έγινε συμφωνία ένας και ένας.
1: Να έχουν μια πολιτική συναντήληψη κάποιοι οι οποίοι βγαίνουν πρώτοι σε έναν διαγωνισμό.
0: Μαζί σου, Αργύρη, απλώς θέλω να σου πω εγώ, κάθε σοβαρός άνθρωπος έχει και μια αντίληψη πολιτική, δεν παρά ένα πολίτικος, αλλά λέω ότι με αυτό που επικρατεί το κλίμα που περιέγραψες προηγουμένως, υπάρχει κανένας σοβαρός άνθρωπος που θα δεχθεί το όνομά του να το διαχειριστεί η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, Κωνσταντοπούλο, Τσίπρας?
1: Δεν γνωρίζω τα συγκεκριμένα πρόσωπα που υπέβαλαν υποψηφιότητα. Θεωρώ κατά τεκμήριο ότι είναι σοβαρά. Και μέχρι στιγμής στις ανεξάρτητες αρχές είχαμε σοβαρά πρόσωπα. Δεν πρέπει να πάμε σε μια περαιτέρω έκπτωση. Τα πρόσωπα τα οποία είχαμε τα τελευταία 10-15 χρόνια από τότε δημιουργήθηκε ο αρχηγός των ανεξάρτητων αρχών, είτε ήταν ο συνήγορος του πολίτη, είτε ήταν η ΑΔΑΕ, είτε ήταν η Ανεξάρτητη Επιτροπή για το Πόρτο Επικοινωνία. Είχαμε ανθρώπους οι οποίοι για τα προσωπικά δεδομένα είχαμε ανθρώπους οι οποίοι ο Μενουδάκος, ο Ράμος, ο Καμίνης είναι πρόσωπα τα οποία ακόμα και σήμερα έχουν μια οντότητα διαφορετική. Μπορεί να έχουν συγκεκριμένη πολιτική αντίληψη, είναι προφανές, δεν είναι δημιουργήθηκαν, δεν πέσανε από τον ουρανό. Αλλά ήταν πρόσωπα.
0: Ότι αυτούς που αναφέρεσαι τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένες εποχές με συγκεκριμένες κυβερνήσεις. Πάμε τώρα παρακάτω.
1: Άρα, τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση να βρούμε τους καλύτερους, μπορούμε.
0: Ασφαλώς, αλλά λέω δεν το βλέπω να υπάρχει και να κυκλοφορεί αυτό. Αυτό τώρα την παρέτηση Καστανίδη πώς την αξιολογείς σήμερα? Ομοβροντία κατά του Ανδρουλάκη. Λέει αποχωρώ από το Πασόκ του Ανδρουλάκη και μένω στο Πασόκ των Αξιών.
1: Θεωρώ ότι είναι εσφαλμένη και ο τρόπος, αν θέλετε, αποκλεισμού από τα ψηφοδέλτια του Χάρη Καστανίδη, γιατί κάτι είχε να προσδώσει, με αναδρομικές αποφάσεις δεν μπορείς να βγάζεις κάποιον από ένα ψηφοδέλτιο. Απ' την άλλη θεωρώ ότι δεν χρειαζόταν μια τέτοια αναφορά και μάλιστα σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Μπορούσε να είχε πιο πολιτικά χαρακτηριστικά, η οποία να ήταν ένα θέμα πολιτικής αλλαγής. Αλλά όταν λες από το Πασόκ του Χ αποχωρώ, το Πασόκ του Ανδρουλάκη ή οτιδήποτε, το ζήτημα προσωποποιείται, έχει να κάνει...
0: Ο δηλαδή... Χάρης όμως προβάλλει αυτό που είπες και εσύ, ότι ήρθε και πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης, ενώ στο Ηράκλειο στην Πατρίδα το Πασόκ έβγαλε 2. Στη συνέχεια ανακάλυψε μια καταστατική διάταξη με αναδρομική ισχύ για να με αποκλείσει από τα ψηφοδέλτια, εξαιρώντας τους 2 πρώην αρχηγούς με διάταξη. Λέει, τι άλλο να καταλάβω εγώ ότι δεν με θέλει να υπάρχω και να αναπνέω σε αυτό το κόμμα?
1: Αυτά κατά τη γνώμη μου και στα δύο, γι' αυτό είπα, θεωρώ ότι έχει απόλυτο δίκιο και στις δύο κρίσεις ως επιπροσωπικού. Από εκεί και πέρα η πολιτική εκφορά και ο έμεσος καταλογισμός ότι στο σκάνδαλο του ΠΚΠ μπλέκονται στενά πρόσωπα που είναι στενά συνδεδεμένα μαζί σου ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι υπερακοντίζει το εύλογο, δεν χρειαζόταν. Δεν χρειάζεται να μπει σε περαιτέρω κόντρες, ούτε είναι λόγος να πεις ότι αποχωρώ από το Πασόκ με μια γενική κτητική, είτε στο πλαίσιο...
0: Θέλετε να κάνει και μια σύγκριση ανάμεσα στο δικό του ήθος και στο ήθος κάποιων που είναι ευνοούμενοι στο περιβάλλον του κυρίου Ανδρουλάκη, ακόμα και με συγγένειες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάντως θα έχουμε εξελίξεις από ό,τι φαίνεται.
1: Γίνονται μόνες τους εκ των πραγμάτων. Και θεωρώ ότι είναι λάθος που φεύγει ο Χάρης Καστανίδης και ήταν σαφέστατα λάθος που αποκλείστηκε τα ψηφοδέλτια.
0: Τώρα, Αργύρη, τι γίνεται τώρα. Το Πασόκ πρότεινε εξεταστική για το Predator. Μάλλον θα μαζευτούν οι 120 για να οργανωθεί εξεταστική. Γιατί δεν πάει σε προανακριτική για το Predator. Και το δεύτερο, φοβάται ότι δεν υπάρχει τα 151. Και το δεύτερο, ακούω ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Άρα η Νέα Δημοκρατία μια από τα ίδια, δηλαδή χρησιμοποιεί την πλειοψηφία της Βουλής για να καλύπτει τα δικά της στελέχη, να μην τα αφήνει να αξιολογηθεί και να κριθεί από την τακτική δικαιοσύνη κανένα στελεχός της.
1: Νομίζω ότι αποδεικνύεται στην πράξη η ρίση ότι όλα στο φως και όλα στη δικαιοσύνη είναι ένα παραμύθι, δίχως όνομα. Ή μάλλον με όνομα και ονοματεπώνυμο που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή, αν πραγματικά θες όλοι να πάνε στο φυσικό της δικαστή και αν θεωρείς ότι δεν υπάρχει τίποτα να κρύψεις και θεωρείς ότι θα δοθούν, ας πάνε στο φυσικό δικαστή. Και να κάνουν μια προανακριτική, αλλά Τριαντόπουλου, με τον bypass που έγινε στον Τριαντόπουλο, να πάνε κατευθείαν στο δικαστικό συμβούλιο. Εγώ όταν είχε βγει αυτή η πρόταση, όταν είχε γίνει πολύ βγαίνει και λέγανε ότι καταπατάει το Σύνταγμα, έπρεπε πρώτα να γίνει προανακριτική και μετά οτιδήποτε άλλο, είχα πει το εξής, ότι αν πραγματικά λέμε όλοι ότι το άρθρο 86 πρέπει να καταργηθεί, εάν όλοι λέμε ότι αυτές οι προανακριτικές δεν οδηγούν πουθενά, η λύση του bypass, δηλαδή το να απαραιτούμε τις διαδικασίες και να πάω κατευθείαν στο δικαστικό συμβούλιο, είναι μια εύλογη λύση η οποία μας πάει μπροστά, μας πάει στην επόμενη μέρα.
0: Αυτή η δουλειά που ακόμα δεν έχει αποφανθεί, γιατί περνάει τόσο χειρός.
1: Υπό την προϋπόθεση ότι πραγματικά θέλουμε κάτι τέτοιο. Αυτό λοιπόν που λέω εγώ και το είχα πει και τότε, είναι ότι το bypass που έγινε στην περίπτωση Τριαντόπουλου, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να φανεί αν στο μέλλον η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα το εφάρμοζε σε υποθέσεις στις οποίες νιώθει ότι κινδυνεύει. Ενά λοιπόν που ήρθαν δύο περιπτώσεις, Δωρίδης Αυγενάκης και η σημερινή, όπου εκεί που νιώθει ότι τα στελέχη της κινδυνεύουν και κινδυνεύουν ουσιαστικά, αυτό το bypass το ξεχνάει. Το μοντέλο Τριαντόπουλο το λησμονεί και θέλει απλά να θάψει τις υποθέσεις. Νομίζω ότι γίνεται ξεκάθαρο στον οποιοδήποτε και αυτό κάνει ζημιά στο σύνολο του πολιτικού συστήματος, πρωτίστως βέβαια στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στο σύνολο του πολιτικού συστήματος στον βαθμό που πρέπει να υπάρχει μια εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο σύστημα, δείχνει ότι όταν κάποιοι κινδυνεύουν, κάνουν ό,τι μπορούν για να τους καλύψουν.
0: Αργύρη, σε ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση με τις πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις σε πολύ συγκεκριμένα θέματα. Αργύρης Αργυριάδης, δικηγόρος, νέο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις επιλογές σου.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Flash 99,4.
4: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
5: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
4: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
10: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
11: Μπάζα.
10: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
11: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
12: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Ναι, καλησπέρα κύριε Μαντριώτη.
1: Γεια σου Γιώργο, συγγνώμη που σε καταδιώκω στη Βουλή. Μπαίνεις, βγαίνεις. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Ξέρω πόσο πιεστικό είναι το πρόγραμμα στη Βουλή με τόσα μεγάλα θέματα ανοιχτά και θα πω κατευθείαν στην ουσία των θεμάτων και θέλω να σε ρωτήσω ένα γενικό ερώτημα για να πάμε στα επίδικα της σημερινής ημέρας. Πώς αξιολογείς τη συζήτηση που έγινε πριν μερικές μέρες σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για το κράτος δικαίου και στη συνέχεια βέβαια τη συζήτηση και τις ψηφοφορίες για την άρση ασυλία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ?
0: Ήταν μια συζήτηση στην οποία άνοιξαν ζητήματα σε σχέση με το κράτος δικαίου και το χειρισμό της κυβέρνησης στις υποθέσεις της επιδικής, είτε αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ είτε την υπόθεση των υποκλοπών. Τολμώ να πω και θα το επαναλάβω βέβαια ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν στέκομαι στην πρωτοφανή προσπάθεια εκμετάλλευσης του σοβαρού ιατρικού προβλήματος ή προβλήματος υγείας που είχε προκύψει στο συνόδο του συνεργάτη τον κύριο Μιλιονάκη λίγες ώρες πριν, κάτι που έκανε με την έναξη της συζήτησης. Θα σταθώ επί της ουσίας, θεωρώ ότι δεν βγήκε ιδιαίτερα λαβωμένος, και αυτό γιατί παρά τη φιλότιμη προσπάθεια των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των αρχηγών, τον κύριο Μαγκριώτη, για να είμαστε ειλικρινείς, ο κύριος Μητσοτάκης κατορθώνει τον τελευταίο 1,5 χρόνο τουλάχιστον να δραπετεύει από τη Βουλή όχι μόνο δια της πλειοψηφίας, αλλά και για της αδυναμίας των επικεφαλής, του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να του καταφέρει κάποιο πλήγμα ή να τον στριμώξει για να ερωτήσει, να απαντήσει επί συγκεκριμένου ζητήματος. Και μπορώ να σας πω συγκεκριμένα. Συζητούσαμε για το κράτος δικαίου. Ακόμα δεν έχει υπάρξει η απόφαση Τζαβέλα για τη μη αναψηλάψη της υπόθεσης των υποκλοπών. Θα μπορούσε ο Πρωθυπουργός να στριμωχτεί για να απαντήσει σε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία είχαν αναδειχθεί στη δίκη του μενομελώς πρωτοδικείου και της καταδίκης των 4 επιχειρηματιών σε φυλάκιση έως και 126 χρόνια, με την εμπλοκή της ΕΕΠ, με τα σούρτα φέρτα των εταιριών, των προσώπων, των αυτοκινήτων τους στον περίβολο της ΕΕΠ και σε μια σειρά άλλων στοιχείων που δένουν την κυβέρνηση με αυτήν την υπόθεση, τα οποία στη Βουλή δεν τέθηκαν. Δεν λέω ότι έγινε σκοπίμως, εγώ λέω ότι έγινε από αδυναμία στόχευσης. Άρα, για να μην σας κουράζω, θεωρώ ότι ελείψει έτσι μιας ισχυρής εκφώνησης των πιστικών, θεωρώ, κατά τα άλλα, επιχειρημάτων της αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία δεν εφήθεται τα πλέγματα στο κοινοβούλιο που θα μπορούσε.
1: Πάντως κατέγραψε μια πτώση 2,5 και 3 μονάδες ακόμα και έχασε το πλεονέκτημα που είχε αποκτήσει από την Πελαρά απόστρεψη στην Κύπρο για να υπερασπιστεί την αγγλική βάση, όπως θυμάσαι, η Νέα Δημοκρατία. Και πριν ακόμα γίνει και η συζήτηση στην Βουλή. Να πάμε τώρα στην προέκτασή της.
0: Κυρίως για από την υπόθεση Λαζαρίδη και τη δεύτερη φάση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά εντάξει, όλα παίρνουν ρόλο τους.
1: Τώρα, Γιώργο, και ως δημοσιογράφος αλλά και ως βουλευτής και πολιτικός είσαι έμπειρος σε αυτά και μπορείς να τα κρίνεις και να τα αξιολογείς. Πάμε να δούμε την προέκταση τώρα αυτής της τάσης και της υπερφοράς και της διαχείρισης που κάνει στο κράτος δικαίου και πώς το υπονομεύει η κυβέρνηση για να καλύψει βέβαια τις ευθύνες τις δικές της και επιμέρους στελεχών της. Εσείς καταθέτε μια πρόταση τώρα μαζί με την αριστερά, διάβασα, δεν ξέρω αν την έχετε καταθέσει, για προανακριτική επιτροπή όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται, είτε με διαρροές είτε με άμεσες δηλώσεις, έχει πει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί διότι δεν βλέπει τέτοιου είδους αδικήματα που να επιτρέπουν ή οδηγούν στη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι θα μπορέσουν να μαζευτούν 120 ψήφοι για την εξεταστική όμως επιτροπή και όχι προανακριτική για το Predator και τις παρακολουθήσεις. Λέω φαίνεται ότι θα μαζευτούν γιατί στην πρόταση του κ. Ανδρουλάκη έχετε συνηγορήσει και εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ και ΕΝΕΣΤΡΑ και άλλα κόμματα. Χρειάζονται βέβαια και κάποια ανεξάρτητη. Αυτό τώρα όλο το σκηνικό πώς το αξιολογείς αυτά τα δεδομένα τα νέα που διαμορφώνονται?
0: Δεν είναι ένα νέο σκηνικό. Θα έλεγα κύριε Μαντριώτη, θα έλεγα ότι είναι διαδικασίες οι οποίες σέρνονται πίσω από την αδύναμη αλλά υπαρκτή κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία όποιο εργαλείο κοινοβουλευτικού ελέγχου, όποιο μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου και να ασκήσουν τα κόμματα, εν προκειμένου

0: η πρόταση που καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μαζί με την Νέα Αριστερά για τη σύσταση μιας προανακριτικής επιτροπής. Χρειάζονται, υπενθυμίζω, 30 υπογραφές βουλευτών για να κατατεθεί η πρόταση, 151 ψήφοι για να περάσει. Προφανώς δεν υπάρχουν, γι' αυτό και η κυβέρνηση έσπευσε να διαρρεύσει πως δεν είναι ικανά τα στοιχεία για να συστηθεί μια προανακριτική επιτροπή για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό. Η κυβέρνηση δια της πλειοψηφίας με διάφορους τρόπους, σας θυμίζω ότι έγινε πέρυσι το καλοκαίρι με την επιστελική ψήφο για την απαλλαγή από την προανακριτική, μια πιθανή προανακριτική επιτροπή των κυρίων Αβγενάκη και Βορύδη, εργαλειοποιεί την πλειοψηφία, προσπαθεί να την κρατήσει, ζυμώνει τους βουλευτές της, γιατί έχει σοβαρότατα εσωτερικά προβλήματα. Και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης κάνει συναντήσεις τις τελευταίες μέρες από ό,τι διαβάζουμε και μαθαίνουμε και εδώ στο Κοινοβούλιο, προκειμένου να κρατήσει το Μαντρί, έτσι. Αλλά αν με επιτρέψετε λίγο την υπερβολή, εκτιμώ ότι αυτή η πολιτική ευλογιά που έχει σκύψει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αργά ή γρήγορα και πριν σκάσει κάτι, το οποίο δεν μπορεί να ελέγξει ο κ. Μητσοτάκης, μάλλον θα μας οδηγήσει το πιθανότερο σε πρόεδρες εκλογές για να σταματήσει κάτι φορά. Μέχρι τότε ο καθένας θα πρέπει να κάνει την προσπάθεια που του αναλογεί, κύριε Μαγκριώτη. Μέχρι να συναντηθούν οι προοδευτικές δυνάμεις, εκτιμώ
1: σε αυτό, Γιώργο, στην επόμενη ερώτηση αυτό θα πήγαινα. Θέλω όμως αυτό να επιμείνω λίγο. Περιέγραψα ως νέο το σκηνικό, γιατί οι βουλευτές αυτής της Νέας Δημοκρατίας είχαν ζητήσει να γίνει προανακριτική και είχαν ζητήσει να πάνε και συντακτική δικαιοσύνη, γιατί είναι αθώοι και θέλουν να κριθούν. Και φαινόταν ότι το υιοθετεί και η κυβέρνηση. Και ξαφνικά λέει ότι δεν βρίσκω τίποτα, άρα δεν πάμε σε προανακριτική. Γι' αυτό το χαρακτήρισα νέο σκηνικό. Άρα στην αρχή θα έλεγα πλειοδοτεί σε κάποια λόγια διαφάνειας και ελέγχου κλπ. Και όταν έρχεται η στιγμή, αυτά ανατρέπονται με τα γνωστά επιχειρήματα. Και έχεις δίκιο, και σε αυτό ήθελα να.
0: Είναι διαφορετική η περίπτωση των βουλευτών, των 11 συν 2, για τους οποίους, στους οποίους ήρθε η ασυλία, και είναι διαφορετική η περίπτωση των υπουργών, γιατί ξέρετε πολύ καλά, κύριε Μαγκριώτη, ότι και εσείς πάρα πολύ έμπειρος, αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τον νόμο. Δηλαδή οι υπουργοί εξετάζονται με το άρθρο 86 για τους βουλευτές, παρότι η κυβέρνηση, να το επισημάνω, και έχετε δίκιο, γιατί αφορά και ένα ζήτημα εσωτερικής συζήτησης στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβερνητική ομάδα, παρότι αρχικά, αν θυμάστε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε πει ότι κάθε περίπτωση θα εξεταστεί διαφορετικά, δηλαδή άλλα στοιχεία υπήρχαν στη δικογραφία για τον κύριο Μηταράκη, παραδείγματος χάρη, ή για κάποιους άλλους βουλευτές, και άλλα για πιο επιβαρυντικά για κάποιους άλλους, κάποιες συνωμολίες περίεργες. Παρ' όλα αυτά, οριζόντια αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας τους, εξού και η τριγμή. Τώρα για την περίπτωση των δύο υπουργών, αξιολογεί η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Εντάξει, δεν ξέρω, ο κύριος Λιβανός έχει και μια έτσι πολύ καλή ιστορικά πολιτική σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη, δεν ξέρω αν βάρινε αυτό.
1: Το αυτό, και θέλω να πω σε αυτό που ανέφερες προηγουμένως. Η Νέα Δημοκρατία πραγματικά, η κοινωνική της ομάδα περνάει δύσκολα. Το ένα είναι γιατί ο κ. Μητσοτάκης κάθε καλό το θέλει να το πιστώνεται αυτός και κάθε στραβό το σμπρώχνει προς τα κάτω, για να μην είναι αλόβητος αυτός, να είναι το δυνατό χαρτί της παράταξής του πάντα και να μπορεί να ρυθμίζει τα πάντα και στη συνέχεια. Όμως από ό,τι φαίνεται, επειδή όλοι λένε ότι έρχεται και μια τρίτη δικογραφία και θα έχει πολλά περισσότερα ονόματα σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕ, αυτός είναι ένας λόγος πια ότι νιώθουν εκτεθειμένοι οι βουλευτές, ότι δεν προστατεύονται και αρχίζει και απορριθμίζεται η συνοχή της κοινωνικής ομάδας. Και ένας δεύτερος, ότι είναι ό,τι και να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, ό,τι και χαρτιά να βγάλει, δεν πρόκειται να ξαναπάρει ποσοστά τέτοια για να βγει, για να βγουν όλοι οι σημερινοί βουλευτές, ξανά βουλευτές, και οι νέοι που υποτίθεται θα ανανεώσουν είτε ως υπουργοί είτε ως νέοι βουλευτές την κοινωνική ομάδα. Και το δεύτερο θα έλεγα είναι ακόμη πιο ισχυρό για να έχουμε αυτή την αστάθεια. Και έχεις δίκιο, πιστεύεις ότι και η ακρίβεια, η έκρηξή της και η νέα έκρηξή της, η αποκαλύψη για τα σκάνδαλα και η εσωτερική απορρίθμιση για τους λόγους που περιέγραψες της κοινοβουλευτικής ομάδας της Δημοκρατίας μπορεί να οδηγήσουν γρήγορα σε πολιτικές εξελίξεις, ακόμη και σε πρόεδρες εκλογές?
0: Σε μια συζήτηση σχετική που έγινε στο πρόσφατο φόρουμ των Δελφών, αγαπητή Γιάννη, κύριε Μαγκριώτη, τόλμησα λίγο κόντρα στο κλίμα των ημερών να τοποθετηθώ λέγοντας ότι αν ο κ. Μητσοτάκης μπορούσε να πάει μέχρι τις 7 Μαρτίου του 2027, δηλαδή την άνοιξη του 27, ή σχεδόν την τελευταία μέρα της δεύτερης θητείας του, θα το έκανε. Η αλήθεια είναι ότι από την πραγματικότητα, από τους βουλευτές και υπουργούς του, από επιχειρηματίες, παίρνει μηνύματα και πιέσεις να πάει σε πρόωρες εκλογές, γιατί ίσως κάποιοι από αυτούς έχουν μεγαλύτερη επαφή με την πραγματικότητα την κοινωνική, που δεν είναι χρήστο το ευνοϊκό κουκούλι των φύλλα προσκύμενων εταιριών, δημοσκοπήσεων, συμβούλων και άλλων που λένε ότι όλα πάνε καλά, βλέπουν τι γίνεται στην κοινωνία και σου λέει δεν κυνηγάμε καν την αυτοδυναμία, εδώ παίζεται αν θα είναι κάτω ή πάνω από το 25% η Νέα Δημοκρατία ή αν θα πάμε σε αναλογική καταμέτρηση των εδρών για όλες ή θα μπορέσει να πάρει το μπόνους. Εγώ νομίζω ότι το έχει χάσει αυτό, είναι κάτω από το 25%. Εξάλλου και μια πρόσφατη μέτρηση την έδειξε στο 21,5% χωρίς την αναγωγή. Άρα υπάρχουν πιέσεις που λέμε στον Πρωθυπουργό την πραγματικότητα, που η πραγματικότητα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αρκετά χαμηλά ασθενώς. Αφετέρου τα νέα κόμματα που θα προκύψουν, ιδιαίτερα στα δεξιά της, εννοώ της κυρίας Καρυφιανού ή του κυρίου Σαμαρά ή από κοινού, δεν εξετάζω τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι της δεξιάς πολυκατοικίας με λεπτομέρειες, θα επιφέρουν νέο πλήγμα. Και το βασικό που αφορά συνολικά την οικονομία, είναι, κύριε Μαγκρούτη, και το ξέρετε καλά, πως με όσα έχουν γίνει στη Μέση Ανατολή και στο Περσικό κόλπο, ακόμα και αν αύριο το πρωί, που δεν φαίνεται, άνοιγαν τα στενά του Ορμούζ και αποκαθίστατο η κίνηση των πλοίων, η ναυσιπλοεία σε σχέση με τη μεταφορά των υδρογονανθράκων, πετρελαίων, φυσικού αερίου κλπ. Οι ζημιές που έχουν γίνει, το πρόβλημα που υπάρχει στο Κατάρ, θα φέρουν ένα πάρα πολύ ακριβό χειμώνα για όλη την Ευρώπη με τεράστιες πληθωριστικές πιέσεις, που δεν ξέρω αν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετά από τη φθορά που έχει μπορεί να υποστεί ένα νέο κύμα ακρίβειας χωρίς να έχει επιδιώξει πριν την προσφυγή στις κάλπες. Άρα, παρότι εγώ πιστεύω ότι θα ήθελε ο κ. Μητσοτάκης να πάει την άνοιξη του 27 να κάνει εκλογές, η πραγματικότητα δείχνει πως θα προσπαθήσει σέρνοντας να φτάσει μέχρι τη ΔΕΘ, να δώσει το 13ο μισθό που εμάς μας έλεγε όταν τον προτείνουμε σταθερά και κοστολογημένα ότι είναι λεφτόδεντρα, να το δώσει, να μετρήσει αν αυτό ισορροπεί λίγο την κατάσταση και να πάει πριν το τσουνάμι της ακρίβειας σε εκλογές. Αυτή είναι, ξέρετε πάρα πολύ καλά, η εκτίμηση που υπάρχει σε πολιτικούς και όχι μονοκύκλους, και σε αυτό το πλαίσιο κινούμαστε. Να πω ένα παράδειγμα, μια που λέγατε προηγουμένως, όχι ένα παράδειγμα, μια πληροφορία. Εγώ τώρα είχα μια επίκαιρη ερώτηση στον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, για το κόστος της καμπάνιας με απευθείας ανάθεση περί τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ σε μια εταιρεία, ξανά και ξανά συγκεκριμένη εταιρεία, για την ενημέρωση για τον αποδήμων για την επιστολική ψήφο. Και στη συζήτηση που έγινε, προκύπτει η προετοιμασία του Υπουργείου Εσωτερικών για εκλογές, προμήθειες διάφορες που γίνονται. Και η επίσημη, ας πούμε, δικαιολογία είναι ότι κάνουμε τώρα αυτές τις προμήθειες και τις κινήσεις για να πετύχουμε καλύτερες τιμές. Δεν νομίζω ότι καίγεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γι' αυτό. Προφανώς ετοιμάζονται για εκλογές με ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.
1: Ευρηματικός ο κύριος Λιβάνιος. Λοιπόν, αυτό που θέλω ακριβώς να σε ρωτήσω τώρα είναι, γιατί κάθε εξωτερική κρίση, είτε ήταν η πανεκκίνηση οικονομίας παλιότερα μετά τις καραντίνες, είτε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είτε τώρα η επίθεση των Αμερικάνων και των Ισραηλινών στον κόλπο, στο Ιράν και η διάχυση του πολέμου, εισπράτεται στη χώρα μας και πολιτικά και γεωπολιτικά, αλλά κυρίως οικονομικά και κοινωνικά, χειρότερα από κάθε ευρωπαϊκή χώρα, Γιώργο? Πού οφείλεται αυτό, κατά την εκτίμησή σου?
0: Είναι ότι πρώτα απ' όλα πάντα μια απειλή, πραγματική ή τεχνητή, βολεύει την εκάστοτε εξουσία. Υπήρχε η απειλή του κορονοϊού, εξυπηρέτησε άριστα και την κυβέρνηση, τις κυβερνήσεις γενικά, αλλά και τις διοικήσεις, ακόμα και στην τοπική αυτοδιοίκηση, παγώνοντας την αντιπολίτευση, παγώνοντας τον χρόνο, με αποτέλεσμα να εξασφαλίσουν και εκλογικά ωφέλη στις εκλογές του 23 και του 24. Αλλά επιστρέφω στον πυρήνα του ερωτήματος, κύριε Μαγκριώτη. Είναι γνωστό, είναι ξεκάθαρο, το ζούμε καθημερινά, ότι είναι τέτοιες οι στρεβλώσεις στην αγορά, τέτοια η επικυριαρχία των μεγάλων ομίλων στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας και στη λειτουργία του ελληνικού δημοσίου, στη λειτουργία του κράτους, που στην πραγματικότητα οτιδήποτε αρνητικό συμβαίνει διεθνώς, εμείς το υφιστάμεθα με ένα πιο εμφατικό τρόπο. η διαχείριση δε των κρίσεων γίνεται με γνώμονα συγκεκριμένα συμφέροντα. Θα μπορούσα να μιλήσω τώρα και να εξηγήσω, γιατί μας ακούν πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα, πώς διαχειρίστηκε, για παράδειγμα, η κυβέρνηση το ζήτημα της ευλογιάς. Δεν ξέρω αν κάποιοι ενδιαφέρονταν για την εξαγωγή φέτας, με αποτέλεσμα να αποφευχθεί ο εμβολιασμός των ζώων σε κάποιες περιοχές. Αλλά η επιλογή που έγινε κατέστρεψε τα κουπάδια, κατέστρεψε ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα σε σχέση με την κτηνοτροφία για πάρα πολλά χρόνια. Τι και αφωνάζουν οι αγρότες, νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις είναι πολύ, μάλλον αυτοί οι οποίοι μπορούν να επιδράσουν, να επηρεάσουν τις αποφάσεις, είναι πολύ, αν και λιγότερο, είναι πολύ πιο ισχυροί. Αυτές οι στρεβλώσεις, οι εναρμονισμένες πρακτικές, τα καρτέλ, όπως λέμε, είτε σε ό,τι αφορά την ενέργεια, δείτε τον τρόπο διαμόρφωσης της τιμής της χονδρικής, είτε σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, δείτε τη διαφορά του επιτελικού καταθέσεων και χορηγήσεων σε σχέση με την Ευρώπη, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, είτε αφορά τις κατασκευές, τις επικοινωνίες, τα σούπερ μάρκετ, είναι μια κατάσταση καρτελοποιημένης αγοράς. Άρα η επόμενη μέρα θέλει όχι απλώς ρύθμιση, θέλει και ρήξεις με αυτές τις στρεβλώσεις. Αλλιώς θα συνεχίσουμε να είμαστε 27 στις 27, αλλιώς θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτήν την, όπως λένε και στο εξωτερικό, αλλά πολύ περισσότερο συμβαίνει στην Ελλάδα, την κονσαλτόκραση, δηλαδή την κυριαρχία των συμβουλευτικών εταιριών που στην πραγματικότητα κυβερνούν τη χώρα εδώ και 7 χρόνια. Εγώ δεν λέω να με εξαφανίσουμε τις εταιρείες συμβούλων ή τους επιστήμονες που λειτουργούν σε αυτές και συνδράμουν το κυβερνητικό έργο ή το έργο δήμων και περιφερειών, αλλά θα πρέπει ο αλγόριθμος που φτιάχνει τις διακήρυξεις, που παίρνει τις πολιτικές αποφάσεις, πρώτα απ' όλα πολιτική ηγεσία, να αλλάξει το τσιπάκι. Δηλαδή να πάρουμε και κάποιες αποφάσεις, να ασκήσουμε και κάποιες πολιτικές οι οποίες να είναι υπέρ του κοινωνικού κράτους, της αναδιανομής του πλούτου, της κοινωνικής δικαιοσύνης, του πρωτογενή τομέα, και να σταματήσει αυτή η νομή του χρήματος μόνο σε συγκεκριμένους τομείς, σε αυτόν τον καρτέλ της αγοράς. Αλλά νομίζω γι' αυτό θα με ρωτήσετε παρακάτω. Ναι, δεν σας ακούω. Κύριε Μαρκή.

0: Ναι, έπεσε Γιώργο, έπεσε η γραμμή, κάποιο πρόβλημα.
1: Και εγώ αγόρευα και δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο με ακούσατε. Αλλά θα είμαι
0: εκεί που θα έλεγες ότι σε λίγο θα με ρωτήσεις, γι' αυτό είμαι βέβαιος, εκεί ήμασταν. Ολοκλήρωσε τη φράση σου.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι. Μ' ακούς τώρα.
1: Μια χαρά κύριε Μαγκρίτη.
0: Ακούς, εντάξει.
1: Μια χαρά, ακούω.
0: Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, ολοκληρώνοντας και τη συζήτηση, είναι, γιατί μας έφυγε τώρα λίγο ο χρόνος, ότι βλέπω στελέχη πάνε και έρχονται από την πλευρά πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές, αλλά και στελέχη προς τον Ανδρουλάκη, αλλά και Ανδρουλάκης να φεύγουν από τον Ανδρουλάκη, να μετακινούνται, ας το πω, ή να δείχνουν ότι πηγαίνουν προς την πρωτοβουλία Τσίπρα, αλλά και γεγονότα και φαινόμενο όπως αυτό του κυρίου Καστανίδη, ο οποίος με σημείο την ανακοίνωση καταγγέλει γεγονότα του αποκλεισμού του και της απαγόρευσης ουσιαστικά να κατέβει σε επόμενες εκλογές με κάποιες καταστατικές αλλαγές που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτά τα φαινόμενα, κατά τη γνώμη σου, τι σημαίνουν και πού οφείλονται?
1: Θα μπορούσα να πω με έτσι αρκετή δόση πολιτικά λικορεκτήλας ότι έχουν να κάνουν με την ανασύνθεση του χώρου. Όμως οι μετακινήσεις αυτές, κύριε Μαγκλιώτη, εγώ εκτιμώ ότι δεν μπορούν να αποτιμηθούν αυτή τη στιγμή και σε μετακίνηση ψηφοφόρων. Δηλαδή δεν ξέρω κάθε ένας από αυτούς, και δεν αναφέρομαι στα ονόματα που αναφέρατε κατά ανάγκη, μπορεί να πείσει και μια μερίδα ψηφοφόρων να μετακινηθεί στο ένα ή στο άλλο κόμμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα πρόσωπα τα οποία έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στο ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω ποια ψήφο από αυτήν τη δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ που τους στήριξε και τους ανέδειξε σε αξιώματα μπορούν να μεταφέρουν στο ΠΑΣΟΚ, να το πω έτσι καθαρά. Γι' αυτό και η Βουβελώνα δεν έχει κουνηθεί με τις μετακινήσεις και τις μεταγραφές.
0: Βεβαίως αυτό το έζησα το 2012, όταν άρχισε να μετακινείται ο κόσμος σε εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ προς το ΣΥΡΙΖΑ και το Τσίπρα, στη συνέχεια μετακινήθηκαν και τα πολιτικά στελέχη, όταν είδαν που πήγαινε το ρεύμα. Τώρα δεν υπάρχει το αντίστροφο, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά υπάρχει μια κινητικότητα στελεχών και η οποία βγαίνει κυρίως είτε για τις σχέσεις που είχαν, ας το πω, μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ των ενιαίων ή τα τμήματά του στη συνέχεια, είτε γιατί πιθανότητα βλέπουν ότι δεν θα εκλεγούν αν κατέβουν με τα σχήματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Ο Καστανίδης βέβαια η περίπτωση είναι τελείως διαφορετική. Δεν έχει καμία σχέση.
1: Τελείως διαφορετική. Προσέξτε, εγώ τι εννοώ, ότι ή υπάρχει κάποιο κοινωνικό ρεύμα, ή ας αφήσουμε τη λέξη ρεύμα, γιατί είναι και εν πάση περιπτώσει κάτι πολύ ευρύ, και ας μείνουμε στην κοινωνική ανάγκη. Γιατί η κοινωνική ανάγκη που έχει χαρακτήρα ρεύματος είναι, για παράδειγμα, το κόστος ζωής, η ακρίβεια, το στεγαστικό, η κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα. Αυτά υπαγορεύουν ανάγκες πολιτικές. Δεν ξέρω αν εξυπηρετούνται από τις μετακινήσεις. Δηλαδή, αν φύγει ένας ευρωβουλευτής από ανεξάρτητος και ενταχθεί σε ένα κόμμα, μπορεί να ανεβάσει το ηθικό ή να δίνει, ας πούμε, ένα επιχείρημα των τριών ημερών. Αλλά στην πραγματικότητα μετατοπίζει τον άξονα του πολιτικού σκηνικού. Αντίθετα, εγώ εκτιμώ ότι το κρίσιμο ερώτημα το οποίο θα κινητοποιήσει και τον κόσμο, θα τον μετακινήσει από τη στάση που κράτησε το 2023. Είναι η ανάγκη εναλλακτικής διακυβέρνησης. Ή να το πω έτσι λίγο πιο αγοραία, ποιον θα επιλέξει πρωθυπουργό, κύριε Μαγκριώτη. Μην κοροϊδευόμαστε. Τα πρόσωπα είναι σημαντικά, εκφωνούν τις ιδέες, είναι φορείς καλών ή κακών πολιτικών πρακτικών, κρίνονται σε όλη τους την πορεία, αλλά οι πολίτες ψηφίζουν πέρα από την ιδεολογική τους, ας πούμε, αφετηρία ή διαδρομή, βάσει των αναγκών τους και με γνώμονα το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Δεν νομίζω ότι εκτιμά κάποιος ότι έχει καύσιμα στον τεπόζιτο ο κ. Μητσοτάκης να είναι εκ νέου πρωθυπουργός για τρίτη τετραετία, ακόμα και αν αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, χωρίς τα δύο νέα δεξιά κόμματα που κυοφορούνται δεξιά της, είναι πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Ή χωρίς να έχουμε πλήρη εικόνα της διάταξης του πολιτικού σκηνικού με το οποίο θα πάμε στις εκλογές. Εκτιμώ λοιπόν ότι οι μετακινήσεις έχουν την αξία τους, λίγα είναι όμως εκείνα τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να πείσουν τους ψηφοφόρους ότι επειδή εγώ αλλάζω κόμμα και πηγαίνω εκεί, θα έρθει και εσύ μαζί μου. Να σας πω μια προσωπική εμπειρία, κύριε Μαγκριώτη, που εσείς τη θυμάστε γιατί είστε 2-3 χρόνια μεγαλύτερος. Θυμάμαι, ήμουν παιδάκι, δεν θυμάμαι ακριβώς την ηλικία, Όταν με είχε πάρει ο πατέρας μου σε μια συγκέντρωση του Πασόκ. Εγώ προέρχομαι από μια λαϊκή οικογένεια Πασόκ, μη ενταγμένο ποτέ στους κομματικούς μηχανισμούς. Ελεύθερο επαγγελματιών ανθρώπων. Ήμουν σε μια κομματική συγκέντρωση λοιπόν του Πασόκ ως παιδάκι και άκουσα από την εξέδρα πριν αρχίσει η ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου να αναγγέλλεται, αν θυμάμαι καλά, εσείς θα το θυμάστε, δεν το έχω διασταυρώσει ιστορικά, η μετακίνηση Μπούτου. Εσείς θα θυμάστε και πότε ήτανε. Ένα μου διαφεύγει τώρα. Με ακούτε?
0: Ναι, σ' ακούω Γιώργο. Αλλά ολοκλήρωσε, επειδή λίγο μας κυνηγάει ο χρόνος, δεν σε διακόπτω για να ολοκληρώσεις.
1: Λέω, η υποδοχή της είδησης από τον κόσμο, το θυμάμαι δηλαδή, ξέρετε τώρα, σαν όνειρο όταν είσαι μικρό παιδί, δεν θυμάσαι λεπτομέρειες. Μόλι το σεβασμό στη μνήμη του ανθρώπου, στην ιστορία του, στο βιογραφικό του, δεν ήταν, ξέρετε, και πάνδημη προς μια κατεύθυνση. Θέλω να πω ότι αυτές οι μετακινήσεις, αν δεν έχουν μια ιδεολογική βάση.
0: Σεβασμό έγινε δεκτή συνεργασία με τον Γκλέζο.
1: Ναι, ένα αξιακό πλαίσιο που να πατά σε πραγματικές ανάγκες επίκαιρες. Παρουσιάζονται και εμφανίζονται από τα κόμματα ως πλήγματα κατά του αντιπάλου ή όμορων χώρων, αλλά δεν παράγουν πολιτικό αποτέλεσμα.
0: Και να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση.
1: Επιλογές, όπως για παράδειγμα η επιλογή του κ. Κωνσταντινόπουλου, η οποία εγώ δεν έχω, θέλω να πω, έχω διαφωνήσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν με τον κ. Κωνσταντινόπουλο για πολλές απόψεις που έχει εκφράσει, όμως δεν μπορεί να μην αναγνωρίσω ότι η στάση η οποία κράτησε αποτιμάται θετικά από την κοινωνία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με τη στάση που κράτησε στην περίπτωση της παραίτησής του κερδίζει ένα πολιτικό κεφάλαιο το οποίο το μεταφράζεται και από λαϊκή επιδοκιμασία. Άρα η στάση του καθενός κρίνεται. Και κρίνεται σκληρά από τον κόσμο, αυστηρά.
0: Είμαι βέβαιος ότι και εσύ, όπως και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι, διαβάσαμε το κείμενο μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, με συντονιστή τον Γιώργο τον Σακαντάρη. Εγώ βλέπω μέσα αυτό, παρότι είναι πιο μεγάλο από ό,τι θα έπρεπε να είναι ένα μανιφέστο, το αφήνω αυτό, έχω τα σημεία της κριτικής μου, αλλά περιγράφει όμως ένα πλαίσιο πολιτικό-προγραμματικό, μια κατεύθυνση που ουσιαστικά καλύπτει και τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Κάτι είπες προηγουμένως ότι τα πρόσωπα θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Θεωρείς ότι η σύγκριση του κυρίου Ανδουλάκη με τον κύριο Τσίπρα θα είναι αυτό που θα καθορίσει και τις εξελίξεις στον χώρο τον προοδευτικό?
1: Για να φτάσουμε σε αυτήν την σύγκριση υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή και η προϋπόθεση είναι, όπως έχει πίσω το ένα συντεταγμένο κόμμα αυτή τη στιγμή ο κύριος Ανδουλάκης, αν υπάρξει ζήτημα υποψηφιότητας του Αλέξη Τσίπρα, που έχει δηλώσει φαρσός ότι επίκειται η επιστροφή του πρόεδρου, να έχει πίσω του ένα συνταγμένο κόμμα ή εν πάση περιπτώσει ένα εκλογικό μηχανισμό, ένα ψηφοδέλτιο. Μέχρι εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά βήματα που θα πρέπει να κριθούν. Επίσης είναι σημαντικό όποιος κάνει αυτό το κάλεσμα και το ΠΑΣΟΚ, η ΕΓΕΣΕ του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή όχι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης εν προκειμένου, επέλεξε ένα μοναχικό δρόμο. Δεν έκανε ουσιαστικό άνοιγμα στην αριστερά και στην πολιτική οικολογία από την οποία προέρχομαι και εγώ προσωπικά. Έτσι. Οι μεταγραφές και οι χειραψίες, ας πούμε, με κάποια πολιτικά στελέχη δεν αρκούν. Αντίθετα, στην περίπτωση αυτού του μανιφέστο, εγώ που προέρχομαι από την πολιτική οικολογία και είχα ζήσει τη συνεργασία των οικολόγων πράσινων την περίοδο 15-19, που μάλιστα κατά τη γνώμη μου εσφαλμένα η τότε πρώτη φορά κυβερνός αριστερά δεν είχε αξιοποιήσει αρκετά. Δηλαδή όλοι μιλούσαν μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτών Ελλήνων, ενώ υπήρχε συνεργασία και στην αυτοδιοίκηση με την πολιτική οικολογία και στην κυβέρνηση με δύο υπουργούς, που θα μπορούσε να μετριάσει το ΠΕΧΑ, με επιτρέπετε, τη συμμετοχή ενός κεντροδεξιού κόμματος, όπως ήταν εξάρτητοι Έλληνες. Σε πάση περιπτώσει.
0: Γιώργο, για να χρησιμοποιήσει τη λέξη ΠΕΧΑ, τι σπουδάζει, χημικός ή φυσικός?
1: Εγώ φυσικός και χημικός, όχι, ήμουν πάρα πολύ κακός σε αυτά τα μαθήματα.
0: Από ΠΕΧΑ που ξέρεις?
1: Εντάξει, πολλές φορές χρησιμοποιούμε χημική
0: ορολογία. Είσαι έτσι, σαν τέτοιο. Εγώ σπουδάζω φυσικός και είναι βασικό, ξέρεις, το ΠΕΧΑ.
1: Είναι βασικό και στην πολιτική το ΠΕΧΑ, έτσι. Ο κύριος Μητσοτάκης υποδιόμενος το μη τοξικό, μιλώντας και καταλογίζοντας τοξικότητα στους πολιτικούς του αντιπάλους, επικράτησε το 2023. Ενώ η Ζούκοφ, η Μούγη και όλοι αυτά, δεν ξέρω όλα αυτά τα οποία, τα τρόλ τα οποία αποδομούν, η ομάδα αλήθειας και όλοι αυτοί οι σκληροί μηχανισμοί δολοφονίας χαρακτήρων, που δεν επεκτείνονταν και σε συγγραφείς ευυπόληπτος του Λευκού Κολάρου, που κατασκεύαζαν ψευδείς ειδήσεις και τις χρησιμοποιούσε ο κ. Μητσοτάκης, δεν ήταν τοξικοί. Ήμασταν τοξικοί όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να επιστρέψω τώρα στο κείμενο Σιακαντάρη, είναι μια αφετηρία διαλόγου. Θέλω να σας πω, κ. Μαγκριώτη, ότι αυτόν τον διάλογο πιάνουμε το νήμα αυτού του διαλόγου και τον συνεχίζουμε αύριο το απόγευμα στις 7.30 στη Λάρισα, όπου θα παρουσιαστεί στη λογοτεχνική γωνιά το βιβλίο του Νίκου Τουράπτη, ενός επιχειρηματία εκπαιδευτικού με διαδρομή στην πολιτική οικολογία, ο οποίος ήταν και στους συνυπογράφοντες του μανιφέστου για την κυβερνός αριστερά που διαβάσατε όλοι προχτές. Ένα βιβλίο που τηλοφορείται «Από τον σοσιαλισμό στη βιωσιμότητα. Ένα προοδευτικό πρόγραμμα για την εποχή μας». Το οποίο ολοκλήρωσε
0: τίτλος.
1: Μου έκανε την τιμή να είμαι από τους παρόντες στην παρουσίαση. Θα είναι και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και η κυρία Λιακούλη και άλλοι πολύ ενδιαφέροντες και ενδιαφέρουσες ομιλητές.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Θα τον αναζητήσω τον κύριο Ράπτη για να μιλήσουμε και στην εκπομπή μου για το βιβλίο του. Γιώργο, καλή επιτυχία σου εύχομαι.
1: Πάμε και στην πράξη. Και η πράξη θέλει έξω δράση, επαφή με τον κόσμο και με μαχητικό τρόπο η εκφώνηση και η υποστήριξη των προτάσεων που κατατίθενται.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Παρότι ήσουν πολύ πιεσμένος, παρότι είχαμε και τις τεχνικές μας δυσκολίες, νομίζω ότι καλύψαμε πολλά από τα θέματα που ήθελα σε αυτή την πολύ κρίσιμη, ας το πω έτσι, πολιτική περίοδο που διανύουμε. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Με μια μικρή παράταση, φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή. Μας αφορά στη φιλόξενη και έκρηξη συγγνώμη του Φλάσ. Εκπομπές του Φλάσ μεταδίδονται και από το διαδίκτυο. Τώρα μόνο από το διαδίκτυο, γιατί υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα όσον αφορά το σταθμό. Λοιπόν, για να μην τρώμε χρόνο, πάμε γρήγορα στο δελτίο ειδήσεων και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό ειδησιογραφικό δίκτυο Can News ότι μελέτησε τη νέα πρόταση της Τεχεράνης και ότι ήταν απαράδεκτη. Νωρίτερα το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν στην πρόταση που περιλαμβάνει 14 σημεία μέσω του Πακιστάν και ότι εξετάζει την απάντηση σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς με την κίνηση να είναι διαχειρίσιμη στα βασικά οδικά δίκτυα. Δύο περιπατητές που έχασαν τον προσανατολισμό τους σε δασικό μονοπάτι στην περιοχή του Πατοκράτορα στην Κέρκυρα εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια το απόγευμα της Κυριακής μετά από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρήτας στις Σέρες, όπου δύο κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους μετά από αιματηρή συμπλοκή. Ομάδα κρατουμένων έσπασαν λουκέτα σε πόρτες, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι κρατούμενοι συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, παρέστη στις εκδηλώσεις για την 109η επέτειο της μάχης του Ραβινέ στο Δήμο Παιωνίας. Ο κύριος Νατσιός τόνισε τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της τιμής στους ήρωες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Μακεδονίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
3: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
5: Oh, μάμα μία! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
6: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Νομίζω ότι θα πρέπει να ανοίξουν τα τηλέφωνα και να αποκαλυφθούν όλες τις συνομιλίες.
1: Δεν φοβόμαστε, ρε.
2: Σε ένα Football Factory που έχει ξεκινήσει από
0: φοβάσαι.
1: Δεν φοβόμαστε.
0: Δεν φοβάσαι να πούμε πότε, τι γράφει στα μηνύματα.
1: Από πότε ξεκίνησαν έτσι το Football Factory?
2: Από χθες.
1: Από το χθες ή ημίχρονο.
2: Από το ημίχρονο.
0: Πιο νωρίς.
2: Του πάω Ολυμπιακού.
1: Πιο νωρίς. Πριν το ημίχρονο.
0: Θα διαβάσω. Τι νομίζεις, φοβάμαι.
1: Δεν φοβόμαστε, ρε.
2: Δώσε και ονόματα.
0: Λοιπόν.
1: Ανοίξτε τις συνομιλίες. Ανοίξτε. Δεν φοβόμαστε.
0: Ώρα και τα λοιπά. Αυτά είναι τα μετέπειτα.
1: Εκεί δεν θα ήταν, ξέρω εγώ, 7.30.
2: Τα μετέπειτα, εγώ ξέρετε, τα είδα κλασικά 1-2 ώρα το βράδυ. Φοβόμουν να ανοίξω τη συνομιλία γιατί έπρεπε να δω πρώτα.
0: Άντε μα μίσου ρε.
2: Το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ.
0: Για ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ αυτό, ε. Τι ώρα ξεκινήσει το μάτς, ρε.
2: 7.
1: 7, ρε.
0: Α, το πρώτο μήνυμα είναι για το πέναλτι του Πανσεραϊκού. Πεναλτάρα, πρώτη διαφωνία. Τι έχεις να πεις για το πέναλτι του Πανσεραϊκού, ρε. Δηλαδή, τι.
1: Σε μένα τώρα.
0: Ναι, ναι, σε σένα. Τι. Τι δουλειά έχει το χέρι εκεί πέρα για να μην τιμωρηθεί.
1: Αφήσει και θέση.
0: Τελειώσαμε.
1: Αφήσει και θέση. Απλά η ερώτηση δική μου.
0: Πέναλτι σε είναι... βάρος της ΑΕΛ. Πέναλτι.
1: Περίμενε.
0: Θα πω και πέφτει η ΑΕΛ δυστυχώς.
1: Και για την ανακοίνωση. Δυστυχώς, ναι.
0: Ναι, πρέπει...
1: Καλά, για όποιον πέφτει, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Το χέρι είναι σε αφύσικη θέση 200%. Φάουλ δεν υπάρχει γιατί μας έχει μάθει ο κύριος Αριστομήνης Κουτσιάφτης ότι για να φανεί μια τέτοια περίπτωση ως φάουλ πρέπει τα χέρια να τεντώσουν και με δύναμη να απομακρύνουν τον, κάτι που δεν γίνεται από τον αντίπαλο. Το χέρι είναι σε αφύσικη θέση, αλλά η ερώτησή μου είναι η εξής προς όλους. Πείτε μου το πλεονέκτημα που αποκομίζει ο ποδοσφαιριστής από αυτήν την ενέργεια. Ανακόπτει η επίθεση του αντιπάλου? Όχι. Πηγαίνει μπάλα από αντίπαλο? Όχι. Πηγαίνει προς την εστία? Όχι. Ποιο είναι το πλεονέκτημα που παίρνει, ενώ η κατοχή της μπάλας είναι στην ίδια του την ομάδα, δηλαδή ο συμπαίκτης του την απομακρύνει? Μπορεί να είναι ένα λάθος του κανονισμού, θα μου πεις. Ναι, η απορία μου, λέω απλά την απορία μου. Okay. Πείτε μου το πλεονέκτημα που αποκομίζει ο συγκεκριμένος από αυτή την ενέργεια. Εμένα μόνο αυτή είναι η ένστασή μου για το χέρι. Ναι, είναι χέρι. Ναι, είναι σε αφύσικη θέση. Δεν υπάρχει φάουλ στον Ηλιάδη. Απλά το ερωτηματικό μου είναι μόνο αυτό. Αν μου το εξηγήσετε, δεν ξέρω, δεν το παίζω ούτε, πώς να το πω, ούτε έξυπνος, ούτε ειδικός. Εντάξει.
0: Αυτά είναι υποκειμενικά. Ο καθένας έχει την άποψή του. Το αντικειμενικό είναι ότι βρίσκεται σε αφύσικη θέση εντελώς στο χέρι.
1: Ναι. Απλά η λέξη πεναλτάρα που έγραψε αυτός που την έγραψε
0: πεναλτάρα.
1: Στο chat.
0: Πεναλτάρα.
1: Ναι, δεν είσαι εσύ, ούτε ο Ανέστης. Αυτός λοιπόν που το έγραψε το πεναλτάρα, λέω δεν συμφωνώ με εκείνον. Ότι είναι πεναλτάρα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν. Αυτό ήταν το τελευταίο σχόλιο του Σαββάτου ήταν αυτό.
2: Α, Σάββατο.
0: Ναι.
2: Κάτσε, εντάξει, δεν ξεκινήσαμε από Παρασκευή.
0: Δεν πρέπει. Λοιπόν.
2: Πώς έφτασε από το τι ώρα ξεκίνησε χθες το μάτς το Σάββατο βράδυ?
0: 7:23 χθες. Δεν λέω ονόματα.
2: Μη λες ονόματα.
0: Δεν λέω ονόματα, ρε. Μακάκες, δεν βλέπει ότι δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι μήνυμα εδώ της ομάδας στο chat για ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Δεν πάει το μυαλό κανενός για ποιον μιλάει.
2: Πουθενά,
0: τίποτα. Ναι, κανενός, τίποτα.
2: Ένα προς ένα να τους πάρουμε, δεν βγάλουμε. Δεν κατάλαβε ποιος.
0: Ακόμα και ο Κόλκας κατάλαβε. Ο οποίος πολλές φορές δεν δουλεύει. Ναι. Γιατί δεν παίζει ο
1: Μεϊτέ.
0: Μας έφαγε, ρε. Δεν παίζει ο Μεϊτέ. Βρε, ποιος Μεϊτέ να παίξει που άμα δεν είναι καλά ο Μεϊτέ είναι χειρότερος από μένα.
1: Ρε, βίντεο δεν κάναμε στο Βόλο γι' αυτό. Δεν κάναμε στο Βόλο βίντεο για αυτό το πράγμα.
2: Κάνατε.
1: Για το Μεϊτέ.
0: Ψάχνει να βρει κάτι να πει, ρε. Να βρει γιατί, ναι, γιατί δεν βλέπει ο άλλος. Που και ο άλλος που βλέπεις ρε εσύ Ράσμα, τι βλέπεις δηλαδή, τι βλέπεις? Ότι τον έβαλες πέρυσι σε αυτή την κατάσταση γιατί έπρεπε να ετοιμαστεί, φυσιολογικό, και δικαιώθηκες. Γιατί ήταν ο τρόπος να ετοιμαστεί και στα πλέον βοήθησε. Τώρα θα τον βλέπει ο αντίπαλος από ποντής και θα σφίγει τη γροθιά του. Θα παίζουμε εμείς με 12, θα λέει. Γράφει λοιπόν ο συντελεστής εδώ, μακάκες δεν βλέπει ότι δεν μπορεί να περπατήσει. Απαντάει ο Κόλκας. Πραγματικά δεν ξέρω.
1: Γιατί χρησιμοποιήσεις το όνομα του Κόλκα τώρα?
0: Γιατί ήτανε...
1: δεν θα λες ονόματα.
0: Ήταν το μήνυμα. Δεν είχε κάποια.
1: Ναι.
0: Κάποια κύρος, πώς το λένε.
1: Ναι. Ναι. Κύρος.
0: Εγώ κάνω περιγραφή και βρίζω. Πώς το καταφέρνω και μιλάω και βρίζω.
1: Εσύ έκανες και περιγραφή εκείνη την ώρα.
0: Κανονικά, ναι. Αλλά ήθελα να γράψω, να σκεσπάσω. Δηλαδή αυτά που θέλω να πω, να τα γράψω.
1: Δηλαδή όταν έγραφε τα μηνύματα, έκανε και περιγραφή.
0: Ναι, όταν το σπίτι έβριζα το σπίτι κάποιου, μιλούσε κανονικά στον αέρα. Ναι.
1: Ευτυχώς δεν μπερδεύτηκες. Ακόμα δεν είσαι σε αυτό.
0: Πολλές φορές δεν μπερδεύομαι κάνοντας δύο-τρία πράγματα μαζί.
1: Okay,
0: σχολιάζει μπράβο, ναι, το υβριστικό μου μήνυμα. Ήρεμα εσύ, συντελεστής. Ήρεμα εσύ. Ήρεμα εσύ.
1: Προσπαθεί να σε κρατήσει, ναι, να σε κρατήσει ήρεμο. Ναι,
0: από
1: γιατί
0: κάτω,
1: συνήθως,
0: γιατί ναι, είμαστε 25ο λεπτό του παιχνιδιού, σχολιάζω και ο Ντέλιας δεν έχει κάνει ούτε επαφή. Αλήθεια ήταν.
1: Αλήθεια ήταν και αυτό.
0: Παιδιά, στο 30ο λεπτό ο Κωνσταντέλιας δεν έχει επαφή με την μπάλα. Είναι σοκαρισμένος. Πάει το χρονόμετρο 10, το λέω μια φορά. Πάει 15, τίποτα. Πάει 20, πάει 25. Πάει μια μπαλιά από τα αριστερά στο 30, την ακουμπάει, βγαίνει πλάγιο. Την επόμενη την ακουμπάει, πέφτει κάτω.
2: Πάει να κλείσει προς τα μέσα και γλιστράει.
0: Έπεσε, ναι.
1: Γλιστράει, ναι. Γλιστράει.
0: Και είναι φανερά ανόρεκτο, ρε παιδί μου. Δεν έχει διάθεση το παιδί. Δεν του πάει καλά. Δεν. Μήνυμα άλλου συντελεστή. Ο μπάμπα νομί. Δεν βλέπει μπροστά του τον ταξί. Ο μπάμπα, δηλαδή γίνεται ο χαμός στο γήπεδο. Ο χαμός, ρε. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ όχι να κρατήσει μπάλα. Με προσευχές είμαστε να κρατήσει ο Παυλένκα. Και τι σχολιάζει. Ο μπάμπα νομίζω θα γίνει ο... άκυρο το γέλιο. Ο νέος Λόραντ. Δηλαδή ότι θα το
1: για
0: χάσουν.
1: Όποιον δεν ξέρει.
0: Θα το χάνε.
1: Ναι, για... Φαντάζομαι το ξέρουν οι περισσότεροι. Ότι ο Λόραντ ήταν, έχασε τη ζωή του στο γήπεδο, ναι.
0: Ακριβώς. Παναγία. και συμπληρώνει από κάτω. Ο πιο αειδιαστικός είναι ο Τάισον. Πάρ' το γι' αυτόν. Δηλαδή, ο Μεϊτέ είναι από τους καλούς μαζί με τον Έσε, του Ολυμπιακού. Ο Ντέλιας δεν υπάρχει πουθενά. Κρατάει ο Παυλένκα μόνος του ό,τι μπορεί να κρατήσει και ο Φουκαράς ο Μιχαηλίδης. Και εκείνος με τον Τάισον ασχολείται. Που φυσικά είναι, δεν παίζει, δεν βοηθάει. Ο Κωστίνια κάνει, πάει όποτε θέλει, αν κατεβαίνει η Κωστίνια. Δεν υπάρχει τίποτα από εκεί πέρα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πράγματα.
0: Όχι, το ξέρουν και αντίπαλοι, ναι, δεν γίνεται. Τι να κάνουμε, ρε εσείς, τι να κάνουμε. Βίντεο από κάτω.
1: Θα γίνει ο νέος Λόραντ, είπε. Νομίζω ότι εκεί αντιλαμβάνεσαι.
0: Κρατάει το χιούμορ,
1: δηλαδή, δάκρυα τρέξουν.
0: Ακόμα και στα δύσκολα. Κρατάει το χιούμορ του, παιδί μου. Από κάτω έρχεται βίντεο, άλλο συντελεστή. Δείτε μαρκάρισμα. Είναι στο 1-1 αυτό το βίντεο. Νομίζω το 1-1 είναι. Εκεί ρε φίλε, ο Κετζιόρα δεν έχει απόλυτη ευθύνη. Δηλαδή, okay.
1: Έχει γιατί χάνει τον Ελκαμπή.
0: Ναι. Ναι, δηλαδή. Ο Κένι πατάει την μπάλα. Άντε, έχει. Οι υπόλοιποι βλέπουν ο Μπάμπα πιο ψηλά να καλύψει. Ρε εσύ, Κετζιόρα, ένα παίχτη έχει εκεί πέρα πίσω σου.
1: Εντάξει. Και Κετζιόρα, η ευθύνη στην περιοχή του Κετζιόρα. Ναι. Αλλά και ο Μπάμπα δεν. Πήγε να πέσει στην μπάσα και αφήνει μόνο του το Ζέλσον. Εντάξει, δεν γίνεται. Πολύ εύκολο. Ήταν πολύ εύκολο αυτό. Ήταν πολύ εύκολο.
0: Αυτό το μήνυμα που λέει δεν μπορούν τα παιδιά, πρέπει να συμβιβαστούμε στην ιδέα, γράφτηκε 8 και 6.
2: Στο ημίχρονο ή ξεκινώντας το δεύτερο.
0: Ξεκινώντας το δεύτερο, Είναι εκείνο το κόρνερ που λέω 8... και στο Λουτσέσκου στο 50, το θυμάστε που βγήκε μπάλα κόρνερ. Είναι η ευκαιρία του Ρέτσου. Τι γίνεται, ναι, στην Τούμπα. Τι μουρμούρα επικρατεί.
1: Μα αφού μπαίνουμε και στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι, ναι, ναι, λογικό.
0: Ναι. Λοιπόν, και εκεί επάνω γράφω, μετά το 2-1 βέβαια, όλοι αυτοί οι διάλογοι θα δημοσιοποιηθούν, κύριοι.
1: Ναι,
0: και προλαβαίνω να συμπληρώσω από κάτω. Προλαβαίνω να συμπληρώσω για να το διαβάσω και αυτό. 10-24 είναι το. Μεγάλη μακακία που άργησε να βάλει τον Παυλένκα. Αυτό. Και το διαβάζω και αυτό. Νομίζω ότι είναι λάθος, έτσι. Έχει αργήσει να βάλει τον Παυλένκα.
1: Ναι,
0: να τον επαναφέρει.
1: Συμφωνούμε.
0: Κακό, μοιραίο. Είναι λάθος. Έτσι φαίνεται. Γιατί πάντα αυτός βλέπει κάθε μέρα το τι συμβαίνει. Αλλά με αυτά που έχουμε δει στα γήπεδα, ο Παυλένκα αποτελεί πολύ μεγαλύτερη εγγύηση. Από τον καλό τσιφτσί.
1: Παρά τα λαθάκια του με τα πόδια, και ο Παυλένκα και χθες, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του βράδυ. Δεν έχει λυθεί. Γιατί ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να κάνει build-up αρκετή ώρα χθες, όπως και στο τελικό, αλλά οι τερματοφύλακες του δεν τον βοήθησαν. Αλλά από την άλλη, ο Παυλένκα σου δίνει μια διαφορετική ασφάλεια. Νιώθεις πιο ασφαλής. Mm-hmm. Που ξαναλέω ότι ο Τσιφτσής έχει κάνει τρομερό άλμα φέτος, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Ούτε καν μπορούσε να φανταστεί κάποιος ότι θα παίξει βασικός ο Τσιφτσής και μάλιστα σε τόσα παιχνίδια σημαντικά. Έχει κάνει άλμα το παιδί, αλλά είναι πάλι και αυτό σε διαδικασία εξέλιξης.
0: Και ο Χατσίδης.
1: Και ο Χατσίδης.
0: Απίθανο άλμα. Mm-hmm. Απίθανο άλμα. Χθες κάποιες στιγμές συνέντευξη τύπου Λουτσέσκου δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Δεν μπορεί να μην τα λέει. Δηλαδή το τι έχει περάσει. Ενώ ας πούμε μπορεί να μην έχει κάποια σημασία το τι έγινε αυτό το δίμηνο τρίμηνο. Δεν μπορεί. Και επιστρέφει και τα λέει. Και σου λέει ρε φίλε, έχουμε τον Ζιφκοβιτς. Συμπληρώνω εγώ 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο. Και έχουμε και τον Ντεσπότοφ. Συμπληρώνω εγώ 1 εκατομμύριο συμβόλαιο. Κάπου εκεί. 2,5 εκατομμύρια συμβόλαια δεξιών εξτρέμ. Και όμως πρέπει να παίξουμε το Χατσίδι. Τι να έχουμε δηλαδή στα δεξιά εξτρέμ. Πόσα εκατομμύρια συμβολέων να έχουμε. Στο 10 να πούμε τι έγινε στο 10. Που ο ΠΑΟΚ έχασε 3 δεκάρια μέσα στο Φεβρουάριο. Και έπαιζε με τον Καμαρά. Μεγάλη χάρη του. Και τον Ζαφίρι. Δεν έχει ρόστερο ΠΑΟΚ.
2: Και Μπιάνκο, τι θέλει το Μπιάνκο.
0: Και Μπιάνκο, ναι. Δεν έχει ρόστερο ΠΑΟΚ. Εντάξει, ρε παιδί μου. Είναι επιχείρηματα σοβαρά. Δεν έχει ρόστερο ΠΑΟΚ. Και αυτός ο Αθηρόφοβος μιλάει 45 λεπτά χθες το βράδυ στην Τούμπα.
1: Ναι.
0: Να μην μπει μια κουβέντα για το ρόστερ. Περιμένει πώς και πόσο κόσμος από κάτω. Πες μια κουβέντα να πιαστούμε, να σκίσουμε αυτό που θέλουμε να σκίσουμε. Πες κάτι, ρε παιδί μου. Τίποτα. Να λέει για το πόσο έχει μεγαλώσει ο ΠΑΟΚ και το ότι είναι εκεί τα τελευταία χρόνια κτλ. Κτλ. Τον έπιασα. Αλλά τέλος πάντων. Εκείνος ξέρει, θα τα πει όταν θέλει το τι θέλει να πει για όλα αυτά. Αυτά ως το παρασκήνιο, το οποίο είναι πάντα πουλάει και το τι γίνεται μεταξύ μας στις συζητήσεις. Πάμε τώρα στα επίσημα να πούμε, να τα πούμε άλλα πράγματα να πούμε, για τα δύο μεγάλα παιχνίδια, τα οποία είχαν λίγο πολύ...
1: Καλά πήγανε, καλά πήγανε.
0: Ναι, δεν ήταν τα πιο πιθανά ίσως από αυτά που περιμέναμε. Δεν ξέρω τι περιμέναμε μέχρι την Κυριακή.
1: Όχι, τέλος πάντων, εγώ σας είπα ότι, σας το στείλα, ότι αυτά ήταν τα αποτελέσματα που έβλεπα. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν. Θα μου πεις, η εικόνα ήταν... Ναι, βεβαίως.
0: Τα άπηξες. Αλήθεια. Ναι, άσο, πάω και χει, Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ρε, ναι, ρε. Αν δεις,
0: εσύ Καλάμπρια, τι κάνεις. Τι κάνεις, ραγόρι μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σε παρακαλώ.
1: Του Καλάμπρια είναι τεράστια, είναι απίστευτη, πάρα πολύ μεγάλη.
0: Πώς γίνεται, πώς είναι δυνατό.
1: Αλλά εκείνη που πίστεψα ότι μπήκε, ήταν του Μπακασέτα.
2: Επειδή χτυπάει και δίχτυ, γι' αυτό σε μπερδεύει.
1: Και ήμουν βέβαιος ότι θα το βάλει ο Μπακασέτας από εκεί. Γιατί ήταν αυτός. Λέω, το βάλε τώρα αυτός. Αλλά οκ. Okay. Εντάξει. Το ακούμπησε. Δεν το. Του Καλάμπρια όμως ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Βέβαια, του Καλάμπρια θα ελεγχόταν. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
1: 100%.
2: Είναι οριακή φάση. Είναι οριακή φάση. Αν μη τι άλλο, είναι οριακή φάση και θα ελεγχθεί. Τώρα είναι, δεν είναι offside. Δεν μπορούμε.
0: Μπάμπα, δεν είμαστε σίγουροι είναι offside.
2: Να το πούμε. Αν είναι εκτεθειμένος ή αν συμμετέχει στη φάση.
0: Αν είναι εκτεθειμένος πρώτα απ' όλα, αν είναι offside. Το αν επηρεάζει ή όχι είναι υποκειμενικό.
1: Θέλει πολύ κουβέντα. Offside είναι, ρε.
0: Δεν είμαστε σίγουροι. Πού το δείχνει αυτό, από πού.
1: Κοίταξε, ακόμα σου πω. Ας σου στείλω και αυτή τη φωτογραφία, αν θες να τη δεις, γιατί την έχω. Έκατσα και την έκοψα χθες το βράδυ. Από την η κάμερα που είναι πιο ξεκάθαρη είναι η κάμερα.
0: Αν δεν μας συμφέρει, με τη στέλνεις. Ποιο.
1: Το ντρόν.
0: Το ντρόν δεν είναι ξεκάθαρο. Το ντρόν έχει τη φωτογραφία. Και φαίνεται από τον ντρόν είναι offside.
1: Εγώ την έκοψα.
0: Σε σχέση με τον ΕΣΕ, που είναι εκεί κάτω δεξιά.
1: Ναι, φαίνεται ότι από τον ντρόν φαίνεται ότι είναι εκτεθειμένος. Αλλά η φάση παίρνει πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Καλά,
1: εγώ λέω ότι δεν. Καταρχήν, καμία καθυστέρηση στην πτώση του Τζολάκη, η κίνησή του είναι απόλυτα άμεση. Δηλαδή, δεν καθυστερεί ο Τζολάκης να πέσει γιατί δεν βλέπει, αφού βλέπει αρχικά. Πέφτει κανονικά και αποκρούει. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω γιατί βγήκα να πούνε, που επηρέαζε. Μα απέκρουσε ο Τζολάκης, δεν μπήκε κατευθείαν μέσα. Δεν είναι η ίδια φάση με του Ολυμπιακού. Ο Τζολάκης αποκρούει. Και αποκρούει γιατί βλέπει καθαρά τη φάση. Είναι δύσκολη. Δεν λέω ότι είναι απόλυτο αυτό που λέω.
0: Είναι δύσκολη.
1: Αλλά δεν έχει καμία σχέση με του Γιατζίζη τη φάση.
0: Σωστά.
1: Δεν έχει σχέση. Εκείνο το τρώει. Αργεί να αντιδράσει. Εδώ ο Τζολάκης, αν δείτε, ότι η κίνησή του. Πέστε ότι βγάζουμε τον μπαμπά από μέσα, από τη μέση. Έτσι. Η κίνηση του Τζολάκη είναι ακριβώς η ίδια. Είτε είχε παίχτη, δεν έχει. Αφού έβλεπε τη φάση. Θα σας στείλω. Δείτε πρώτα αυτό που
0: σας δεν είναι παράξενο το ότι διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός. Οκ. Okay. Να είμαστε σωστοί, αντικειμενικοί. Θα έπρεπε πρώτα απ' όλα. Τι μας στέλνεις βίντεο, το είδαμε.
1: Ναι, δεν παγώνει. Κάτσε να σου παγώσω κιόλας. Εντάξει, το παγώσω κιόλας, φίλε, μην ανησυχείς. Και αυτό το κάνω.
3: Νομίζω
1: για σένα.
3: Ότι δεν αποδεικνύεται το offside.
1: Δεν αποδεικνύεται. Εδώ έχουμε δει στιγμές που νομίζουμε ότι η γραμμή ξεκάθαρα βγάζει offside τον αντίπαλο, αλλά 100% βέβαιο
2: και
1: δεν
2: εδώ είναι. Ριακή φάση είναι. Και εδώ ριακή φάση είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει από... Τα replay μπορεί να βγει στο περίπου. Αλλά δεν υπάρχει στο περίπου. Γιατί είναι οριακό. Και με το ημιαυτόματο ειδικά έχουμε δει περιπτώσεις που μας φαίνεται κάτι οφθαλμοφανές offside και είναι
3: ναι.
2: Κανονικό και το ανάποδο.
3: Ναι.
2: Και στη λεωφόρο είχε ενδιαφέρον το παιχνίδι όπως διαμορφώθηκε πάντως μετά την κόκκινη κάρτα. Δηλαδή η διαπίστωση αυτή...
3: Για δεύτερη συνεχόμενη φορά και αυτό,
2: ο Παναθηναϊκός δεν επηρεάστηκε ουσιαστικά από αυτή την κόκκινη κάρτα και δεν αλλάζει τόσο την εικόνα του παιχνιδιού το ότι δέχτηκε την κόκκινη κάρτα. Δηλαδή πάνω κάτω αυτό περιμέναμε να είναι το μάτς. Η ΑΕΚ να έχει καλύτερη εικόνα στο παιχνίδι και να επιβεβαιώνει με αυτόν τον τρόπο το ρόλο του φαβορί και ο Παναθηναϊκός με αυτή την προσπάθεια που κάνει όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες να είναι συμπαγής αμυντικά και με την ταχύτητα και τη δύναμη του ΤΤ που έχει μπροστά πλέον να βγει στις κόντρα επιθέσεις. Αυτό χθες δεν επηρεάστηκε γιατί έφυγε ο τρίτος στόπερ από το γήπεδο. Δεν έφυγε κάποιος που να πεις ότι έπρεπε να πάει παίχτη στη θέση του ή έπρεπε να αλλάξει ο σχηματισμός.
3: Εντάξει,
2: του.
3: Εντάξει, μειον ένα είναι για 75 λεπτά.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά η αλλαγή που έπρεπε να γίνει ήταν ο χώρος που
1: δεν
2: θα έπαιρνε.
1: Αλλαγή.
2: Ο χώρος που θα έπαιρνε, οι διαφορετικοί χώροι που θα έπαιρναν κυρίως οι στόπερ και κατ' επέκταση και οι πλάγοι οι μπακ. Δεν είναι ότι έπρεπε να αλλάξει κάποιος θέση μέσα στο γήπεδο ή να κλείσουν χώροι ή να καλυφθεί το κενό, ας πούμε, σου έφυγε το δεκάρι και πρέπει να βρεις επικοινωνία με τον φορ ή να χαμηλώσει ο φορ ή σου έφυγε ένας χαφ και πρέπει να βάλεις κάποιον στα χαφ. Έφυγε ο τρίτος από τα στόπερ.
1: Το θέμα με τον Παναθηναϊκό είναι γιατί το μάτς θα το πιάσουμε αργότερα και το τι έκανε ο Μπενίτεθ μετά την αποβολή. Το θέμα του Παναθηναϊκού είναι ότι αυτό που δεν ξέρω αν το βλέπουν αλλά δεν το δίνουν πολύ σημασία είναι ότι πραγματικά αμυντικά είτε με την τριάδα είτε με αυτό το 4-4-1 χθες ο Παναθηναϊκός αρχίζει και γίνεται συμπαγής.
3: Εδώ και καιρό παιδί. Εννοείται.
1: Βεβαίως.
3: Και εδώ έχει να χάσει... Πόσο καιρό έχει να χάσει?
1: Έχασε από τον Ολυμπιακό.
3: Ναι.
1: Και έγινε
3: 12 παιχνίδια.
1: Συμπαγής ο Παναθηναϊκός. Και ξέρετε,
3: δεν μπορεί και να δημιουργήσει εύκολα,
1: χτίσεις,
3: έτσι.
1: Όχι, όχι, θα πάω εκεί. Για να χτίσεις μια ομάδα καινούρια να φτιάξει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να χτίσεις είναι αυτό, γιατί αυτό χτίζει και αυτοπεποίθηση σταδιακά.
3: Κανείς
1: και μετά να φτιάξει
3: το
1: δύσκολο.
3: Κανείς δεν το έχει πει ότι φεύγει, βέβαια, τον Μπενίτεθ. Θα μου πεις και πώς να το
1: πεις.
3: Και πώς να το πεις ότι φεύγεις.
1: Με βάση
3: σε ένα προπονητή που ναι, δεν γίνεται να το πεις.
1: Ναι. Αλλά ότι έχει δημιουργήσει πρώτα αυτό, κάνεις μια συμπαγή ομάδα. Φτιάχνεις την άμυνα σου, παίρνεις αυτοπεποίθηση. Γιατί όσο και να προσπαθείς να φτιάξεις το επιθετικό σου κομμάτι, αν πίσω δεν αισθάνεσαι ασφαλής, πάρα πολύ γρήγορα όλο αυτό το οικοδόμημα θα γκρεμιστεί. Ό,τι και να πας να φτιάξεις. Οπότε, πολύ καλά ξεκινάει με τη λογική. Αν θα είναι, αν δεν θα είναι, δεν είναι, εντάξει. Να δημιουργήσει το εύκολο.
2: Παίζει ρόλο όμως αυτό. Δηλαδή, τώρα το να χτίζει κάτι με ένα προπονητή που μπορεί σε τρία παιχνίδια να αποτελεί παρελθόν. Μπορεί
1: ναι,
2: να έχει και σημασία.
1: Μιλάω για το θέμα του Μπενίτεθ καθαρά, όχι για τον Παναθηναϊκό. Ότι ο ίδιος ο Μπενίτεθ αυτό το κομμάτι το έχει φτιάξει πολύ καλά. Είτε με τρεις, ξαναλέω, είτε με τέσσερις. Το μετά, ναι. Και χθες είπε ότι χρειάζονται μεταγραφές και το είπε με ωραίο τρόπο βέβαια. Αν σας ρωτήσω, όλοι αυτόν τον αριθμό θα πείτε. Χρειάζονται παίκτες που να μπορέσουν να αλλάξουν το επίπεδο της ομάδος. Βεβαίως. Για να πεις ότι θα δημιουργήσω, θα φτιάξω και άλλα πράγματα μπροστά. Τα χάφουν να είναι καλύτερα και εκεί να δημιουργήσουν να βάλουν τη δικιά μου πινελιά στο επιθετικό κομμάτι. Αλλά τώρα, αν θα τον αλλάξουν ή όχι, είναι άλλη ιστορία. Αλλά ότι έχει γίνει πολύ συμπαγής και δυσκολοκατάβλητος είναι αλήθεια. Να σας πω κάτι: και ο Ολυμπιακός προηγήθηκε γιατί ο Γετβάη έδωσε την μπάλα στο Ζέλσον που ήταν μόνος του 10 μέτρα μπροστά, έτσι.
3: Εδώ και καιρό φαίνεται ότι αυτό είναι πλέον το βήμα πρόοδου του Παναθηναϊκού. Ότι έχει γίνει πολύ συμπαγής. Από εκεί πέρα, το λέγαμε νομίζω και πριν τα playoff. Δύσκολα θα κερδίσει, θα μπορεί να κερδίζει κάποιον, δύσκολα θα χάνει κιόλας. Είναι εκεί στο όριο του 0-0.
1: Ναι.
3: Του μισό 0.
1: Mm-hmm.
3: Μισό 0 να χάσει κυρίως, όχι να κερδίσει.
1: Mm-hmm.
3: Και έτσι προευόμαστε λοιπόν. 67 η ΑΕΚ, 61 ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, 51 ο Παναθηναϊκός, κλείδωσε η τέταρτη θέση. θα παίξει στο conference, τρεις προκριματικούς γύρους. Τα υπόλοιπα είναι ανοιχτά, βεβαίως με μεγάλο προβάδισμα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αλλά έχουμε μια τελευταία εβδομάδα από 10 μέχρι 17 Μαΐου, τα τρία τελευταία παιχνίδια, τα οποία μακάρι να την πάνε την υπόθεση πρωτάθλημα μέχρι τελευταία αγωνιστική. Υπάρχουν σενάρια. Υπάρχουν σενάρια και νομίζω ότι αν τα μελετήσουμε καλά, το πιο κομβικό παιχνίδι είναι το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Αν πάει εκεί, στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ, είναι πολύ πιθανό να πάει και την τελευταία αγωνιστική πρωτάθλημα. Ο μόνος για το πρωτάθλημα μιλάω και την ΑΕΚ που είναι υποψήφια, γιατί οι άλλοι δύο μπορεί να μην το πάνε μέχρι το τέλος. Η ΑΕΚ θα το πάει σίγουρα. Αν δεν λήξει το πρωτάθλημα για την πρώτη θέση αυτή την αγωνιστική, που λήγει με Χ στο Καραϊσκάκι και άσο της ΑΕΚ. Δεν είναι απίθανο. Δεν είναι απίθανο.
1: Δεν είναι απίθανο. Όχι, δεν είναι.
3: Και θα είναι και πάρα πολύ παράξενο το μάτς Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, που γίνονται την ίδια ώρα τα παιχνίδια, αν η ΑΕΚ κερδίζει τον Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ, 2-0. Και είναι το μάτς του Καραϊσκάκη 1-1. Εκεί τι γίνεται. Εκεί τι γίνεται. Ειδικά ο ΠΑΟΚ τι κάνει. Εδώ σε θέλω. Πείτε μου εσείς. Πείτε, ας πούν οι φίλοι. 2-0 η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό, το καθαρίζει στο 75, ξέρω εγώ. Και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι 1-1.
2: Με Χ ο ΠΑΟΚ γίνεται φαβορή για δεύτερη θέση.
3: Ναι. Αν πάει να ρισκάρει με αυτόν τον Ολυμπιακό, που πραγματικά χθες ήταν καλός, καλός ήταν, και αν βρει ο Ολυμπιακός χώρους, είναι πραγματικά εξαιρετικός. Αν πας να ρισκάρεις, το χάνεις κιόλας. Είναι πολλά. Ωραία όμως είναι. Είναι ωραία σενάριο, είναι ωραία ενδεχόμενα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, το κανονικό ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό λέω ότι μια αντικειμενική ευχή θα μπορούσε να είναι να πάει τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα. Και φανταστείτε την ΑΕΚ τελευταία αγωνιστική, είτε κόντρα στον Ολυμπιακό, είτε κόντρα στον ΠΑΟΚ, είτε κόντρα και στους δύο, να παίζει το πρωτάθλημα στο ΑΕΚ Ολυμπιακός.
1: Κόντρα και στους δύο, πώς θα γίνει.
3: Πώς θα γίνει.
1: Ένας από τους δύο.
3: Το είπαμε, ρε Γιάννη, το είπαμε χθες, δεν ακούσεις Sport FM. Πάμε ξανά. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1.
1: Ναι.
3: 62-62.
1: 68-62-62, ναι.
3: Πρώτη τελευταία αγωνιστική. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-0. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. 68-65-65. Τελευταία αγωνιστική.

0: και η ΑΕΚ συνεχίζει να το διεκδικεί με έναν αντίπαλο, είτε τον έναν είτε τον άλλον, είτε και τους δύο μαζί. Παίζει το πρωτάθλημα στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
1: Στην Τούμπα, ναι.
0: Και έχει και ένα παιχνίδι αβάντζο. Χάνει στην Τούμπα και πάει στο μείον 3, είτε από τον ΠΑΟΚ είτε από τον Ολυμπιακό. Στο
1: σύντρια. Παίζει και για το Χ.
0: Τελευταία αγωνιστική όμως θα είναι με τα... Να μη σου πω, δηλαδή καταλαβαίνουν όλοι πώς θα είναι. Τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ. Με τόσες χαμένες ευκαιρίες. Και όλα αυτά βεβαίως με την προϋπόθεση ότι θα ξαναδούμε τον ΠΑΟΚ κανονικά. Όπως είχαμε κάνει το σενάριο ή την πραγματικότητα ότι αυτή η κατάσταση στον ΠΑΟΚ διορθώνεται μόνο με νίκη. Και την πήρε την νίκη. Όπως την πήρε. Γιατί ήταν πολύ δύσκολο να παίξει πρώτα ο ΠΑΟΚ πολύ καλό ποδόσφαιρο όπως έπαιζε και να κερδίσει. Πρώτα θα κέρδιζε και μετά θα έβρισκε τον εαυτό του. Έγινε. Θα δούμε αν πραγματικά μας δικαιώσει η εικόνα του στα τελευταία 3 παιχνίδια. Και είναι ο κανονικός ΠΑΟΚ.
2: Και τον εαυτό του να μην βρει σε απόλυτο βαθμό πάντως. Εδώ που φτάσαμε, τι ρόλο παίζει.
0: Απέναντι. Εντάξει, παίζει ρόλο. Τώρα, ο ΠΑΟΚ της Φιλαδέλφειας δεν κέρδιζε ούτε το ΠΑΟΚ του Γιάννη του Βλάχου.
2: Εντάξει, ναι.
0: Που είναι και πάρα πολύ καλή ομάδα.
2: Ο ΠΑΟΚ της Φιλαδέλφειας όμως είναι στα 2-3 παιχνίδια που έχουμε δει τα χειρότερα της σεζόν.
0: Ήταν στο αποκορύφωμα της κακής κατάστασής του. Στο αποκορύφωμα. Απέναντι όμως απέναντι σε καλή ομάδα. Γιατί ναι, μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν παίζει μόνος του. Ο Ολυμπιακός ήταν και χθες πάρα πολύ καλός. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που έχει να χάσει 21 παιχνίδια στην Ελλάδα.
3: Ο Ολυμπιακός χθες, νομίζω ότι όταν τελείωσε το παιχνίδι.
0: Διάλειμμα, ρε Γιάννη.
3: Διάλειμμα.
0: Πάμε για να ξεκινήσουμε να δούμε και τα μηνύματα διάλυμα, των φίλων διάλυμα. Κάτω από τη φωτογραφία των παιχτών του ΠΑΟΚ που πανηγυρίζουν επειδή ξεκινάει το Football Factory. Για πάμε.
4: Plus 99,4.
5: Η ώρα είναι 3:30.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
11: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
12: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
13: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
14: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
17: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέιλαϊλαϊλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου.

0: στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Με αυτά και με αυτά ακούτε Flash, καλύτερα διαδικτυακά αυτές τις ημέρες. Διαδικτυακά καλύτερη η ακρόαση και πιο σίγουρη. Ακούτε Flash σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου, 4 παρατέταρτο φτάσαμε με αυτά και με αυτά και δεν έχουμε πει τίποτα. Δεν έχουμε διαβάσει και μηνύματα. Θα τα κάνουμε όλα μαζί με...
1: Μαζί με το Artemis Real Estate. Έτσι. Και όλες οι επιλογές που έχουμε για την αγορά, την πώληση, την ενοικίαση ακινήτου. Με αυτές που θα βρούμε στο arealestate.gr, με τη σύνθετη αναζήτηση, τα φίλτρα για να ορίσουμε εμείς τι ψάχνουμε σχετικά με τον τύπο, την πόλη, την περιοχή, τα δωμάτια, τα υπνοδωμάτια, το εύρος τιμής. Εξυπηρέτηση Θεσσαλονίκη από τα πυρίου 77 Σικές και στην Βουλγαρία Σόφια στο Millennium Center. Πίτσα Ράφαελ εννοείται μαζί μας από την πρώτη στιγμή με τα 4 καταστήματά της σε Πολύχνη, Εύωσμο, Τούμπα, Καλαμαριά. Τις υπηρεσίες για delivery, για take away, για να την απολαύσετε σε οποιοδήποτε από τα μαγαζιά της. Εξαιρετικά διαμορφωμένη χώρη, φιλόξενο προσωπικό και φυσικά ένα μενού γευστικότατο με ολόφρεσκα υλικά, ό,τι και αν διαλέξετε μέσα από πίτσες, σαλάτες, μακαρονάδες, καλτσόνες, ούτε καλτσόνε και ό,τι άλλο υπάρχει είναι μοναδικό και θα το διαπιστώσετε κι εσείς με μία και μόνο δοκιμή.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια μηνύματα πρώτα. Βεβαίως υπάρχουν και ειδήσεις σήμερα. Από χθες βεβαίως που άρχισαν οι αφίξεις στην Τούμπα ανθρώπων που δείχνουν ότι ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ για συνεργασία μαζί τους. Την προηγούμενη εβδομάδα είπαμε αρκετοί δεν κατάλαβαν τι ακριβώς ανέφερε ο Παπαμημίκος και τι προανήγγειλε. Σιγά σιγά και αφού τελειώσουν ειδικά τα παιχνίδια θα φανεί τι έχει αποφασίσει ο ΠΑΟΚ για την στελέχωση της ΠΑΕ αλλά και την αναδιάρθρωση του αγωνιστικού τμήματος. Ο κύριος με τα λίγα μαλλιά χθες στην Τούμπα είναι τελικά ο Ευγένη Κοσέλεφ, ο Ουκρανός που έχει συνεργαστεί ως team manager με την Zenit, είχε θέση στη Μαρσέιγ, είχε θέση στη Σαχτάρ, ήταν καλεσμένος χθες του ΠΑΟΚ και της οικογένειας Σαββίδη, ένα από τα πρόσωπα με τα οποία συζητάει ο ΠΑΟΚ για να συνεργαστεί από εδώ και πέρα και από την επόμενη σεζόν. Έχει ειδήσεις, μπήκαμε και πάλι σε εβδομάδα με έναν χαμό, έχει βόλεϊ σήμερα, αγαπημένο και το Γιάννη, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ο τελικός, ο τρίτος, έχει πολλά και διάφορα και ειδικά όλες αυτές οι ποδοσφαιρικές κουβέντες για το πρωτάθλημα Ελλάδας, που μπορεί να γίνει και πάλι από τα πιο ανταγωνιστικά. Τα σενάρια τα οποία αναφέρουμε. Ο καθένας έχει σενάρια, ρεαλιστικά ή μη, και ποιος ορίζει το ρεαλιστικό, θα πει κανείς. Εντάξει. Όλα ανοιχτά. Όλα ανοιχτά. Λοιπόν,
2: ο Ολυμπιακός ήθελα να πω πριν πας στα μηνύματα.
0: Παρακαλώ.
2: Αυτοί όταν φύγανε χθες και ξέρεις, φύγαν από το γήπεδο, μπήκαν στο λεωφορείο, μπήκαν στο αεροπλάνο, κατάλαβαν πως χάσανε χθες.
0: Όχι.
2: Δηλαδή, μέχρι και το 2-1, μάλλον και μετά, μέχρι την απόκρουση του Παυλέγκα στο σουτ του Τσικίνιο, σαφώς και ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Mm-hmm. Από όλες τις πλευρές. Διάθεση, εντάσεις, δημιουργικότητα, ευκαιρίες, τέμπο, υψηλό έλεγχος του παιχνιδιού κτλ.
0: Βεβαίως.
2: Και χάσαν 3-1, πιστεύω δεν κατάλαβαν πώς χάσαν. Δηλαδή φύγαν, και αυτό βέβαια δείχνει το παρότι ξέρεις, λέω καμιά φορά πόσο έχει μεγαλώσει ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, ειδικά εμείς οι πάλι, το ζούμε διαφορετικά. Οι νέοι δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Όταν λέω οι νέοι, ακόμα και οι 25-30 τριαντάριδες που ζήσαν τώρα τα 10. Πόσα χρόνια είναι ο κ. Σαββίδης,
0: 14.
2: Τα 14 έχουν του Σαββίδη και τα 2-3 του Ζαγοράκη, 4 πόσα ήταν του Ζαγοράκη πριν που υπήρχε αυτή, από το 7 και μετά, 20 χρόνια δηλαδή κοντά. Ακόμα και ο τριαντάρης μπορεί να το αντιληφθεί. Αυτό που λέμε εμείς, ότι πόσο μεγάλωσε ο ΠΑΟΚ. Τώρα, χθες, χωρίς να είναι καλύτερος του Ολυμπιακού, στο τέλος φεύγει και κερδίζει 3-1.
0: Εντάξει, ειδικά με τον Ολυμπιακό, θα μου πεις, μιλάμε για παράδοση 23 ετών, από το 69 μέχρι το 92. Και τότε γινόταν αυτό με τον Ολυμπιακό. Σε πολλά ναι. παιχνίδια ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλύτερος και όμως τους κέρδιζε επειδή έτσι έπρεπε.
2: Ναι. Εντάξει, ήταν η Τούμπα τότε. Ήταν η Τούμπα. Είχε και πολύ περισσότερη, πώς να το πω, ένταση. Αυτά τα παιχνίδια είχαν φανατισμό πάρα πολύ. Ναι, πράγματι, ο Ολυμπιακός έχανε από τα Τέμπη που λέγανε ναι. τότε και καλά ότι ερχόταν με τα λεωφορεία. Αλλά και αυτό το χθεσινό τώρα φεύγεις. Αυτό έλεγα, φεύγεις από το γήπεδο τώρα και λες, φίλε, πώς χάσαμε, αν είσαι στην πλευρά την άλλη, έτσι. Πώς χάσαμε.
0: Φάνηκε και από τις αλλαγές του Μεντιλίπαρ στο 90 ότι ήταν τα έχει χαμένα.
2: Ναι, ναι. Έχασε τον έλεγχο.
0: Και στο 90 τον Ταρέμι. Και άντε, βγάζει στόπερ στο 90.
2: Το Μπιανκόν με το Ρέτσο, ναι, δεν υπήρχε.
0: Αυτό του Ρέτσου είναι. Τον έσκησε. Είναι φοβερό. Τον έσκησε.
2: Δεν υπήρχε κατανόηση γιατί, για το γιατί έγινε αυτό.
1: Πάντως, Γιάννη, εγώ θα έλεγα από το 2-1 και μετά, επειδή το οριοθέτησε εσύ λίγο πιο μετά στην επέμβαση του Παυλένκα στον Τσικίνιο. Από το 2-1 και μετά, σίγουρα δεν έχει το παιχνίδι την ίδια εικόνα που είχε μέχρι εκείνο το σημείο. Που μέχρι εκείνο ναι, το σημείο βέβαια, πραγματικά ήταν μόνιμα ο Ολυμπιακός γύρω-γύρω ναι, την περιοχή ναι. του ΠΑΟΚ. Ναι. Από το 2-1 και μετά δεν είναι μόνιμα γύρω-γύρω την περιοχή του ΠΑΟΚ. Όχι, και στις περιπτώσεις δεν... που είναι, δεν αισθάνεσαι τον ίδιο κίνδυνο που αισθανόσουν μέχρι το 2-1. Δηλαδή, πραγματικά σε ένα διάστημα ο Ολυμπιακός, κάθε επίσκεψή του στην περιοχή του ΠΑΟΚ μύριζε γκολ. Έτσι όπως. Ναι, ναι, ναι. Έφτανε, γυρνούσε την μπάλα, σέντρα κόντρα σέντρα, ήταν εκεί, μόνιμα εκεί. Διαδοχικά κόρνερ.
2: Διαδοχικά κόρνερ, ναι, πραγματικά. Αλλά μετά την ευκαιρία του Τσικίνιο, και βέβαια ήρθε και γρήγορα το 3-1, δηλαδή 2-1 και 3-1 έρχονται νωρίς, και εκεί, όσο και έλεγχο να έχει στο παιχνίδι πιο πριν, λες τώρα τι έγινε, ρε φίλε, πώς χάνω.
0: Προσπαθώ τόσο πολύ και είμαι στο 3-1. Σταματάς, κάπου σβήνεις.
1: Εντάξει, υπάρχει και κούραση μετά. Αρχίζει να βγαίνει και η κούραση. Δεν μπορεί να έχει τις ίδιες εντάσεις μαζί με το ψυχολογικό, το ότι είμαι πίσω δύο γκολ ενώ είμαι καλύτερο στο παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι που σου αφήνει στο τέλος την αίσθηση ότι πως δεν έβαλε και ένα τέταρτο πάκο. Γιατί είχε τις πολλές ευκαιρίες, αλλά γιατί γινόντουσαν όλα. Δηλαδή έφτασε να κερδίζει 3-1, δεν το είχαμε αντιληφθεί πώς έφτασε να κερδίζει 3-1. Και στο τέλος λες και ένα. Πώς δεν έγινε και ένα 4-1 να έχουμε να μιλάμε για ιστορικών διαστάσεων.
0: Είναι μια φάση που Νίκη. Δεν μπήκε στα highlights που φεύγουν τρεις του Ολυμπιακού με το Ροντινέι να μην παίρνει σωστή απόφαση. Τρεις με δύο. Και αυτό νομίζω στο 2-1 ήταν. Τρεις με δύο που κάνει Ροντινέι και κλέβει Μιχαλίδης. Και αυτή την τελική
1: φάση. Στο 3-1 νομίζω ήταν. Αυτή η φάση.
0: Πρέπει να πιο νωρίς. Λοιπόν, για γρήγορα κάποια μηνύματα. Από Βερλίσια γράφει η Μαρία. Έπρεπε να κερδίσουμε στη Φιλαδέλφια. Θα του είχαν κοπεί τα γέλια. Στη Φιλαδέλφια δεν κατέβηκε ο ΠΑΟΚ. Το βόλι είναι αγαπημένο του Κόλκα. Μην το παίρνετε. Εξάλλου στο βόλι δεν χρειάζονται και προπονητές. Ναι. Αυτό που γράφει φίλος για έναν που απείλησε το Χριστοδουλόπουλο δεν το ξέρουμε. Το πρώτο γκολ της Man U το είδες. Δύο παίκτες είναι τουλάχιστον δύο μέτρα πίσω και μετράει. Ο Νικολακόπουλος είπε ότι 95 λεπτά οι Ιταλοί έπαιζαν τον ΠΑΟΚ. Στο τρελό σενάριο, αν χάσει η ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό, δεν της φτάνει η ισοπαλία στο τελευταίο με τον Ολυμπιακό. Θέλει μόνο νίκη.
1: Για τη United που έγραψε πάντως ο φίλος, το θέμα είναι πώς μέτρησε τον γκολ του Σέσκο, όχι αυτό που λέει το... Που ακουμπάει την μπάλα με το χέρι. Είναι ξεκάθαρο ότι ακουμπάει την μπάλα με το χέρι. Στο τέλος.
0: Άμα έχει δείτε, βάλει κανένα καθαρό γκολ United.
1: Άμα δείτε και το βίντεο με τα highlights. Έχει κάνει zoom, πολύ κοντινό zoom στην μπάλα και καθαρό zoom, όχι pixel, να βλέπει σε καλή ανάλυση. Και φαίνεται ξεκάθαρο ότι ακουμπάει στα δάχτυλα του χεριού. Τώρα, θα πήγαινε, δεν θα πήγαινε μέσα η μπάλα, πάει από το χέρι. Πώς γίνεται να μέτρησε αυτό το γκολ. Τέλος πάντων.
0: Τα παιχνίδια είναι εμβόλυμα τα τελευταία. Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, αν θα αντέξουμε. Αναρωτιέται ο Ηλίας. Ποιος μπορεί να απαντήσει για όλους. Τα παράστατα της τοξικό...
2: Και αυτό τώρα να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Θα μου πεις δεν έχει τα απάντηση να μου δώσει. Γιατί να γίνουν Κυριακή και Τετάρτη Κυριακή.
0: Ξέρω εγώ, για να τελειώσει 17 Μαΐου. Ξέρω εγώ.
2: Τι πιέζει. Ποιος πιέζει, τι.
0: Το Μουντιάλ. Λες θα μπορούσε να πάει 24.
2: Θα μπορούσε να πάει 24.
0: Ναι, θα μπορούσε. Τα παράστατα της τοξικότητας που μας έλεγαν την εβδομάδα όλοι θα δώσουμε το μάτς εξαφανίστηκαν. Καλά, αρφή, εντάξει.
1: Αυτό ρε παιδιά γίνεται κάθε χρόνο. Ναι, δηλαδή ας σταματήσουμε να ασχολούμαστε με αυτή τη γελιότητα. Κάθε χρόνο. Από τότε με ο Παναθηναϊκός πήγαινε να το πάρει, θα του το έδινε ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι, στον Γκέρδης Ολυμπιακός 1-0. Οι αιώνιοι θα γινόντουσαν φίλοι για να μην το πάρει η ΑΕΚ. Την επόμενη χρονιά ο Ολυμπιακός θα το έδινε στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ και δεν είχε σημασία το ότι ήταν ενδιάμεσα από τα παιχνίδια με Βίλα, από το γεγονός ότι πήγε να παίξει τελικό κόνφερενς. Έπρεπε να δώσει το παιχνίδι στον ΠΑΟΚ που διεκδικούσε και ο ίδιος το πρωτάθλημα αν κέρδιζε τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Φέτος πάλι να το δώσει ο ΠΑΟΚ στον, δηλαδή εντάξει, φτάνει κάπου. Κάθε χρόνο κάποιος το δίνει σε κάποιον. Δεν υπάρχει αυτός που το διεκδικεί και το παίρνει.
0: Έτσι έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία να ασχολείται με τέτοια σενάρια. Είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη πριν από τα παιχνίδια να έχουμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, κάτι να σημειώσουμε εδώ.
1: Και χθες ακόμα και την ώρα του μάτς, δηλαδή εντάξει, και στο 1-0 για τα μάτια του κόσμου τα έβαλε ο ΠΑΟΚ, στο 1-1 να το άρχισε τώρα,
0: ναι,
1: είναι το,
0: ναι,
1: κανονικό παιχνίδι, δηλαδή εντάξει, φτάνει.
2: Μην ασχολείσαι.
1: Και του χρόνου το ίδιο θα γίνεται από τους συγκεκριμένους, όχι τους συγκεκριμένους, όχι της ΑΕΚ, δηλαδή ανάλογα με το ποιος θα είναι σε αυτή τη θέση, οι απέναντι θα λένε αυτό το ίδιο πράγμα.
2: Ρε φίλε, αν τους δώσουμε τόσο αξία, ας πούμε, συζητώντας τόσο πολύ για αυτούς, θα το ξανακάνω. Μην ασχολείσαι καθόλου τώρα. Τι να συζητήσει τώρα, τις βλακίες αυτές τώρα. Κάτσε. Θα καθόταν ο Ολυμπιακός κάποτε να δώσει στον Παναθηναϊκό. Χάσει ο Ολυμπιακός τότε με τον COVID. Θα κάτσει ο Ολυμπιακός να χάσει μέσα στην έδρα του παιδιού. Γιατί μπορεί να κάνει. Ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Τζάμπα συζήτηση. Η βλακεία πάει σύννεφα.
0: Πώς είναι η σχέση ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού, ρωτάει ένας
2: φίλος. Η πλάκα ήταν άλλη χθες. Η πλάκα ήταν άλλη. Έχω κι εγώ ένα βίτσιο καμιά φορά, μπαίνω στα μηνύματα. Στο ημίχρονο στην Τούμπα, όπως και τα δικά μας τα μηνύματα βέβαια ήταν στο chat, πρέπει να είχε, δεν ξέρω τώρα, 380 μηνύματα. Απλά στο Facebook εκεί που λέει το αποτέλεσμα του ημίχρονου.
0: Ναι.
2: Ότι είναι ένα-ένα. Δεν ξέρω πόσα. 360, 380, δεν ξέρω. Όταν τελείωσε το match, δεν μπήκα να δω τι γράψανε στο τέλος του παιχνιδιού. Μπήκα να δω στο ημίχρονο. Πολλά από αυτά είχαν σβηστεί. Και μετά ξεκίνησαν οι κολοτούμπες. Γι' αυτό μη βιάζεστε. Και εμείς. Βιαζόμαστε, δεν βιαζόμαστε. Εντάξει μας, δεν βγήκαμε να φωνάξουμε τελάλι. Αυτό που συνέβαινε στο γήπεδο βλέπαμε. Αλλά γιατί να έχω, ρε παιδί μου, τον αρνητισμό κατευθείαν πάνω μου να πρέπει. Δηλαδή, αν γράψω κάτι εκεί, τι θα γίνει. Δηλαδή. Θα αλλάξω την ιστορία. Μετά εκτίθεμαι. Και σβήνω τα μηνύματα μετά, τα μαζεύω για να τα σβήσω. Όχι ότι θα δώσει ο ΠΑΟΚ το μάτς, λέω αυτό.
1: Εγώ βγάζω και το κομμάτι της έκθεσης, Γιάννη, που λες το αν εκτίθεμαι ή δεν εκτίθεμαι, γιατί έγραψα μια βλακεία. Δεν μπορώ να καταλάβω όλη αυτή την αρνητικότητα που υπάρχει πριν από ένα παιχνίδι, το οποίο ό,τι και να πεις, ό,τι και να γράψεις, όσο αρνητικός κι αν είσαι εσύ, το παιχνίδι θα γίνει. Και δεν εξαρτάται από το πώς αισθάνεσαι εσύ το τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή τώρα, επειδή και εγώ στο live βλέπω τι έρχεται και τα μηνύματα και την ώρα και πριν το μάτς, ακόμα και το σιγά μην έχει σήμερα κόσμο η Τούμπα. Α, έχει 20.000 και πάνω. Κακώς πήγανε, δεν έπρεπε να πάνε. Δηλαδή, μιλάμε πράγματα τα οποία λες, ρε φίλε, γιατί ασχολείσαι άμα σου κάνει τόσο κακό. Και γιατί μετά ασχολούμαστε κι εμείς. Αλλά δεν γίνεται και να μην ασχολείσαι. Γιατί δεν γίνεται να μην σε πειράζουν όταν τα βλέπεις αυτά τα πράγματα, ενώ θες να είσαι με θετική ενέργεια, αύρα, όρεξη για αυτό το οποίο θα παρακολουθήσεις, για αυτό το οποίο έχεις μπροστά σου.
0: Άλλος φίλος, το συμπέρασμα είναι ότι αν κερδίζαμε στο Βόλο όλο το πράγμα θα είχε αλλάξει, ούτε το κύπελο θα χάναμε, ποιος ξέρει. Βεβαίως ήταν οδυνηρή η ήττα, εννοείται. Για το δεξί εξτρέμ δεν υπάρχει παράπονο. Τσόρμπα, δεν μπορούσα να φανταστούν ότι ο Ντέσπο θα έκανε τόσο άθλια χρονιά. Δεν μπορούσα να φανταστούν ότι θα είναι τόσο κακός ο Τέιλορ με αυτό το βιογραφικό. Αλλά για το αριστερό εξτρέμ, μόνο με τον Ντάισον ρωτάει ότι μπορεί να παίξει εκεί ο Πέλκας ή ο Ντέλιας, αποδείχθηκε φθηνή δικαιολογία. Επίσης, ο ΠΑΟΚ δεν έπρεπε να έχει καλύτερα στόπερ από αυτά που έχει.
2: Γιατί αποδείχθηκε φθηνή δικαιολογία? Και ο Ιβανούσιτς ήταν, δεν ήταν μόνο αυτή.
0: Ναι.
2: Όταν ξεκίνησε ο προγραμματισμός, ήταν ο Πέλκας και για το 10, ο Ιβανούσιτς και για το πλάι, ο Ντέλιας και για το πλάι. Και ο Πέλκας και για το πλάι. Γιατί είναι φθηνές δικαιολογίες?
0: Και
2: εγώ δεν τη
0: επαναλαμβάνω, πέρα από όλα αυτά, πέρα από το τι έγινε, και σαφώς θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να έχει και άλλο εξτρέμ, σαφώς θα μπορούσε να έχει και άλλο στόπερ. Αυτό πραγματικά θα έλυνε το πρόβλημα ή θα άλλαζε την εικόνα του ΠΑΟΚ στο τραγικό αυτό δίμηνο, όπου όλοι είναι εξαφανισμένοι? θα έδινε τη λύση ο άλλος αριστερός εξτρέμ. Αυτό δεν το σκέφτεται κανείς. Έχουν καταρακωθεί όλοι τους. Όλοι είναι, είπαμε, τα λέει ο Λουτσέσκου, είπε για το Γιακουμάκη χθες. Δηλαδή του βγαίνουν αυθόρμητα για να καταδείξει μερικές φορές το τι γκίνια υπήρχε. Λέει για το Γιακουμάκη. Σε μια στιγμή που την είχαμε προσέξει εδώ πέρα, την είχαμε πει. Ο Γιακουμάκης παθαίνει το διάστρεμα από την μπάλα. Έτσι, στο μάτσο με την Κηφισιά. Η μπάλα του δημιουργεί διάστρεμα. Φοβερό, απίστευτο. Έγινε και αυτό. Και επιστρέφει. Δεν θυμάμαι ποιο μάτσο είναι. Που μπαίνει στην Τούμπα, αλλαγή. Και τι είναι η πρώτη φάση που συμμετέχει.
1: Ένα αέρια μονομαχία που.
0: Και πέφτει κάτω με τον νόμο. Και λέει χθες ο Λουτσέσκου, αυτός ο τραυματισμός με τον νόμο όταν πρώτο μπήκε, του χάλασε τις επόμενες προπονήσεις, δεν προπονήθηκε κανονικά και αυτό του έφερε τη θλάση. Και το λέει γιατί θα σκάσει άμα δεν το πει. Ή θα σκάσει άμα δεν πει τι έγινε με τον Ζίφκοβιτς. Και πόσο ηγέτης της ομάδας έλειψε 45 μέρες. Γεγονότα τα οποία προστίθεται σε όλα τα υπόλοιπα. Είναι οι καταστάσεις που η ομάδα τις βλέπει κάθε μέρα και τους σοκάρουν. Πέρα από τους θανάτους, τις δολοφονίες, είναι πράγματα που γίνονται όλα μαζί, όλα μαζί. Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει 5-6 βασικούς ποδοσφαιριστές και παίζει συνέχεια ντέρμπι. Και λέμε εμείς ότι αν όμως είχε άλλο στόπερ, εκείνος ο στόπερ θα έδινε τη λύση και ο ΠΑΟΚ θα είχε άλλη εικόνα. Ενώ όλη η οικογένεια, όλο το σύνολο είναι κομμάτια.
1: Στη πρεμιέρα των play-off τον Παναθηναϊκό ήταν.
0: Αυτό το... ναι. Αυτό ναι.
1: Και τώρα εσύ λες και για τις ελλείψεις. Γιατί υπάρχει και η επιλογή του φορ που πήρε ο ΠΑΟΚ, αν ήταν καλύτερη για έναν παίχτη που έχει συμμετοχή σε 12 γκολ σε 17 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ. Σε μισό εξάμηνο.
0: Ο πιο αποτελεσματικός φορ στην Ελλάδα το 26. Αυτός.
1: 1005 λεπτά.
0: Πρέπει να βγει όμως άχρηστος γιατί δεν έδωσε παραπάνω λεφτά. Είναι αυτή η εμπάθεια. Σήμερα φυσικά θα κρυφτούν. Εννοείται. Θα περιμένουν την επόμενη ευκαιρία. Δεν έδωσε τα 5 εκατομμύρια για το Βάργα. Η ΑΕΚ έφυγε το Βάργα όμως. Γι' αυτό θα πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Επειδή το Βάργα. Και ο ΠΑΟΚ έχει το Γερεμέγεφ. Όχι γιατί έγινε ο κακός χαμός. Ο Τσεφτής με τις εμφανίσεις του και ο Ράσβαν με την επιμονή στη χρησιμοποίηση του βοήθησαν για την επόμενη μεταγραφή του να είναι υγιής ο Αντώνης. Βεβαίως. Ο Παυλένκα έπρεπε να μπει νωρίτερα. Είναι άλλη εγγύηση. Επίσης θεωρώ θα πρέπει να δούμε και την τριάδα Ζίφκοβιτς, Πέλκα, Κωνσταντέλια. Ο Τάισον φανερά έχει κλατάρει και δεν μαρκάρει κανέναν. Ισχύει. Διαιτής δεν είμαι, αλλά by having their hand arm in such a position, the player takes a risk of their hand. Ναι, είναι ο κανονισμός προφανώς. Γράφει ότι έχοντας το χέρι του σε αυτή τη θέση, παίρνει ένα αντικειμενικό ρίσκο. Ναι. Να γίνει κάτι με τα χέρια του Μουκουντή. Δεν έχω ξαναδεί παίχτη να παίζει ελληνορωμαϊκή σε κάθε αγώνα και να μην τιμωρείται.
1: Καλά, τον Άμραμπατ.
0: Σταματήστε να μου δίνετε ελπίδες για το πρωτάθλημα, έστω και μαθηματικές. Μια χαρά είμαι στη μιζέρια μου εδώ και εβδομάδες. Έχω μάθει και τη διαχειρίζομαι. Okay. Με τριπλή ισοβαθμία στους 67 βαθμούς την απονομή θα την κάνει ο Σύλλογος Ψυχιάτρων. Ωραία, αυτά με τα πιο πολλά μηνύματα. Φτάσαμε στις 4, δεν έχουμε πει τίποτα. Πάμε αμέσως στο διάλειμμα να πούμε 2-3 πράγματα και για την σημερινή επικαιρότητα και για τα χθεσινά, να ακούσουμε τον Γιάννη επιστρέφοντας στη δεύτερη ώρα για το Football Factory.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Έλα, ωραίες οι μουσικές, αλλά θα πάμε πέντε και θα λες μετά πάλι δεν είπαμε τίποτα.
1: Ναι.
0: Football Factory δεύτερη ώρα. Football Factory με Inter Wetten. Inter Wetten με στοίχημα καζίνο και live καζίνο. Inter Wetten με ένα ακόμη ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό τριήμερο μπροστά μας. Ημιτελικά Τσουλού επαναληπτική. Ημιτελικά Europa League και Conference League επαναληπτική. Με Champions League. Θα τα δούμε βεβαίως και μέσα στις επόμενες μέρες.
1: Τετάρτη βράδυ είναι αναλυτικά μαζί το Bayern Paris και το Παναθηναϊκός Βαλένθια.
0: Είναι.
1: Είναι μαζί.
0: Για να το λες θα είναι.
1: Δυστυχώς.
0: Φαβορί, πολύ μεγάλο φαβορί Bayern.
1: Σώπα ρε.
0: Κάτσε, τι φαβορί είναι αυτό η Bayern.
1: Δηλαδή
0: 1.73 ο Άσος.
1: Επειδή η Παρί περνάει και με Χ.
0: 3.90 το διπλό, 4.60 το Χ.
1: Θα βέξουμε Χ2.
0: 1.70 έχει και Arsenal. Δηλαδή οι ίδιο φαβορί είναι η Arsenal, Ατλέτικο και η Bayern με την Παρί.
1: Και στα δύο θα παίξουμε Χ2. Για να δούμε τελικό Παρί Ατλέτικο.
0: Πω.
1: Τι. Τι θες, τους ξενέρωτους. Πάνε εκεί με τους μαχητές τουλάχιστον. Να δούμε τι μπορεί να γίνει.
0: Νομίζω ότι για να έχουν κάποια τύχη και οι μαχητές, ίσως με την Bayern, με την Παρί δεν ξέρω αν μπορούν να έχουν τύχη οι μαχητές.
1: Ποδόσφαιρο είναι μια βραδιά.
0: Αλήθεια λες, ναι. Το είδαμε και στο City Inter. Η City το πήρε, αλλά...
1: Ο άλλος έλεγε χθες το
0: Inter
1: βράδυ,
0: ήταν η...
1: κοιτάξτε πόσο αδικεί ο Παναθηναϊκός τον εαυτό του. Δηλαδή, επειδή ο Παναθηναϊκός σε μια βραδιά κατάφερε και ήταν ανταγωνιστικός με την ΑΕΚ και μπράβο του και... αυτονόητο ήταν. Να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι όλη η χρονιά δίκησε τον Παναθηναϊκό που άξιζε κάτι παραπάνω, επειδή χθες αυτό το κακό συνήθειο έχουμε την ομάδα που βλέπουμε στο τελευταίο παιχνίδι. Όχι, ρε, δεν έχουμε αυτή την ομάδα. Έχει παίξει ο Παναθηναϊκός 35 παιχνίδια. Παίρνει ό,τι του αξίζει. Και πάλι καλά που μπήκε η ρετράδα. Πάλι καλά που πρόλαβε. Μια χαρά ο Βόλος και ο Λεβαδιακός, έτσι. Τα λέμε και αυτά. Κύριοι. Πάρει και 2-3 πέναλτι, πάρει και κόκκινη.
0: Το παίξανε.
1: Και... όχι, το αφήσανε.
0: Το παίξανε, ναι. Πάμε να το παίξουμε.
1: Εμείς το παίξαμε, όχι. Δεν ξέρουμε άλλοι αν το παίξανε. Λοιπόν, έχετε και άλλα μηνύματα. Γρήγορα, γρήγορα. Ο Χρήστος, η πρώτη χρονιά μετά τη φύγη Πρίγιοβιτς που τα φόρ του ΠΑΟΚ έχουν σκοράρει πάνω από 30 γκολ. Αλλά εδώ γίνεται ο χαμός για τις επιλογές στη θέση. Ο Παυλένκα παίζει και ανεβαίνει η αυτοποίθηση της ομάδας. Χωρίς να σημαίνει ότι ο Τσιφτσής ήταν χειρότερος. Όπως και στην περίπτωση του ΜΕΙΤΕ, προσφέρουν ασφάλεια και πνευματική αυτοποίθηση στους υπόλοιπους, όντας μεγάλες προσωπικότητες.
0: Ο Παυλένκα ήθελε να το φάει το ΜΕΙΤΕ χθες.
1: Ισχύει. Σκέψου, φίλε, τι αυτοποίθηση πήραν όλοι χθες το 32ο λεπτό. Βλέπετε το ΜΕΙΤΕ. Σκέψου.
0: Με πρώτο τον Παυλένκα. Το βλέμμα του Παυλένκα στο ΜΕΙΤΕ σε αυτή τη φάση όταν τελειώνει. Και, γιατί κάνει και διπλό. Δηλαδή δεν είναι μόνο που χάνει την κατοχή στην αρχή, είναι μετά που κάνει και την πάσα προς τα πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χαλαρή. Εκεί που προλαβαίνει.
1: Είναι αλλού ταλού. Είναι αλλού άμα δεν είναι καλά σωματικά. Είναι...
0: προλαβαίνει ο Παυλένκα, τη διώχνει και πώς γυρνάει και τον κοιτάει μετά το ΜΕΙΤΕ. Είναι όλα τα λεφτά. Είναι...
1: ναι. Μήνα Μάιο λέμε ότι ο Ιβανούσιτς ήρθε για τα αριστερά. Αναρωτιέται εδώ ο Αντώνης. Ο ροποντής στο 10 τον έβαζε. Είναι κακό να πούμε ότι έγινε μέγα λάθος στο αριστερό εξτρέμ. Να λέμε ότι όλα γίνονται σωστά. Όχι, δεν λέμε ότι όλα γίνονται σωστά. Πάντα είπαμε μπορείς να έχεις κάτι καλύτερο. Απλά στο πιο μεγάλο θέμα του ΠΑΟΚ, γιατί το ένα είναι το θέμα του ΠΑΟΚ. Πώς κατάφερε και από καλύτερη ομάδα. Δεν νομίζω να αφισβητούμε αυτό. Και το καλύτερο ποδόσφαιρο τα χάσε όλα. Αυτό είναι το θέμα. Στην ερώτηση αυτή η απάντηση είναι επειδή δεν είχε πάρει κι άλλο αριστερό εξτρέμ. Αυτό είναι. Ότι θα μπορούσε να έχει καλύτερο ρόστερ θα μπορούσε, εννοείται. Ποιος δεν θα μπορούσε. Η Άκη με τον Πίλιο παίζει αριστερό μπακ. Και θα πάρει το πρωτάθλημα. Μάλλον. Θα δούμε. Γιάννη.
2: Δημήτρη.
1: Πάλι από τηλεόραση χθες. Αναρωτιόντουσαν ποδοσφαιράνθρωποι. Μα πώς είναι δυνατόν να είναι καλύτερος Ολυμπιακός και να τρώει 3 γκολ. Τι να τους πεις τώρα στους ανθρώπους. Τι να τους πεις. Ποδόσφαιρο ρε φίλε. Ποδόσφαιρο. Πήγε κάποτε η Λίβερπουλ στην Μπαρτσελόνα σε εκείνο το παιχνίδι. Ημιτελικός ήτανε. Έχασε 3-0.
0: Ναι.
1: Ήταν καλύτερη, δηλαδή πραγματικά ήταν. Μάλλον με τον Μπιάκο. Θα τον έδερνα. Την επομένη, ναι, και αυτό την ίδια άποψη έχει. Στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται να είσαι καλύτερος και να χάνεις. Τι λες, μωρέ.
0: Καμία σχέση.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Στο μπάσκετ, στο μπάσκετ. Ναι.
1: Φυσικά και ήταν καλύτερος Ολυμπιακός σε μεγάλα διαστήματα, όχι στο 90 λεπτό. Σε μεγάλα διαστήματα. Και ήταν και πολύ καλός. Και πραγματικά. Πολύ καλός. Η αμυντική του λειτουργία, ναι, όχι πολύ ισορροπημένη. Okay, αλλά για άλλο ένα εκτός έδρας μάτς, εδώ και πολλούς μήνες ο Ολυμπιακός είναι καλός, δυνατός, πιστικός, εκτός έδρας, με τους χώρους. Και χωρίς να είναι μονότονος, έτσι. Χωρίς να είναι μονότονος με τα γεμίσματα, με μόνο το τζολάκι, μόνο τα γεμίσματα. Δεν έπαιζε και με δύο φορ, φυσικά. Κι όμως κατάφερε ο ΠΑΟΚ και αυτή την εικόνα τη γύρισε και πήρε και το μάτς και μάλιστα με πολλές ομοιότητες με τον Οκτώβριο. Έτσι. Το είχαμε ως ευχή αυτό μέχρι το Σάββατο, Κυριακή. Κι όμως έγινε πραγματικότητα. Είχε αρκετές ομοιότητες. Το πώς ο ΠΑΟΚ όπως ήταν, όπως ξεκίνησε, καταφέρνει μέσα στο παιχνίδι να το ισορροπήσει και να το πάρει κιόλας. Για πες.
2: Με τον Ορτέγα να βοηθάει πάλι λίγο σε αυτό.
1: Σοβαρά.
2: Η πλευρά του εκεί ήταν λίγο.
0: Δεν γλίστρισε.
1: Πήγε ο Αντρίγκη να του πάρει τη δεύτερη κίτρινη, δεν τα κατάφερε. Έξυπνο.
2: Δεν τα κατάφερε. Ναι.
0: Δεν γλίστρισε, αλλά βοήθησε.
2: Βοήθησε, ναι. Δεν μπορώ να πεις ότι δεν βοήθησε. Mm-hmm. Εντάξει, νομίζω ήταν ένα παιχνίδι το οποίο όλοι είδαν το τι συνέβαινε στο γήπεδο. Μιλούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και λέγαμε για το τελικό του κυπέλου και τι συνέβη εκεί. Γιατί εκεί
1: και εκεί του ξέφυγε του Λουτσέσκου.
2: Τι?
1: Χάσαμε, λέει, από μια ομάδα που δεν πέρασε 30 λεπτά το κέντρο.
2: Αλήθεια είναι.
1: Του κάνω μια 60. 60 θες 60, λέει. Εντάξει. Και το συμπλήρωσε για να μην παρεξηγηθεί, δεν ισχύει αυτό χθες. Έτσι. Αλλά ήταν και το προηγούμενο παιχνίδι. Γιατί ακόμα δεν μπορώ να το χωρίσω.
2: Λέει, αναλύσαμε το παιχνίδι περισσότερο. Γιατί πραγματικά το παιχνίδι σήκωνε αρκετή ανάλυση εκείνου. Το χθεσινό εννοώ ότι. Στο μάτς με τον Όφη μπορεί κάποια πράγματα να μην ήταν τόσο ευδιάκριτα, ειδικά με τον τρόπο που τακτικά ο Όφη προσπάθησε να χτυπήσει την αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ που είναι και αδύναμη. Χθες νομίζω ήταν ευδιάκριτο σε όλο τον κόσμο στο γήπεδο ότι ο Ολυμπιακός από την αρχή μπήκε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Μπήκε με σκοπό να εξυπηρετήσει ένα πλάνο που στην Τούμπα αρκετές φορές προσπαθεί να το επιδιώξει, δηλαδή να γίνει πολύ πιεστικός και να μην αφήσει τον ΠΑΟΚ να κάνει build-up που κάνει ο ΠΑΟΚ build-up. Ξεκάθαρα ήταν στόχος ο ΜΕΙΤΕ, πιστεύω ότι τον περιμέναν από πριν, από τη στιγμή που τον είδαν κιόλας, γιατί είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική η φάση που του κλέβουν την μπάλα στο δεύτερο λεπτό. Δύο παίκτες.
1: Στο δεύτερο, 32 λεπτό.
2: Στο 22 δευτερόλεπτο, ναι. Δηλαδή τον πρεσάρουνε. Ποιοι τον πρεσάρουνε, ο Ροντινέη, mm-hmm. ο οποίος με το που βλέπει ότι η μπάλα θα πάει μέσα, αφήνει τελείως τον Μιχαηλίδη που έχει ανοίξει, κλείνει προς τα μέσα να πάει στο ΜΕΙΤΕ, δηλαδή ο δεξί χαφ, και έρχεται και ο Τσικίνιο από το 10 για να κάνει το. Τσικίνιο ή ο Χαφ ήρθε. Ναι, εν πάση περιπτώσει δεν θυμάμαι τώρα ποιο από του δύο ήρθε. Νομίζω ήρθε ο Έσε γιατί ο Τσικίνιο κάνει το σουτ. Όχι, ήρθε ο Γκαρσία που ήταν στη δεξιά πλευρά. Τον δύο χαφ. Δηλαδή πηγαίνει και κάνει το pressing ο Ροντινέη μαζί με τον Γκαρσία. Και η μπάλα πηγαίνει στο Τσικίνιο, στην πάσα τους. Τον έχουν σημαδέψει σίγουρα από την αρχή. Και είναι λογικό, γιατί γνωρίζοντας ότι δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση, τον είδαν και στον τελικό, φαντάζομαι, αντιλήφθηκαν ότι εκεί πρέπει να οδηγήσουμε τις μπάλες να πάνε στο ΜΕΙΤΕ. Προσέξτε τι λέω. Να αφήσουμε τις μπάλες ναι. να πάνε στο ΜΕΙΤΕ και
1: μετά προκαλέσουμε. Να κάνουμε το
2: press. Ναι. Το σχέδιό τους αυτό τους βγήκε. Το κάνανε όπως έπρεπε να το κάνουν και όπως θέλαν να το κάνουν. Το προκάλεσαν και κέρδισαν τις μπάλες εκεί. Το θέμα ήταν ότι δεν είχαν την αποτελεσματικότητα για να τις τελειώσουν τις φάσεις όπως έπρεπε.
1: Βέβαια. Έχει τέταρτο του Ελκαμπή, έχει την ευκαιρία με την κεφαλιά και βάζει και τον γκολ μόνος του με την αιστεία.
2: Και η πρώτη του αυτή του Τσικίνιου στα 25 λεπτά, που το τελείωμά του δεν είναι ιδανικό.
1: Σε 2-20 λεπτά στο ξεκίνημα των ημιχρόνων που είναι συγκλονιστικά έτσι. Φοβερές μονομαχίες γίνεται, το έλα να δεις στο γήπεδο. Φοβερό θέαμα.
2: Φοβερό θέαμα. Ήταν από τακτικής πλευράς το παιχνίδι, είχε πολλά πράγματα να δείξει. Και ο ΠΑΟΚ, κυρίως με Μιχαηλίδη, mm-hmm. προσπάθησε να παίξει. Προσπάθησε με Μιχαηλίδη, με τον Παυλένκα, με τον Κιτζιόρα λιγότερο, γιατί ο Κιτζιόρα την απομακρύνει. Ενώ είχε τη δυνατότητα να βάλει μπάλες μέσα στο Ζαφίρι, δεν το έκανε. Πήγαινε περισσότερο σε μπάλες πιο. Πώς?
1: Καλύτερα.
2: Είχε χώρους όμως αρκετούς. Ξέρεις, είχε χώρους. Εντάξει, εκ του αποτελέσματος καλύτερα λες, αλλά οκ. Okay.
1: Μα αυτό σου λέω, είσαι ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ και βλέπεις στο πρώτο λεπτό τον ΜΕΙΤΕ να κάνει αυτό. Τι σκέψεις και συναισθήματα σου δημιουργούνται?
2: Κοίταξε, οκ. Okay. Ναι, αλλά αν πας
1: σε αυτή την κατάσταση.
2: αν πας απευθείας παιχνίδι, αν δεν μπορείς να το ελέγξεις όπως και έγινε, τις στιγμές που ο ΠΑΟΚ πήγαινε σε απευθείας παιχνίδι, δεν μπορούσε να το ελέγξει. Γιατί και όσοι πήρε ο Γερεμέγεφ δεν είχε γρήγορες δεύτερες μπάλες. Ήταν μακριά ο Ντέλιας. Ο Τάισον δεν μπήκε σχεδόν ποτέ στο παιχνίδι. Ο Ζίβκοβιτς στο πρώτο ημίχρονο ήταν μέτριος.
1: Ο Ζαφίρης ήταν καλός.
2: Να τρέχει παντού που ναι, πραγματικά το παιδί έτρεξε για τρεις, ας πούμε, έτρεξε πάρα πολύ και νομίζω ότι ήταν και ένας λόγος που δεν φάνηκε, μάλλον που δεν είχε ο Ολυμπιακός απόλυτη κυριαρχία. Είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, mm-hmm. αλλά δεν είχε την απόλυτη κυριαρχία γιατί έτρεξε πάρα πολύ ο Ζαφίρης. Δηλαδή έτρεξε και στο πρες, έτρεξε και στο να γίνει πιεστικός, έτρεξε και στο να πάει στις δεύτερες μπάλες, έτρεξε και αρκετές φορές με την μπάλα. Δημιούργησε και πολλές φορές χώρους με την κινητικότητά του. Βέβαια, το τεχνικό του κομμάτι ακόμα δεν είναι στο επίπεδο που πρέπει για να πεις ότι θα μπορέσει να κάνει την πολύ μεγάλη διαφορά που μπορεί και πρέπει να την κάνει με βάση τις ικανότητες του mm-hmm. και το ταλέντο του. Ο Ολυμπιακός λοιπόν εκμεταλλεύτηκε αρχικά αυτό, τουλάχιστον ως τακτική επιλογή και του βγήκε, αλλά δεν του βγήκε σε αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, ο προπονητής από την πλευρά του δεν μπορεί να έχει παράπονο για το αν το αρχικό του πλάνο λειτουργήσε. Λειτουργήσε.
1: Του Ολυμπιακού.
2: Και μάλιστα αρκετά καλά. Βεβαίως. Λειτουργήσε και μάλιστα αρκετά καλά.
1: Στην άμυνα του τι δεν πήγε καλά. Οι μεταβάσεις του.
2: Σιγά σιγά. Ναι, ούτως ή άλλως οι μεταβάσεις έχουν θέμα του Ολυμπιακού, αλλά ναι. Θα το πάμε και εκεί σιγά σιγά. Τώρα από την άλλη, ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να κάνει build-up και εμένα μου άρεσε που συνέχισε να προσπαθεί μέχρι και λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου και ας έκανε. Και μερικές φορές, δηλαδή, και το γκολ προέρχεται από μια αλλαγή του Μιχαηλίδη, ο οποίος μπορεί να παίξει πιο γρήγορα αριστερά στην πλευρά του Μπάμπα και του Τάισον.
1: Αφού την πάτησε την μπάλα ο άλλος.
2: Γιατί πολλές φορές καθυστερούν, ενώ έχουν μπάλες προς τα εμπρός, τις ξαναγυρίζουν προς τα πίσω.
0: Είχε αρκετά τέτοια λαδάκια, αλλά είναι αυτό που λες.
1: Ανασφάλεια.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ τα αντιμετώπιζε με την αυτοποίθηση του να ξαναπαίξει έτσι, να ξαναδοκιμάσει έτσι. Δηλαδή, πέρα από αυτό που λέει με τον Μιχαηλίδη, ο Γιάννης έχει και άλλη μια μπαλιά του Μιχαηλίδη με το δεξί, που πετυχαίνει ακριβώς ο Ζέσβολ Μάρτιν στη γωνία της περιοχής του ΠΑΟΚ και δημιουργείται φάση για τον Ολυμπιακό. Έχει δύο εύκολες περιπτώσεις που με την μπάλα στα πόδια ο Παβλένκα δίνει εύκολο πλάγιο. Αλλά
2: έτσι έδωσε, ναι.
0: Δεν τον πτώησε να πει πάω στο άμεσο παιχνίδι και σταματάω γιατί δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει. Συνέχισε να προσπαθεί σε αυτό το μοτίβο.
2: Ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να πω που λέει ο Ανέστης. Ότι παρά το γεγονός ότι στην αρχή φάνηκε ότι θα δυσκολευτεί, παρόλα αυτά συνέχισε να παίζει. Νομίζω σε αυτό έχει μεγάλο. Πιστώνεται σε αυτό αρκετά κομμάτια ο Μιχαηλίδης που έκανε και λάθη, αλλά επέμενε, συνέχισε να παίζει. Και αρκετά πράγματα και ο Παβλένκα, παρότι έβγαλε αυτές τις δύο φορές που είπε Ανέστη την μπάλα έξω. Το πρόβλημα με τον ΠΑΟΚ ήταν ότι δεν μπορούσε να κρατήσει, να συνδυαστεί στη σύνδεση του δεύτερου και του τρίτου κομματιού του παιχνιδιού, δηλαδή της μεσαίας ζώνης και της επιθετικής ζώνης. Εκεί δεν μπορούσε να συνδυαστεί καθόλου. Παρότι ο Γερεμέγεφ το πάλευε. Δεν ήταν καλός ούτε ο Ντέλιας. Τώρα εσύ λογικά μετρούσες τις επαφές του εκεί την ώρα στην περιγραφή σου, Δημήτρη. Αλλά ήταν και ο Τάισον τελείως εκτός παιχνιδιού. Δεν ανέβηκαν και τα μπακ, φοβούμενοι τις μεταβάσεις. Και πήγε σε αυτό το παθητικό περισσότερο παιχνίδι, στο οποίο, ναι, προσπαθούσε να τη βγάλει από στο build-up. Φτέφτανε η μπάλα στο μεσαίο τρίτο. Δεν μπορούσε να συνδεθεί με το επιθετικό. Έχανε τις μπάλες, άμυνα. Κάποια στιγμή λογικό είναι ο Ολυμπιακός να πάρει αυτοπεποίθηση. Και παρότι ο ΠΑΟΚ βρήκε τον γκολ από στατική, γιατί δεν φαίνονταν με ποιον άλλο τρόπο μπορεί να το βρει, ο Ολυμπιακός δίκαια νομίζω στο πρώτο ημίχρονο βρίσκει την ισοφάριση. Και τη βρίσκει την ισοφάριση σε μία από τις πολλές στιγμές που έφτασε ως εκεί. Ήταν ότι κλείνει και το ημίχρονο με αυτόν τον τρόπο, νομίζω προς το τέλος, δηλαδή περνούσε η ώρα και έλεγε σφύρα το, θα φάμε και το δεύτερο. Έτσι.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ βγαίνει. Και είναι απόλυτα ικανοποιημένος από το 1-1. Όχι απλά ικανοποιημένος. Είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Και έτσι ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα τι αλλάζει. Αν μπορείς ποδοσφαιρικά να εξηγήσεις κάτι τέτοιο, δεν νομίζω να εξηγείται ποδοσφαιρικά. Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με τη στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν λένε καμιά φορά η στιγμή του παιχνιδιού. Νομίζω ότι αυτή η στιγμή του παιχνιδιού που βρίσκει ο ΠΑΟΚ τη συνεργασία και το δεύτερο γκολ με τον τρόπο με τον οποίο έρχεται. Δηλαδή. Είναι βέβαια μία από τις στιγμές που ούτως ή άλλως έχουμε, δηλαδή με την αλλαγή του παιχνιδιού από τη μια πλευρά στην άλλη. με το γεγονός ότι φέρνει αρκετούς παίκτες στην περιοχή. Mm-hmm. Από τις λίγες φορές που το έκανε, βέβαια, έτσι. Αλλά ήταν μια αλλαγή παιχνιδιού. Ήρθε η μπάλα στο Ζίβκοβιτς στα δεξιά. Χαμήλωσε ο Γερεμέγεφ, γιατί ο Γερεμέγεφ είναι αυτός που χαμηλώνει στο μισοδιάστημα και παίρνει. Νομίζω είναι αυτός που δίνει και την μπάση στο Ζίβκοβιτς, βέβαια, στο πλάι. Που μένει στο μισοδιάστημα και υποδέχεται από το Ζίβκοβιτς και τη δίνει στον Κωνσταντέλια. Και ο Κωνσταντέλιας μετά απλά τους μαζεύει κοντά του.
1: Και πασάρι στον Κένι.
2: Στο Κένι. Κένι.
1: Όπως και το δεύτερο, πασάρι στον Γερεμέγεφ.
2: Όπως και.
1: Στο, ναι, δεύτερο.
2: Στο δεύτερο. Στο τρίτο, στο τρίτο πασάρι στον Γερεμέγεφ, καθαρά. Ναι. Ξεκάθαρα. Ναι.
3: Ο Κωνσταντέλια.
2: Στο,
3: στο, στο τρίτο.
1: Είναι, πού πασάρι.
2: Ναι, ναι.
3: Για τον Ζίβκοβιτς είναι, ρε παιδιά.
1: Ναι, καλά.
2: Στο Γερεμέγεφ πασάρι 1.000.000%.
3: Παιδιά, αφού είναι ο Ζίβκοβιτς από την άλλη μεριά τρέχει εντελώς μόνος του.
1: Δηλαδή, φτάνει τρέχει... μπάλα μετά από αναπηδίσει το Ζίβκοβιτς.
3: Ναι, εκεί φτάνει μπάλα μετά από αναπηδίσει, αλλά σηκώνοντας.
1: Το Γερεμέγεφ βλέπει.
3: Σηκώνοντας το κεφάλι, ο Κωνσταντέλιας βλέπει τον Γερεμέγεφ.
2: 100% βρίσκεται με ρεκόρ.
1: Είναι πολύ βλέπει. Μακριά ο Ζίβκοβιτς.
3: Μακριά είναι, αλλά τον έχει δει. Είναι μόνος του. Είναι εντελώς μόνος του.
1: Τέλειας τα πάντα μπορεί να έχει δει, αλλά στο Γερεμέγεφ πασάρει.
3: Στο δεύτερο γκολ, εγώ θα έλεγα ότι σου δίνει την αίσθηση ότι αργεί με το τι θα κάνει. Αλλά μαζεύονται κι άλλοι γύρω του και έχει τους δύο εντελώς απελευθερωμένους στα δεξιά του, τον Κένι και τον Ζίβκοβιτς. Και ορθά ο Κένι αφήνει τον Ζίβκοβιτς να εκτελέσει με το καλό του πόδι από εκεί που μπορεί να τη στείλει στην απέναντι γωνία με τον τρόπο που την έστειλε. Αλλά στο τρίτο έχω την αίσθηση ότι για τον Ζίβκοβιτς είναι. Ότι έχει δει αυτή την προοπτική που μπορεί να δημιουργηθεί από εκεί με τον Ζίβκοβιτς εντελώς μόνος του και θέλει να κάνει αυτή την αλλαγή παιχνιδιού. Γι' αυτό και θαύμασα. Ναι, ναι, γι' αυτό και θαύμασα το πόσο κοντά πάει μπάλα στο Τζολάκι. Και δεν είναι...
2: Το έχει δει.
3: Ναι,
2: ναι,
3: ναι, ναι.
2: Και επιμένει δηλαδή ότι είναι.
3: Ναι.
2: Εγώ είμαι. Εντάξει, σίγουρο στο μυαλό του Τέλια δεν είμαι, αλλά ακόμα και για τον Τέλια, από το χτύπημα, τη φορά του σώματος, την κίνηση του Γερεμέγεφ, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι η πάσα είναι στον Γερεμέγεφ. Και απλά περνάει από τον Γερεμέγεφ και πηγαίνει προς τον το Ζίβκοβιτς που έρχεται από την άλλη πλευρά. Άποψή μου. Μόνο ο ίδιος θα μας λύσει την απορία.
1: Ναι.
2: Αν την...
3: Μα δεν κάνει και κίνηση ο Γερεμέγεφ για σέντρα.
2: Πώς δεν κάνει. Ίσα ίσα. Μα είναι αυτός που κινείται στην πλάτη του αμυντικού και μάλιστα με πολύ καλή, πολύ καλό ξεμαρκάρισμα. Κάτσε να σου στείλω τη φάση.
3: Θα μπω να τη δω τώρα, δεν είναι. Έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αίσθηση αυτό που.
2: Μπες και δες την σε stop καρέ. Να την έκοψα εγώ σε stop καρέ, σε στείλω. Μπες και δες την σε stop καρέ. Θα δεις ότι είναι πολύ μακριά από τη φάση ο Ζίβκοβιτς για να δει αυτή την μπάσα. Είναι πολύ μακριά από τη φάση. Η μπάλα είναι καθαρά μπροστά στην πλάτη της άμυνας, δηλαδή είναι ανάμεσα στον, ποιος είναι, ο Ρέτσος και ο Πιρόλα. Ο Πιρόλα έχει χάσει κιόλας τον Γερεμέγεφ, τον καλύπτει ο Ρέτσος και ο Τέλιας παίζει την μπάσα σε αυτόν. Απλά η μπάλα πέρασε με τη δύναμη που είχε και βγήκε στην άλλη πλευρά.
1: Και μετά το 3-1, εκεί πλέον ο Ολυμπιακός το αντιλαμβάνεται ότι δεν γίνεται, τόση προσπάθεια κάναμε, δεν τα καταφέραμε και πλέον το παιχνίδι σβήνει. Δεν έχουμε πολλές συγκινήσεις. Πέρα από άλλη μία απόκρουση του Παυλέγκα στο τέλος εκεί με Ρουνταρέμι που μάλιστα ο διαιτής δίνει out. Με αυτά και με αυτά ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Του έχει πάρει την ισοβαθμία. Γι' αυτό την επόμενη αγωνιστική στο Καραϊσκάκη το Χ φαινομενικά για τη δεύτερη θέση κάνει μια δουλειά στον ΠΑΟΚ. Αλλά το ξαναλέμε... αν η ΑΕΚ κερδίζει την ίδια ώρα, αυτό το πιθανό Χ στο Καραϊσκάκη της δίνει το πρωτάθλημα. Την καθιστά μετά διάφορη στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ, είναι και αυτό ένα σενάριο από τα πάρα πολλά τα οποία έχει. Όπως επαναλαμβάνουμε, το ότι η ΑΕΚ έχασε χθες ένα match ball, μπορεί να χάσει και ένα δεύτερο την άλλη εβδομάδα αν δεν τη βολέψει ο συνδυασμός αποτελεσμάτων, γιατί από μόνη της δεν το καθαρίζει. Μπορεί να χάσει ένα τρίτο match ball από τον ΠΑΟΚ και φανταστείτε μια ομάδα που το έχει σίγουρο να χάνει τρία match ball σε τρεις εβδομάδες, πώς θα αντιμετωπίσει το τελευταίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, εκτός έδρας τον Ολυμπιακό. Όλα έχουν τη σημασία τους, όλα είναι ανοιχτά, εννοείται πως η ΑΕΚ έχει το μεγάλο προβάδισμα. Η ΑΕΚ, η οποία όμως παίζει χθες για πάνω από 75 λεπτά με τον Παναθηναϊκό και πάλι στη Λεωφόρο με παίχτη παραπάνω και δεν φαίνεται αυτό. Δεν φαίνεται. Ο Παναθηναϊκός όπως και στο πρωτάθλημα, το 0-2 με παίχτη λιγότερο το κάνει 2-2. Έτσι και χθες, όσο περνάει η ώρα, είναι εκείνος που είναι πιο κοντά στη νίκη. Με την εικόνα του παιχνιδιού. Είναι και αυτό ένα στοιχείο για την ΑΕΚ. Που μπορεί να τους αγχώνει. Μπορεί. Είπαμε, στο ποδόσφαιρο είναι πάρα πολλά και πνευματικά. Για το φαβορί του πρωταθλήματος και το πώς πλέον αντιμετωπίζει την κατάσταση.
2: Καλά, σίγουρα θα τους αγχώσει κάτι τέτοιο και το παιχνίδι που έρχεται με τον Παναθηναϊκό τώρα και αυτό θα τους αγχώσει εννοείται, γιατί παίζεται πλέον ο τίτλος. Υπάρχει αυτή η πίεση, σταδιακά έρχεται η πίεση. Όταν φτάνει στη βρύση, είναι φυσιολογικό, δεν θα έχεις την ίδια, πώς να το πω, ικανότητα στο να διαχειριστείς τα παιχνίδια, γιατί πλέον τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ πιο σημαντικά, πολύ πιο σοβαρά. Ότι παρουσίασε χθες το ίδιο πρόβλημα στο να διασπάσει οργανωμένη άμυνα, ναι, είναι αλήθεια. Έχει δύο φάσεις βέβαια μεγάλες, μεγαλύτερη αυτή του Βάργα με την περιστροφή, αλλά κινδυνεύει και πάρα πολύ. Δηλαδή έχει και ο Παναθηναϊκός τις στιγμές του που μπορεί να βρει γκολ. Το πρόβλημα με την ΑΕΚ, ξέρετε ποιο πιστεύω ότι είναι?
1: Μία παρένθεση. Σωστή, ναι. Ερώτηση του φίλου του Ηλία. Σε τριπλή ισοβαθμία σε αυτό το τρελό σενάριο, ποιος είναι δεύτερος? Δεύτερος είναι ο Ολυμπιακός. Αν και αυτό έχει μια αξία που μπορεί και να έχει.
2: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός σε αυτή την περίπτωση θα έχει δύο νίκες επί της ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Μία ισοπαλία. Και
1: σε τριπλή ισοβαθμία στα μεταξύ τους, ο ΠΑΟΚ έχει 14, ο Ολυμπιακός 11 και η ΑΕΚ 8.
2: Ναι.
1: Για πες.
2: Το πρόβλημα νομίζω της ΑΕΚ σε αυτές τις καταστάσεις παιχνιδιού είναι ότι επειδή παίζει πολύ από τον κεντρικό της άξονα, δεν μπορεί να απλώσει πάρα πολύ το παιχνίδι της όπως κάνει ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα. Ο ΠΑΟΚ το απλώνει πολύ περισσότερο το παιχνίδι του. Ο Ολυμπιακός βέβαια το απλώνει για άλλους λόγους, γιατί σεντράρει πολύ. Αλλά η ΑΕΚ, μη έχοντας τους παίκτες, τους μεσοεπιθετικούς, τους δύο μεσοεπιθετικούς, μη έχοντας τους πολύ ανοιχτά πάνω στις γραμμές, στείνοντας το πλάτος μόνο με τους μπακ, δεν μπορεί να απλώσει τόσο εύκολα το παιχνίδι και να πάει στις μεταφορές του παιχνιδιού από τη μια πλευρά στην άλλη, ώστε να κάνει εκεί τις περάσεις.
1: Άρα έπρεπε να αντιδράσει και ο προπονητής, λες.
2: Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι αυτό είναι το στυλ του, δεν τα αλλάζει.
1: Ναι, όμως πάει σε μια συνθήκη 11 με 10 που λες ότι πρέπει να τα απλώσει. Αλλά να παίξει και με εξτρέμ.
2: Νομίζω ότι θα έπρεπε να παίξει πολύ περισσότερο, να απλώσει πολύ περισσότερο, ναι, το παιχνίδι της ΑΕΚ. Πράγμα το οποίο δεν το κάνει. Ναι. Αυτό το βασικό της θέμα. Έχω την αίσθηση σε αυτές τις άμυνες. Φορτώνει πολύ τον άξονα του. Μέσα ο Κοΐτα, μέσα ο Περέιρα, μέσα ο Ζήνη, μέσα ο Βαρκ, μέσα ο Γιώβιτς μετά εννοείται. Και να πάρω την επιθετικότητα από τους μπακ μου. Μόνο. Πώς θα φτιάξω τις υπεραριθμίες μου εκεί. Ή ακόμα και τις ισαριθμίες μου. Αλλά να δημιουργήσω πρόβλημα στον αντίπαλο με κινήσεις οι οποίες θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ρήγματα στο χαμηλό μπλοκ του αντιπάλου. Γιατί εκεί ήταν το βασικό πρόβλημα, στο χαμηλό μπλοκ. Ο Παναθηναϊκός αμήνθηκε πολύ καλά. Για ακόμα μία φορά. Ξαναλέω, αυτό είναι το εύκολο. Να αμυνθείς. Το εύκολο. Το εύκολο να εκπαιδευτεί εννοώ. Το να στήσει μια συμπαγή ομάδα. Βέβαια έχοντας και τους παίκτες. Δηλαδή και τα μπακ του Παναθηναϊκού αμήνονται καλά. Και ο Καλάμπρια και ο Κόρση και ο Κυριακόπουλος. Τέτοιος χθες ο Ίγκασον κάνει παιχνίδι εκπληκτικό. Φανταστικό παιχνίδι. Αμυντικά. Και όχι μόνο. Και με την μπάλα. Δούλεψαν καλά ο Κοντούρης με τον Τζέριν. Τους βοήθησε αυτό. Βέβαια εδώ στο τέλος θυμάμαι ένα τάκλιν του Μπακασέτα στο 90, στο 88. Που βγαίνει και κάνει ένα καταπληκτικό τάκλιν και παίρνει νομίζω από το Βάργα την μπαλά ή από το Γιώβιτς. Δούλεψαν πολύ όλοι σε αυτό το κομμάτι. Εκεί λοιπόν η ΑΕΚ που έπρεπε να δώσει το πλάτος δεν το έδωσε. Δεν έχει τον τρόπο. Δεν θέλει να αλλάξει το σχέδιό του ο άνθρωπος. Μπορεί, που είναι επιτυχημένο μέχρι τώρα. Okay. Αλλά νομίζω και ήταν το πρόβλημα. Και μετά ξέρετε τι γίνεται μετά. Επειδή έχει πολύ ψηλά τους μπακ, αναγκαστικά. Και τους δυο. Γι' αυτό ο Παναθηναϊκός κάθε φορά που κέρδιζε την μπάλα είχε πολλά μέτρα για να διανύσει, ακόμα και προς το τέλος, με Πελίστρι, με Ζαρούρι, δεν λέω για πιο νωρίς, κάνει το τρίκ στο πρώτο ημίχρονο ο Μπενίτεθ και βάζει τον Ντετέι δεξιά, ενώ παίζει 4-4-1. Mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Μόλις κερδίζουν την μπάλα, ο Ντετέι φεύγει και ανοίγει δεξιά. Γιατί βγαίνει πολύ από εκείνη την πλευρά ο Πίλιος, δεν θα τον φέρει στην πλευρά του Ρότα που είναι καλύτερος. Τον στέλνει στην πλευρά που είναι ο Πίλιος, βγάζει το Ρέλβας έξω αναγκαστικά. Και ο Τετέ παίρνει τις μπάλες και προσπαθεί να δημιουργήσει μόνος του, βέβαια. Εννοείται έτσι. Άντε να έρθει καμιά βοήθεια από πίσω κάποια στιγμή, λίγο πιο γρήγορα, να είναι ο Ταμπόρδα, να είναι ο τέτοιο. Ήταν ωραίο τρίκ από την πλευρά του τέτοιου, του Μπενίτεθ, αυτό που έμεινε με παίχτη λιγότερο. Σου λέει, γιατί να τον έχω ανάμεσα στους δύο στόπερ, αφού οι μπάκτες ανεβαίνουν ψηλά. Ας τον πάω στο πλάι. Ναι. Και οι μπάλες που τα κερδίζουν να πηγαίνουν εκεί. Αν καθίσετε και το δείτε, το παιχνίδι, αυτό κάνει στο πρώτο ημίχρονο Τετέ. Και στο δεύτερο, όχι στον ίδιο βαθμό, αλλά και στο δεύτερο προσπαθεί να το κάνει. Για να εκμεταλλευτεί τους χώρους που αφήνουν οι μπακ που είναι πολύ ψηλά. Και αυτό λοιπόν μετά έχει και στο δεύτερο μήχρονο σαν αποτέλεσμα η ΑΕΚ να έχει μόνο τους δύο στόπερ της πίσω και να παίρνουν πολλά μέτρα με την μπάλα οι πλάγιοι του Παναθηναϊκού και ο Τετέι μέχρι που κλάταρε βέβαια άνθρωπος, να παίρνουν πολλά μέτρα με την μπάλα οι πλάγιοι του Παναθηναϊκού φτάνοντας και κοντά στην αντίπαλη περιοχή κερδίζοντας φάουλ γιατί βγάζαν τους στόπερ έξω. Δηλαδή το ένα είχε και αυτό το αποτέλεσμα. Η φάση κατοχής που δεν έχει το πλάτος με τους πλάγιους και αναγκάζεται να τους πάρει με τους μπακ, είχε και σε κατ' επέκταση το πρόβλημα στην αμυντική μετάβαση μετά στις πτέρυγες. Βέβαια, θα μπορούσε να πετύχει ένα γκολ και Παναθηναϊκός. Είπαμε.
1: Εντάξει, αυτό του Καλάμπρε δεν χάνεται, ρε παιδί. Δηλαδή είναι φοβερό. Δεν χάνεται.
2: Δεν χάνεται. Πολύ μεγάλη φάση. Ναι.
1: Φυσικά και με το Λαθόν στους διακριθέντες, έτσι εννοείται, πρωταγωνιστής.
2: Κοίταξε τώρα, εννοείται. Σε ένα παιχνίδι που παίζεις με 10 παίχτες από το 19-18, πότε ήταν 17. Και...
1: Ναι, ναι. Αν και το τέτα τέ του Βάργα το χάνει ο Βάργα, δεν το πιάνει ο Λαφών.
2: Το πλασάρει στην ουσία πάνω του. Ναι, δεν κάνει το καλύτερο δυνατό τελείωμα. Ενώ κάνει τρομερή περιστροφή, φανταστική περιστροφή. Έτσι, υποδοχή, περιστροφή, χρήση σώματος κτλ. Πολύ καλό το pivot που λέτε και εσείς, μπασκετική δηλαδή. Mm-hmm, mm-hmm. Πιβοτάρει εντυπωσιακά. Ναι, δεν τελειώνει όπως θα μπορούσε να τελειώσει. Δεν τελειώνει.
1: Ωραία. Πλησιάζουμε παρά 25, να δούμε μηνύματα, να δούμε την επόμενη μέρα και επιστρέφουμε στο τελευταίο 20 λεπτό.
4: Η ώρα είναι 4:30.
5: Plus 99,4.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
7: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
8: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate, Επταπηγείου 77, Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Oh mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
14: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη Μαυρομιχάλη 92. Εύοσμο Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα

0: 5 παρα 20 και δεν έχουμε πει σχεδόν τίποτα. Σήμερα Δευτέρα, σε πολύ γεμάτη ημέρα, με την ανάλυση των χθεσινών μεγάλων αγώνων, αλλά και με το τι έρχεται μπροστά μας. Στο 5-8, okay. Είπαμε για το Λεβαδιακός Βόλος, μια χαρά πήγε. Κέρδισε και ο Άρης τον Όφη, που ακόμη πανηγυρίζει, εννοείται. Και στα play-out ο Πανσεραϊκός με τη Λάρισα έμειναν στο Χ. Η Λάρισα είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Ο Αστέρας, όπως αναμένονταν, κέρδισε τον Ατρόμητο. Και έμπλεξε ο Παντολικός μετά την ήττα κόντρα στην Κηφισιά. Μεσοβδόματα δεν έχουμε παιχνίδια. Την ερχόμενη εβδομάδα, Σαββατοκύριακο, ακολουθούν και τα play-out.
1: Πάντως εκεί προχωράει η διαδικασία και αντί να ξεκαθαρίζει, όλο και περισσότερο μπερδεύει. Δηλαδή τώρα okay. Έμπλεξε και τέταρτη ομάδα, ναι. Και οι τρεις είναι πιο κοντά από ποτέ. Είναι μεταξύ τους αγκαλιά. Με τον Πανσεραϊκό να ξαναμπαίνει στη ζώνη του υποβασμού.
0: Πανσεραϊκός Κηφισιά το Σάββατο. ΑΕΛ Αστέρας. Ατρόμητος Πανετολικός. Δύσκολα.
1: Πολύ μεγάλο το ΑΕΛ Αστέρας.
0: Ναι, δεν βλέπω άσο, αλλά okay.
2: Ίσως και τελευταία ευκαιρία.
0: Ναι.
2: Ναι. Τελευταία
0: πολύ μεγάλο βάρος στην έδρα της η Λάρισα. Πολύ μεγάλο βάρος. Και με τον Πανσεραϊκό πραγματικά δεν μπορούσαν να κουνηθούν. Ποιος ξέρει τι θα βγάλει το ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να προβλέψεις. Είναι ωραίο ότι παίζονται ανοιχτά. Μετά το Αστέρας Ατρόμητος, ναι. Σχεδόν όλα τα παιχνίδια παίζονται ανοιχτά. Και ειδικά η Κηφισιά. Ειδικά η Κηφισιά. Για άλλη μια φορά το τονίζουμε, έτσι.
2: Το θέμα είναι ότι έμπλεξε ο Πανετολικός τώρα με αυτή την ιστορία.
0: Μπορεί να ξεμπλέξει τώρα με τον Ατρόμητο.
2: Μπορεί να ξεμπλέξει.
0: Είναι πλέον εκεί για να ξεμπλέκει κόσμο.
2: Κοίταξε, ο Ατρόμητος είναι το πρώτο παιχνίδι που χάνει,
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Είναι το πρώτο, είναι το πρώτο παιχνίδι που χάνει. Θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θα δούμε. Αλλά ο Πανετολικός με αυτό το προχθεσινό έμπλεξε κι αυτός. Ενώ στην αρχή δεν φαίνονταν. Ο Πανετολικός βέβαια πως τι έκανε. Κέρδισε στη Λάρισα πρώτη αγωνιστική. Έχασε στην έδρα του από τον Πανσεραϊκό. Έχασε στον Ατρόμητο. Έχασε από τον Ατρόμητο. Έφερε σοπαλία με την Κηφισιά. Και έχασε και από την Κηφισιά στην έδρα του.
0: Ναι.
2: Άξιος της μοίρας σου είσαι άμα μπλέξεις.
1: Και από την Τρίπολη έχασε.
2: Την Τρίπολη έχασε.
1: Ναι. Τα τελευταία 4 παιχνίδια του Πανετολικού είναι είτε από Πανσεραϊκό εντός, είτε από Τρίπολη εκτός, σοπαλία εκτός με Κηφισιά, είτε εντός με Κηφισιά.
0: Και αποδοκιμασίες για τον Αναστασίου. Την άλλη Κυριακή θυμίζουμε 10 Μαΐου, 7:30 τα μεγάλα μάτς, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Κάποια μηνύματα. Το πλασί του Βάργα χθες ήταν το ίδιο με αυτό του Γερεμέγεφ, τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. 5 χαρτιά ένα, τζάμπα ο άλλος. Παιδιά, να μην κρίνουμε από στιγμές. Γενική πορεία να κρίνουμε. Και ειδικά για τον Γερεμέγεφ, που είναι και εδώ ο παίχτης του ΠΑΟΚ, είναι μια επιλογή που με τα κριτήρια τα οποία την έκανε ο ΠΑΟΚ ξαφνικά μετά από ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε ο βασικός του στόχος, βγαίνει απόλυτα. Και γιατί γρήγορα προσέφερε και προσφέρει, και γιατί τα νούμερα του είναι εντυπωσιακά. Αν χάσουν 3 σερί match ball στο τελευταίο παιχνίδι, βλέπω να παίζουν paintball και να κατακυλάει τον Αφιένα ως τον κόκκιγκα ο Ιδρώτας. Ναι. Για οποιονδήποτε θα ισχύει αυτό, όχι μόνο για την ΑΕΚ. Αν έχει 3 ευκαιρίες το καθαρίζει και δεν το καθαρίζει και πάει στο τελευταίο παιχνίδι. Για οποιονδήποτε το ίδιο θα ισχύει. Αν φτάσει εκεί. Να μας πεις εσύ πώς πιθανότητες δίνεις ως Δημήτρης να κατακτήσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα αν πάρει διπλό στο Καραϊσκάκι. Ο ΠΑΟΚ, ναι, έχει. Έχει αρκετές, γιατί μετά.
1: Ακόμα και αν μείνει στο μείον 6,
0: Ναι. Λες. Ναι. Με το σκεπτικό αυτό.
1: Το μείον 3 και μετά θέλει συνδυασμό αποτελεσμάτων τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι. Ένας φίλος γράφει για τον Bed Builder που έπαιξε στο ημίχρονο.

0: κάτι offside, κάτι σου του Ζήλε, κάτι σου του Κωνσταντέλια, έχει πολλά και διάφορα. Ο Γερεμέγεφ έκανε ό,τι καλύτερο στη φάση, γιατί η πάση ήταν λίγο πιο αδύναμη από όσο θα έπρεπε και αναγκάστηκε να καθυστερήσει για να φέρει μπροστά του και να προλάβει να έρθει ο Τζολάκης. Ναι. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ που σήμερα έχει ρεπό, μία αγωνιστική παράμετρος για τα επόμενα παιχνίδια. Πρώτον, ότι ο Χατσίδης φυσικά κάποια στιγμή θα επιστρέψει ως μια εναλλακτική λύση, έτσι. Η κάκωση έσω πλαγιού δεν είναι οδυνηρή για να τον αφήσει έξω για πάρα πολύ καιρό. Θα δοκιμάσει λοιπόν σύντομα. Όπως νομίζω...
1: Δεν είναι τόσο σοβαρό, επειδή τον είδα χθες εκεί, ναι, το βράδυ μετά το μάτς. Δεν είναι τόσο σοβαρό. Πιστεύω ότι αν θα μπει τις επόμενες μέρες, αύριο μπορεί να μπει κανονικά.
0: Και νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεγράφουμε και το Γιακουμάκι. Δεν πρέπει να το ξεγράφουμε το Γιακουμάκι για το φινάλε. Μέχρι εκεί. Θα δούμε, θα κάνει την προσπάθειά του και θα δούμε αν κάτι προλάβει. Τώρα, λέγαμε την περασμένη εβδομάδα ότι η παρουσία Παπαμίκου βεβαίως είχε αξία. Πρώτα απ' όλα γιατί εκείνος μπαίνει στο οργανόγραμμα και παρουσιάζεται, και δεύτερον προαναγγέλει αλλαγές. Όσοι δεν το καταλάβαιναν, είπαμε θα έρθουν μέσα, θα το καταλάβουν. Πράγματι, χθες στην Τούμπα εμφανίστηκε ο Ουκρανός, ο Γευγένη Κοσέλεφ. Ποδοσφαιρικός τέλεχος θα λέγαμε, και στην Σαχτάρ και στη Ζενίτ και στην Μαρσέικ. Στη Μαρσέικ ήταν ο συντονιστής του ποδοσφαιρικού τμήματος, εκείνος που συνέδε τη διοίκηση με την ομάδα. Δηλαδή δεν μιλάμε για έναν τεχνοκράτη, έναν οικονομολόγο, έναν στο management κλπ. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό στέλεχος. Ήταν εδώ από τον ΠΑΟΚ, παρότι εμφανίστηκε, φωτογραφήθηκε έτσι και σήμερα αποκαλύφθηκε ποιος ήταν. Από τον ΠΑΟΚ λένε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως σχόλιο. Δεν θέλουν να σχολιάσουν τίποτα για τον καλεσμένο της οικογένειας Σαββίδη στο χθεσινό παιχνίδι. Ολοφάνερα μιλάνε με ανθρώπους και θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις και την αλλαγή λειτουργίας από το καλοκαίρι και μετά. Θέτουμε ξανά, είναι αυτή εγγύηση επιτυχίας? Κανείς δεν ξέρει. Είναι όμως εγγύηση ότι έρχονται αλλαγές. Επειδή δεν έγινε κατανοητή την προηγούμενη εβδομάδα, θα γίνει με τον καιρό και φαίνεται.
2: 20 χρόνια σερί στις ομάδες, ναι, αυτές που ανέφερες. Ναι, από το 2004 χρόνια μέχρι το 2024, δεν πρέπει να υπάρχει κενό. Να υπάρχει, αν υπάρχει λίγων μηνών, δηλαδή ξέρω να σταμάτησε από κάπου το Φεβρουάριο και να πήγε στην επόμενη ομάδα τον Ιούλιο.
0: Εγώ που ακούω Μαρσέιγ, απορώ πώς πάνε εκεί και δουλεύουν οποιοδήποτε. Μιλάμε για τέτοια πίεση, νομίζω δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά αλλού.
2: Και 8 σερί χρόνια στη Ζενίτ από το 2014 μέχρι το 2022.
0: Η Μαρσέιγ για ποιον Έλληνα ενδιαφέρεται, για τον Τζόλι, για τον Καρέτσα?
2: Νομίζω Καρέτσα.
0: Για τον Καρέτσα.
2: Νομίζω Καρέτσα.
0: Μακριά. Ναι. Μακριά.
1: Όχι ρε, εκεί που να... είναι Ουστ. Δυνατόν. Μα εκεί διοικούν, μα διοικεί
0: ναι, ναι,
1: μια, πώς να το πω, μια ομάδα φανατικών, δεν ξέρω αν έχετε δει και τα ντοκιμαντέρ και τα λοιπά.
0: Δεν υπάρχει ρε, δηλαδή πάει εκεί πέρα, ναι, κάνει έγκλημα. Καρά του εαυτού του.
1: Ναι.
0: Ο Κοσέλεφ ήταν και εκεί, το έζησε. Και είναι τώρα συνομιλητής με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ προφανώς για να αναλάβει. Ένας από εκείνους που θα προστεθούν πιο κοντά στο ποδοσφαιρικό τμήμα, γιατί οι αλλαγές θα γίνουν και διοικητικά όπως φαίνεται. Λοιπόν, αυτά και για τον ΠΑΟΚ την επόμενη μέρα. Τη γράφει εδώ ο φίλος. Με διπλό όμως το Καραϊσκάκι και νίκη της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού, ο Ολυμπιακός μάλλον θα είναι αδιάφορος την τελευταία αγωνιστική στη Φιλαδέλφεια.
2: Άρα.
0: Ναι, αυτή η έννοια αδιάφορος σε τέτοιες ομάδες τις τέσσερις ελληνικές δεν υπάρχει πρακτικά. Έχει αποδειχθεί και άλλες φορές. Ο αδιάφορος μπορεί να είναι και πολύ πολύ πιο επικίνδυνος.
2: Ο Ολυμπιακός αδιάφορος ήταν σε εκείνο το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που είπαμε, τον play-off με τον COVID.
0: Και ο ΠΑΟΚ ήταν με τον Παναθηναϊκό εκεί.
2: Το 1-1 της Λεωφόρου.
0: Ναι. Να. Και στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει αυτή η έννοια που την έχουμε στο μυαλό μας. Χωρίς το άγχος μπορεί να τους βάλει και 4. Αλήθεια όμως να τους βάλει 4. Αυτός ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ τελευταία αγωνιστική. άμα τη βρει. Και θα τις βάλει. Δεν θα τη χαριστεί. Ξέρουμε γιατί και πώς. Λοιπόν, άλλα μηνύματα.
2: Και σίγουρα ως ποδοσφαιριστής, τουλάχιστον δεν ξέρω, έτσι το σκέφτομαι εγώ, δεν θες ο άλλος να πανηγυρίσει μέσα στα μούτρα του τη... μέσα στα μούτρα σου την κατάκτηση του τροπαίου. Δηλαδή να έχεις την ευκαιρία τώρα να του χαλάσεις μια γιορτή εγωιστικά, ποδοσφαιρικά εγωιστικά. Όχι ούτε φιλίες, συμφέροντα, δες βλακίες που λέγαμε πριν, ποδοσφαιρικά και εγωιστικά. Θες να χαλάσεις μια τέτοια γιορτή αντιπάλου, ανταγωνιστή σου, που δεν κατάφερες να πάρεις εσύ τον τίτλο, να αφήσεις να το πάρει αυτός. Δεν είναι έτσι.
0: Το ένα τρελό σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας ήδη αναλύεται. Το αναφέραμε από χθες, το είδαμε μπροστά μας. Ήδη αναλύεται. Ωραίο είναι. Ωραίο θα μου πεις είναι γιατί το παίρνει ο ΠΑΟΚ. Αλλά γενικά το να πάει η τελευταία αγωνιστική και να είναι και οι τρεις ενδιαφερόμενοι, μιλάμε για κάτι συγκλονιστικό. Που δεν υπάρχει και προηγούμενο στην Ευρώπη. Όχι στην Ευρώπη. Που για φέτος θα είναι κάτι πρωτοφανές και για την Ευρώπη. Το να είμαστε, είπαμε, τελευταία αγωνιστική με την ΑΕΚ στο ΣΥΝ 3 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Και να έχουμε ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Στο τελευταίο μάτι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο.
2: Γενικά είναι ωραίο το ότι έχουμε 4 Μαΐου, ρε παιδιά, και έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα σε τόσα διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή τώρα αυτό έλεγε πριν ο Γιάννης πόσο έχει μεγαλώσει ο ΠΑΟΚ και το πρωτάθλημα το ίδιο πόσο έχει αλλάξει. Επειδή έχει μεγαλώσει ο ΠΑΟΚ, επειδή πλέον είναι δυνατή και η ΑΕΚ μετά τις περιπέτειες που πέρασε, επειδή πλέον και ο Παναθηναϊκός έχει ξαναδυναμώσει μετά τις περιπέτειες που πέρασε, επειδή και οι ομάδες που έρχονται από τα πιο χαμηλά στρώματα βρίσκουν τρόπο και γίνονται πιο ανταγωνιστικές και κάνουν φουρνιές που είναι πάντα ελκυστικές, πότε είναι ο Λεβαδιακός, πότε είναι ο Παζιάννενα, πότε είναι η Λαμία, πότε είναι πιο παραδοσιακές δυνάμεις όπως ο Όφη, ξέρω εγώ κτλ. Είναι πολύ ωραίο το ότι έχουμε φτάσει 20 μέρες πριν τελειώσουν τα πάντα και υπάρχουν τόσα διαφορετικά σενάρια. Ενώ ζήσαμε χρονιές που, ας πούμε, εδώ και 6 μήνες ξέραμε λίγο πολύ το πώς θα καταταχθούν οι ομάδες στη βαθμολογία.
0: Χωρίς πολλά πολλά για διαιτησία, εδώ και καιρό στις πρώτες θέσεις. Τώρα, είπαμε, αυτή η φάση πραγματικά είναι σκληρή και δύσκολη και μπορεί να κρίνει χρονιά για τη Λάρισα. Τι να πεις, ότι είναι απλή η προχθεσινή φάση
2: δεν
0: με
2: είναι,
0: τον
2: όχι.
0: Φωτιά.
2: Δεν είναι.
1: Πολύ δύσκολη.
0: Ή ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος και έπρεπε να παρέμβει ο ΒΑΡ. Και αυτό είναι η προσυζήτηση.
2: Εντάξει, αλλά έχουμε σημειώσει πάρα πολλές φορές το τι γίνεται με το κομμάτι χέρι πέναλτι και
0: τώρα...
2: το πόσο ρευστά είναι τα πράγματα. Ακόμα και με τους κανονισμούς που υπάρχουν.
1: Εγώ αν ήμουν ΒΑΡ θα τον καλούσα.
0: Για να τον βοηθήσει να πάρει σωστή απόφαση, γιατί είναι πολύ κρίσιμο.
1: Για να πάρουμε από κοινού τη σωστή απόφαση, γιατί παίζεται μια κατηγορία.
2: Ναι. Αυτό δεν υπάρχει βέβαια στο ΒΑΡ.
1: Ναι. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Επειδή δεν υπάρχει όμως. Δεν χρειάζεται. Επειδή δεν υπάρχει στο
0: σε
1: πρωτόκολλο.
0: Ποιο παιχνίδι ελληνική ομάδα. Μάθαμε...
1: Θα πάω πάλι στη λογική αυτό που έλεγα για το γράμμα και το πνεύμα. Ότι ναι, μπορεί να μην υπάρχει πουθενά ούτε πνεύμα του ΒΑΡ. Θα θεωρήσω ότι έχω διαφορετική άποψη. Έλα να το δούμε ή έλα να το δεις.
0: Γιατί
1: κρίνεται για
0: μια κατηγορία.
1: Δυνατή απόφαση.
0: Σε ένα παιχνίδι ελληνικής ομάδας, νομίζω ότι η ΣΑΕΚ ήταν εντός, που μάθαμε μετά ότι ο διαιτητής ζήτησε από τον ΒΑΡ να τον καλέσει.
1: Ναι.
0: Πουθενά δεν γράφεται, αλλά...
1: Δεν υπάρχει στο πρωτοκόλλο,
0: okay.
1: Ναι. Αλλά μεταξύ τους...
0: Ναι. Πες μου να έρθω να το δω, δηλαδή θα έρθω να το δω, πώς το λένε, το ζήτησε ο διαιτητής. Να το δω. Αν είναι να πάρθει σωστή απόφαση, ας γίνει. Και με μία παρέκκληση από όσα ορίζει το πρωτοκόλλο.
2: Πανευρωπαϊκά, ναι. Πάμε στα πανευρωπαϊκά.
0: Σφαγή της Λίβερπουλ.
2: Σφαγή της Λίβερπουλ. Αν το πρωτάθλημα ξεκινούσε όταν ο Κάρι κανέλαβε τη Manchester United, από αυτά τα πολύ ωραία ειδικά πινακάκια τα οποία βγαίνουν, 14 αγωνιστικές οδηγεί τη United στην Premier League ο Κάρι. Η βαθμολογία θα είχε ως εξής. Ξαναλέω, ξεκινάει το πρωτάθλημα στο πρώτο παιχνίδι που ο Κάρι είναι στον πάγκο της United. Manchester United πρώτη με 32. Arsenal δεύτερη με 27, Manchester City τρίτη με 27 και δύο παιχνίδια λιγότερα, δηλαδή δυνάμει μπορεί να πάει και 33, Bournemouth τέταρτη με 26, Liverpool 5η με 23 και 6η West Ham με 22 βαθμούς.
1: Επειδή βλέπω ολοκλήρωση και θα πω μετά για Κάρικ, ναι.
2: Όχι, θα έλεγα απλά αυτό, το πόσο μεγάλη είναι η αλλαγή στην United από την ώρα που την ανέλαβε ο Κάρικ, στο ψυχοπνευματικό. Γιατί παίχτες δεν είναι.
0: Δηλαδή ο υπηρεσιακός βάζει τα, όχι τα γυαλιά βάζει στον Αμορίμ, τον ξεφτυλίζει.
2: Βέβαιος.
1: Δεν θα τον κουνούσα τον Κάρικ από εκεί, όσο με παίρνει, να το πω, σαν στην καφενειακή μας συζήτηση, ότι παίρνουμε εμείς αποφάσεις για τη United. Δεν θα τον κουνούσα καθόλου από εκεί. Θα σας πω γιατί. Καταρχήν, σαφώς και υπάρχει αυτή η βελτίωση στην εικόνα της ομάδος. De facto. Με το ίδιο ρόστερ, ε.
2: Βεβαίως.
1: Με το ίδιο ρόστερ. Ίδιοι παίκτες, ίδιο ρόστερ. Βέβαια, αλλάζει λίγο το σχηματισμό του, ναι, κτλ. Επιφέρει, το βλέπεις στον πάγκο, είναι σαν αυτό που σας έλεγα πολλές φορές, η γλώσσα του σώματος. Σαν να ελέγχει τα πάντα, ό,τι και να συμβαίνουν. Σοβαρότητα, αυτοπεποίθηση, σιγουριά. Έτσι. Επειδή εμείς ψάχνουμε, όπως καταλαβαίνετε, να παρακολουθούμε πάρα πολλά sites στο εξωτερικό, YouTube, αυτό, ψάχνουμε να βρούμε ιδέες, καινούργιες προπονήσεις, ξέρετε. Και προσπαθώντας να εξελιχθείς, έτσι, παρακολουθείς σεμινάρια κτλ. Πέτυχα ένα site στο οποίο ανεβαίνουν κάποιες από τις προπονήσεις του Carrick στη Manchester United.
0: Βίντεο.
1: Ναι, ναι.
0: Βίντεο.
1: Ναι, ρε.
0: Λαθρέα.
1: Δεν φοβούνται να. Δεν φοβούνται. Όχι, όχι.
0: Αυτοί τις ανεβάζουν.
1: Δεν φοβούνται να δείξουν την. Δεν φοβούνται. Εντάξει, δεν θα δείξουν την τακτική που θα κατέβουν στο παιχνίδι. Αλλά τη φιλοσοφία, τη γενικότερη, ναι. Λοιπόν, πραγματικά οι προπονήσεις του είναι ξεχωριστές. Δηλαδή, βλέπεις ιδέες που λες ότι αυτός ο τύπος κάτι έχει να μου δείξει. Ας συνεχίζω να το παρακολουθώ. Μπορεί, βέβαια δεν παίζει ρόλο αυτό. Μπορεί αργότερα όταν θα έρθουν οι δυσκολίες της διαχείρισης να είναι δύσκολο. Γιατί ναι. Ξαναλέω, οι προπονητές δεν είναι μόνο προπονητές, είναι πρώτα μάνατζερ, ειδικά στην Αγγλία. Αλλά όσον αφορά αυτό, την ποδοσφαιρική του προσέγγιση και το σχέδιό του, εμένα μου αφήνει πάρα πολύ θετική εντύπωση ο Κάρικ.
2: Και είναι και μια προσωπικότητα που δύσκολα να αμφισβητήσουν οι παίχτες, γιατί έχει περάσει από χρυσή United και ήταν καθιερωμένο σε χρυσή United.
1: Φίλε, να σου πω κάτι, το ότι έχεις περάσει από μια ομάδα δεν λέει τίποτα.
2: Όχι, όχι,
1: το πώς,
2: όχι.
1: Το πώς τους πείθεις,
2: ναι,
1: μέσα στα ποδητήρια για το ότι, παιδιά, έχει τον τρόπο, λέω, αν έχεις τον τρόπο να τους πείσεις ότι αυτό που τους παρουσιάζεις είναι, τους αρέσει, είναι λειτουργικό, ότι μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει ο οδηγός μας για να εξελιχθούμε, είναι μεγάλη υπόθεση.
2: Κατά κανόνα αυτό ισχύει, απλά λέω ότι ίσως στη United να παίζει ρόλο και η προσωπικότητα του Κάρικ όταν μιλάμε για μια ομάδα νεκροταφείο ποδοσφαιριστών και προπονητών για πάνω από 10 χρόνια πλέον από όταν έφυγε ο Σερ Άλεξ Φέργκισον. Πάντως και για τα υπόλοιπα, δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο, Γιάννη, για την United.
1: Όχι, όχι, όχι, πάνω σε αυτό, όχι, όχι.
2: Τότε να πήρε πολύ μεγάλο διπλό στη Βίλα 1-2 και βγήκε εκτός ζώνης υποβιβασμού.
0: Μπήκε η West Ham.
2: Η Arsenal κέρδισε με 3-0 τη Fulham και κρατάει έτσι ζωντανό ζωντανή τη μάχη.
0: Σήμερα στις 10 Everton City.
2: Σωστά, σήμερα έχει το Everton.
1: Πολύ μεγάλη σοπαλία πήρε και η Wolfsburg στην.
0: Προηγήθηκε. Με κουλιαράκι.
1: Με κουλιαράκι.
0: Και τρίποντο.
1: Κατάφερε.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Και το τρίποντο θα ήταν.
1: Θα ήταν σημαντικό πιο το τρίποντο. Αλλά πρόσεξε, δύσκολα να διεκδικήσει την απευθεία εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Έχει την τρίτη θέση τώρα από κάτω, από το τέλος. Λογικά πάει στον Παράζ.
2: Αφού πήγατε στη Γερμανία, λοιπόν, στη Γερμανία η Augsburg, η Bayer Μονάχου, αφού έχει εξασφαλίσει τον τίτλο, συνεχίζει να μπαίνει στο πρώτο ημίχρονο με τα δεύτερα και με το που τρώει 2-3 γκολ να βάζει μέσα τους βασικούς και να γυρνάει το μάτς. Έτσι το 0-2 της Χάιντενχάιμ στο ημίχρονο έγινε 3-3 τελικό.
1: 0-3 ήταν. Κάποια στιγμή
0: 0-3. Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι
0: 0-2-2-2, 2-3, 3-3.
1: Α, το χάσα. Νόμιζα ήταν 0-3.
2: Η Augsburg του Γιαννούλη πέρασε με 1-3 από την Βρέμη. Leverkusen κέρδισε 4-1 τον ντέρμπι της αγωνιστικής με τη Λειψία. Η Dortmund έχασε 1-0 από την Gladbach. Είπατε για το 1-1 της Wolfsburg με την Freiburg. Στην Ισπανία Δεν μας έκανε το χατήρι η Ρεάλ χθες να μην κερδίσει την Εσπανιόλ, να περιμένουν να δούμε αν θα κάνει Πασίγιο στο κλασικό που έρχεται.
1: Καλά,
2: το
1: Πασίγιο. Εσύ προτιμάς το Πασίγιο ή προτιμάς να κερδίσεις για να το πάρεις με τη Ρεάλ πέναντι.
2: Δεν έχει. Τι να σε πω, έχει καμιά σημασία τώρα. Εκεί δεν κερδίζει τη Ρεάλ η Μπαρσελόνα. Θέλω να την κερδίσει, ρε παιδί μου, αλλά και να μην την κερδίσει το Κυριακό. Δεν θα το πάρει το πρωτάθλημα.
1: Ναι, θα το πάρει. Άλλο λέω. Να το πάρει κερδίζοντας τη Ρεάλ 3-0, 4-1.
2: Εντάξει, ναι,
1: το Πασίγιο.
2: Okay.
1: Θα το προτιμούσα χίλιες φορές.
0: Ο Εμπαπέ τελείωσε. Για φέτος.
2: Όπως και ο Γιαμάλ.
0: Ετοιμάζονται για Μουντιάλ.
2: 1-2 το Σασούνα Μπαρτσελόνα. Αυτό το μάτς το είχα. Το έβαλα. Ένα δελτίο έπαιξε ο Σαββατοκύριακο. Αυτό το παιχνίδι μόνο του. Διπλό γκολ-γκολ και το μάτς ήταν 0-0 στο 80. Έληξε 1-2. Η Ρεάλ κέρδισε 0-2 την Εσπανιόλ. Η Ατλέτικο 0-2 την Βαλένθια.
0: Και σεβασμό στη μεγάλη Νεϊμέγγεν. Μπορεί να το χάνει το Champions League, αλλά. Μας πήγε μια χρονιά ολόκληρη. Καταρρεύσαμε. Τι να κάνουμε.
1: Καταρρεύσαμε.
2: Και στην Ιταλία, μαθηματική κατάκτηση τίτλου από την Ίντερ, η οποία πανηγυρίστηκε με νταντουμλαντουμλαντά, μάντιν Ρωμένια, αφού προπονητής είναι ο Κίβου. Αυτά και από την Ευρώπη. Αυτά και από το σημερινό Football Factory.
0: 6 ώρα πάω 24 στούντιο. Στο κανάλι του ΠΑΟΚ 24 στο YouTube κάνουμε και τις εγγραφές μας. Αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ κανονικά στις 3. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Είναι να έχουμε καλό μήνα και ναι, μας αρέσει πάρα πολύ αυτός ο ήλιος που τον χάσαμε λίγο εκεί την Πρωτομαγιά. Δεν ήταν βέβαια τόσο χάλια ο καιρός όσο μας έλεγαν, αλλά είχε τις βροχούλες του. Να τόσο Μάιος, ο υπέροχος, ο φωτεινός αυτός ο μήνας. Καλό μήνα να έχουμε, να μας χαρίσει όμορφες στιγμές, να μας χαρίσει χαμόγελα ο Μάιος, εύχομαι. Εμένα μου χάρισε και ένα χρόνο παραπάνω και τα γενέθλιά μου χθες. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί είμαι εδώ κοντά σας. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου. Είναι η ώρα που φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα. Γιατί εκτός το ότι έχει ξεκινήσει ο Μάης, εκτός το ότι είμαστε έτσι παρεούλα, θα έχω μια μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή να φιλοξενήσω σε λίγη ώρα εδώ στη συχνότητα του Φλάσ και στους 99,4 έναν ζωντανό θρύλο του κινηματογράφου, του θεάτρου, έναν άνθρωπο τον οποίο αγαπούμε πάρα πολύ, που μας έχει κάνει να γελάσουμε πάρα πολλές φορές, να συγκινηθούμε πάρα πολλές φορές, έναν άνθρωπο με τις ταινίες του οποίου μεγαλώσαμε. Αναφέρομαι στον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου, ο οποίος σε πάρα πολύ λίγη ώρα θα βρίσκεται εδώ στην ραδιοφωνική φιλοσοφία για να φιλοσοφήσουμε ραδιοφωνικά με αφορμή την παράσταση Εκείνος και Εκείνος που έρχεται στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Θέατρο Κολοσσέων και κάνει πρεμιέρα και όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ μεγάλη χαρά και η τιμή να μας τιμάει ένας ζωντανός θρύλος πραγματικά του ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου και όχι μόνο. Σήμερα που το ημερολόγιο μας δείχνει 4 Μαΐου και πρέπει να σας πω ότι may the force be with you, η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στον πόλεμο των άστρων, είναι ξέρετε αυτό το ομόηχο, το may the force be with you. Έτσι λοιπόν η τετάρτη μέρα του Μάη έχει μετατραπεί σε μια γιορτή κουλτούρας με εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο που είναι αφιερωμένες στον πόλεμο των άστρων. Σήμερα διανύουμε την Διεθνή Μέρα των Πυροσβεστών, που είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους αυτούς, τους πραγματικούς ήρωες, που βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή, που προστατεύουν τις ζωές και το περιβάλλον με πραγματική αυτοθυσία. Στους ανθρώπους αυτούς που αξίζει να λέμε ένα ευχαριστώ, η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε αυτούς. Χρόνια πολλά στην Πελαγία, που έχει επίσης την ονομαστική της εορτή. Και σήμερα επίσης διανύουμε την ημέρα που είναι αφιερωμένη στην ανανέωση. Η ημέρα αυτή ξεκίνησε από την Αμερική, από πού αλλού, έχει πάρει παγκόσμιο χαρακτήρα και είναι η μέρα που επιβάλλεται να κάνουμε ένα restart σε άψογα ελληνικά, μια επανεκκίνηση, να αλλάξουμε πράγματα που δεν θέλουμε. Αυτό είναι αλήθεια ότι είναι όμορφο να συμβαίνει. Και σήμερα λοιπόν θα δούμε πολλά και θα μάθουμε πολλά, διότι έχουμε εξελίξεις για το μετρό της πόλης μας. Και θέλω να σας είμαι ειλικρινής, δεν ήξερα ότι το μετρό πλέον σταματάει στις 11. Πήγα λοιπόν την Παρασκευή, είδα την υπέροχη θεατρική παράσταση, την οικογένεια Checkmate, την οποία απολαύσατε κι εσείς. Πάω να γυρίσω, βλέπω το μετρό κλειστό. Μαθαίνω λοιπόν ότι το μετρό στη Θεσσαλονίκη έχει μία ακόμα παγκόσμια πρωτοτυπία, κλείνει στις 11 η ώρα και τις Παρασκευές και τα Σάββατα, θα κλείσει και για άλλες 15 μέρες. Θα μάθουμε λοιπόν τι θα συμβεί με το μετρό, με την επέκταση του μετρό στα δυτικά, γιατί έχουμε εξελίξεις αυτό, σας βλέπω μηδιάτες σχεδόν το ακούω, αλλά θα σας πω όλες τις εξελίξεις. Θα δούμε το λόγο που θα έρθει ο Πρωθυπουργός εδώ στην πόλη μας και θα εγκαινιάσει ένα υπέροχο μουσείο. Ένα μουσείο στο οποίο θα μπορούμε να απολαμβάνουμε τα αρχαία του μετρό. Όμως έχουμε μία δωρεάν υπέροχη συναυλία η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Έχουμε στιγμές αφιερωμένες στην τέχνη, ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον κινηματογράφο που γίνεται σε έναν πολύ ξεχωριστό χώρο στο Σινέα Πόλων, γιατί μπαίνει σιγά σιγά και το καλοκαιράκι, και φυσικά μαθήματα Tai Chi τα οποία θα πραγματοποιηθούν δωρεάν στον Δήμο Καλαμαριάς. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μαζί σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε όμως να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να υποδεχτούμε σε πάρα πολύ λίγο τον καλεσμένο μας, τον έναν και μοναδικό, τον ζωντανό θρύλο, τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου, ο οποίος θα βρίσκεται σε πολύ λίγα λεπτά στη ραδιοφωνική φιλοσοφία.

0: Εδώ είμαστε στον Flash και στους 99,4 και πρέπει να σας πω ότι είναι τεράστια η χαρά και πολύ πολύ πολύ μεγάλη η συγκίνησή μου. Είναι από αυτές τις στιγμές που ξέρετε νιώθω ευλογημένη που κάνω αυτή τη δουλειά, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ένας ζωντανός θρύλος. Είναι ένας άνθρωπος που είναι δικός μας άνθρωπος, όλων μας, γιατί τον αγαπάμε, γιατί μεγαλώσαμε μαζί του, γιατί γελάσαμε με τις ατάκες του, γιατί συγκινηθήκαμε. Ποιος από εμάς λοιπόν δεν έχει επιθυμήσει να φάει ένα προφιτερόλ από τον τρόπο που το περιέγραφε? Δεν έχει γελάσει με τις ατάκες του Βασίλη Βασιλάκη στο Ξύπνα Βασίλη? Δεν έχει ταυτιστεί με το «Madam, I love you, but I have no money» και φυσικά δεν έχει λατρέψει τον κατά τα άλλα φλοσιρό Αντωνάκη που παίρνει το καπελάκι του και φεύγει? Είναι ενδεικτικό το πόσο πολύ τον αγαπάμε ότι το σπίτι της αγαπημένης ταινίας, το «Η δε γυναίνα φοβείται τον άντρα» γίνεται μουσείο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ τάλαντος, δεν είναι μόνο ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Σκεφτείτε ότι έπειτα μετά την εποχή του χρυσού κινηματογράφου μας χάρισε και πάλι εμβληματικές ταινίες. Θα αναφερθώ στο «Δεκόπατι», το οποίο έγινε και κόμικ. Πολύ πλευρό, πολύ τάλαντο ταλέντο, δεν έμεινε στο λειτουργήμά του σε μια μανιέρα, αλλά ερμήνευε από κωμωδία, τραγωδία, στη συνέχεια και πάλι κωμωδία, μετά σάτυρα. Μας έχει χαρίσει και υπέροχες σειρές στην τηλεόραση. Για παράδειγμα θα πω τις «Ανθρώπινες ιστορίες», το «Πατήρι ως και πνεύμα», «Άλλη το πρωί, άλλη το βράδυ», τα «7 κακά της μοίρας μου». Είναι πραγματικά συγκλονιστικό στη μικρή οθόνη, στο ρόλο του ανιακού πατέρα στον δικαστή, που είναι μια από τις ομορφότερες σειρές της φετινής σεζόν. Είναι μαγικός επισκηνής, δηλαδή στο «Κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν» χειροκροτούσαμε όλοι όρθιοι. Έχει μια εξαιρετική, εξαιρετική ερμηνεία πάντα επισκηνής. Είναι συγκλονιστικός και σηκώνει στις πλάτες του με μια ολόκληρη παράσταση, την οποία την είδαμε σε περιοδία και πόσο χαιρόμαστε που έρχεται στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρομαι στο εμβληματικό «Εκείνος και εκείνος», του Κώστα Μοσελά, όπου υποδίεται το ρόλο του δασκάλου του, του Βασίλη Διαμαντόπουλου. Όπως έχετε καταλάβει, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο σπουδαίος κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την τιμή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ απ' όλα θα κρατήσω ένα μόνο. Είμαι ένας άνθρωπος, ένας άνθρωπος που αγαπάει τους ανθρώπους. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να κρατήσω από όσα είπατε και ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπατε. Για μένα ήταν η ζωή μου ολόκληρη, γι' αυτό και το βλέπω λίγο φυσικό αυτό που συνέβη. Είχα την ικανότητα δηλαδή να μπορέσω να το βγάλω σε πέρας ό,τι έκανα, γιατί αγαπούσα πάρα πολύ το θέατρο, αγαπούσα από τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, όλα αυτά τα οποία είχαν σχέση με το δικό μου λειτουργήμα. Για μένα είναι λειτουργήμα, δεν είναι επάγγελμα αυτό που κάνω. Χρειάζεται πάρα πάρα πολύ προσήλωση, πολύ δουλειά, πολύ αφοσίωση για να μπορέσεις να βγάλεις κάτι το οποίο θα πείσει τους θεατές κάτω. Και στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν θα καταλήξω σε ένα και πάλι, ότι είμαι ένας απλός, πραγματικά απλός άνθρωπος που αγαπάει τους ανθρώπους, και αυτό πιστεύω ότι το έχουν καταλάβει οι άνθρωποι, γι' αυτό και με αγαπάνε. Αυτό μπορώ να το πω δηλαδή καθαρά. Ξέρω ότι με αγαπάνε πάρα πολύ. Και η Θεσσαλονίκη, ειδικά ένα μέρος το οποίο με έχω λατρέψει. Έχω έρθει από τα νεανικά μου χρόνια, όταν ήμουν στο θέατρο τέχνη με τον Κάρολο Κουν. Ξεκίνησα και ήρθα στη Θεσσαλονίκη, μαγεύτηκα και σκεφτόμουν ότι μπορούσα πάρα πολύ όμορφα να ζήσω εκεί.
0: Πολύ και... θέλαμε κι εμείς. Και πολύ μας θυμάται που έρχεστε εδώ.
1: Ερχόμουν λοιπόν κάθε φορά με τους θειάσους και έπαιζα και έλεγα «κρίμα που δεν μπορώ να κάτσω εδώ, ρε παιδί μου». Και κάποια στιγμή μου έτυχε να με φωνάξω στο κρατικό Βόρειο Ελλάδος. Όπου τη χόρτασα τότε, θυμάμαι, 2 χρόνια. Τη χάρηκα και την αγάπησα. Έχω πάρα πολύ καλούς φίλους. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί φίλοι στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο κόσμος τόσο πιο μαζεμένος εκεί και έχουμε περισσότερη επαφή. Ακόμα και στους δρόμους μέσα χαιρετιόμαστε, αγαπιόμαστε, αγκαλιαζόμαστε. Αυτά μπορείτε να ξέρετε και αν τα δείτε, δηλαδή, άμα χρειαστεί. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που ανεβαίνω και πάλι στη Θεσσαλονίκη. με το εκείνος, μια παράσταση πραγματικά δηλαδή που είναι έκπληκτη.
0: Είναι υπέροχη.
1: Είναι πάρα πολύ δυνατή παράσταση, πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ όμορφη. Οι συντελεστές είναι σπουδαίοι, είναι φίλοι μου, είναι αγαπημένοι. Ο Γιώργος Σταρόβας, ο Κακούλης, Μιλωνάκου. Τρία παιδιά, γιατί τους λέω παιδιά εγώ, γιατί μπροστά μου παιδιά είναι. Λοιπόν, έχουμε κάνει μια σπουδαία παράσταση, μια σπουδαία παράσταση πραγματικά. Δηλαδή δεν πρέπει να τη χάσει κανένα, είναι κρίμα. Γιατί θα δει πραγματικό θέατρο, θα δει αληθινό θέατρο, θα δει, θα χαρεί, θα πάρει μηνύματα, θα φύγει ευχαριστημένος.
0: Και εγώ αισθάνομαι ότι η παράσταση αυτή κάθε φορά, ξέρετε, στην παράσταση που ανεβάζετε, λέω ότι είναι η συγκλονιστικότερη που έχετε κάνει. Θα πω ότι είναι η συγκλονιστικότερη που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Γιατί είναι ένα έργο το οποίο το έχει φέρει και με έναν υπέροχο τρόπο ο Αλέξανδρος Ρήγας στο σήμερα.
1: Ναι.
0: Έχετε στη
1: Ναι,
0: ζωή σας. Συγγνώμη, σας διέκοψα.
1: ορίστε.
0: Συγγνώμη, λέω, σας διέκοψα.
1: Όχι, όχι, τίποτα. Λέω ναι, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή, σπουδαία δουλειά έκανε και στη διασκευή του έργου ο Αλέξανδρος και στη σκηνοθεσία. Δηλαδή, ήταν μια ευτυχισμένη στιγμή που λέμε και μια φορά στο θέατρο.
0: Υποδίεστε τον Σόλο,
1: Εγώ τον Λουκά.
0: το Λουκά, συγγνώμη, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει το άλλο του μισό, τον Σόλωνα, και ήθελα να σας ρωτήσω εάν εσείς στη ζωή σας έχετε κάποιον άνθρωπο όπως έχει ο Σόλων τον Λουκά, ο Λουκάς τον Σόλων, που να αισθάνεστε ότι δεν μπορείτε να υπάρξετε χωρίς αυτόν.
1: Όχι, όχι, δεν έχω, δεν έχω. Δεν έχω. Μπορώ να πω ότι ο Σόλος και ο Λουκάς ήμουν εγώ ο ίδιος. Στη ζωή μου τουλάχιστον.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, γιατί οι συμβουλές και η καθοδήγηση του Σόλου πολλές φορές βρίσκουν αντίσταση στην απόλυτη ελευθερία μου. Αυτή που θέλω να έχω Λουκάς μέσα στην παράσταση, στο έργο δηλαδή σε αυτό. Και πολλές φορές δεν συμφωνώ με αυτά τα οποία μου λέει. Άλλες φορές βέβαια τον ακούω, αλλά σημασία έχει ότι εγώ έκανα μια ζωή την οποία την καλλιέργησα μόνος μου εντελώς. Δηλαδή πραγματικά μπορώ να πω ότι δεν με βοήθησαν, εκτός εάν θα πούμε ότι βοήθησαν
0: Λίγο σας έχουμε χάσει, το σήμα σας λίγο κάπου δεν είναι καλό. Μ' ακούτε?
1: τώρα
0: Σας ακούμε και
1: καλύτερα.
0: πάλι, τώρα σας ακούμε και πάλι. Λέγατε ότι για την ελευθερία την οποία επιλέξατε να ζείτε και ότι δεν σας βοήθησε κάποιος, εκτός αν θα μπορούσατε να αναφέρετε και εκεί κάπου σας χάσαμε.
1: Σε μια φορά, κοιτάξτε, δεν είμαι άνθρωπος ανέταχτος με την έννοια την ας την πούμε αδιαφορίας για το ποιος είμαι, που είμαι και που βρίσκομαι. Είμαι απόλυτα υπεύθυνος άνθρωπος. Αλλά εκείνο που έχω κάποια σχέση με τον Λουκά είναι ότι πάντα ήθελα να είμαι ελεύθερος. Να είμαι ελεύθερος, κάνω εκείνο, είτε λάθος είτε και σωστό, να κάνω εκείνο που ήθελα. Δεν είχα ποτέ κάποιον με καθοδηγεί, όπως μέσα στο έργο, όπως είναι ο Σόλωνο, με τον οποίο πολλές φορές δεν συμφωνώ ακριβώς γιατί τα δικά μου τα όνειρα ξεπερνάνε την πραγματικότητα μέσα στο έργο.
0: Στη
1: Ναι,
0: ζωή
1: θέλω
0: όμως,
1: να.
0: τα όνειρά σας σε σχέση με την πραγματικότητα γίνανε όλα πραγματικά.
1: Στη ζωή.
0: Στη ζωή.
1: Κοίταξε, στη ζωή δεν μπορώ να πω ότι έκανα όνειρα για να κάνω κάτι, γιατί με προλάβανε εγκαταστάσεις πριν από τα όνειρα. Είχα την τύχη αυτή δηλαδή.
0: Τι όμορφο αυτό.
1: Δηλαδή δεν ονειρευόμουν κάποτε ότι όταν θα κάνω ένα προφιτερόλ θα γίνω πρωταγωνιστής. Αυτό ήρθε. Ονειρευόμουν ότι κάποια στιγμή θα κάνω κάτι καλό στο θέατρο, θέλω να παίξω θέατρο, αλλά δεν ήταν το όνειρό μου. Δεν είχα χτίσει όνειρο δηλαδή. Το προφιτερόλ λοιπόν πρόλαβε το όνειρό μου. Έγινε κατά τύχη, ο σακελάριος μου έδωσε ήταν το εφαλτήριο για μένα ας πούμε και από αυτό έγινε πρωταγωνιστής την επόμενη χρονιά. Έπειτα τα άλλα ήρθανε το ένα πίσω από το άλλο. Μπορώ να πω δηλαδή ότι ήμουν αρκετά τυχερός. Αρκετά τυχερός, αλλά πέρα από το αν ήμουν τυχερός, είχα την ικανότητα να τα βγάλω πέρα.
0: Αυτό.
1: Γιατί το να πεις γράφω σύριαλ και παίζω σύριαλ ή παίζω ένα ρόλο ή κάτι δει, χρειάζεται ικανότητα. Και ευτυχώς αυτή την είχα άφθονη. Αυτό που λένε, δόξα τω Θεώ, ταλέντο.
0: Βέβαια, γιατί ξέρετε δεν γίνεται τίποτα στην τύχη. Εγώ πιστεύω ότι είναι όλα θέμα και ταλέντου και δουλειάς. Απλά όπως λέγανε και οι αρχαίοι, η μόνη τύχη είναι το να αρπάξεις την ευκαιρία την κατάλληλη στιγμή. Ερχόμενοι στο Λουκά και στον Σόλωνα πάλι, μου μιλήσατε λίγο πριν για την ελευθερία με την οποία επιλέξατε να ζείτε, ακριβώς όπως κάνουν και οι δύο ήρωες στο Εκείνος και Εκείνος που ετοιμαζόμαστε να σας απολαύσουμε επί σκηνής στην πόλη μας. Πληρώνουν κάποιο τίμημα ο Λουκάς και ο Σόλων, επιλέγουν να μένουν στο δρόμο για να μην είναι.
1: Όχι.
0: Για να μην είναι δούλοι. Συγγνώμη.
1: Δεν άκουσα ακριβώς.
0: Ναι, λέω, ο Λουκάς και ο Σόλων πληρώνουν ένα τίμημα με μία έννοια. Επιλέγουν να μένουν έτσι όπως μένουν για να μην είναι δούλοι ενός ωραρίου, ενός αφεντικού, μιας δόσης στην τράπεζα.
1: Κοίταξε, ουσιαστικά θα μπορούσαμε να τους πούμε ανένταχτους. Είναι άνθρωποι που αρνούνται την κατηστική εντάξει. Άνθρωποι δηλαδή όχι αδικαιολόγητα, δικαιολογημένα κατά κάποιο τρόπο.
0: Πολύ δικαιολογημένα.
1: Αλλά είναι δύο άνθρωποι ανένταχτοι. Ο άλλος ήταν δικηγόρος, είχε μια οικογένεια, ζούσε σε ένα παλάτι και τα παράτησε γιατί δεν άντεξε. Δεν άντεξε, ας πούμε, το πλάκωμα της καθοδήγησης και της, πώς το λένε, γενικά δηλαδή, επειδή ζούσε με μια πλούσια γυναίκα. Τα παράτησε και έγινε ένας ανένταχτος μαζί με μένα. Η διαφορά μας σε χαρακτήρες είναι ότι ο Σόλος είναι πιο συντηρητικός. Είναι πιο συντηρητικός, είναι πιο δηλαδή μυαλωμένος. Εμένα τα δυτικά μου τα μυαλά έχουν αέρα μας, δεν στέκονται πουθενά. Και αυτό είναι ότι που βγάζει την τρομερή κωμωδία και το πολύ γέλιο μέσα στο έργο. Όπως και ο φίλος μου, ο αγαπημένος συμπατριώτης σας, ο Σταρόβας, ο οποίος είναι όνειρο, είναι ένα όνειρο. Τον αγαπώ πάρα πολύ, χρόνια ολόκληρα είμαστε φίλοι.
0: Με εκείνον πάλι επί σκηνής αντιτίθεστε, γιατί ουσιαστικά είναι κατά μία έννοια το κατεστημένο.
1: Ποιος?
0: Ο Δημήτρης Σταρόβας, επί σκηνής, ουσιαστικά
1: επισκηνής.
0: Επισκηνής, βέβαια, επισκηνής.
1: Εκτός σκηνής είναι και αυτός ενέργος ανένταχτος, σίγουρα.
0: Θεσσαλονικιός
1: δηλαδή,
0: γάρ.
1: Και αυτός είναι και με μπόλικο λάμπτα, μάλιστα.
0: Σαλονικιός αυθεντικός ο Δημήτρης Σταρόβας. Εσείς μου είπατε ότι επιλέξατε να ζείτε ελεύθερος όπως κάνουν και οι ήρωες του Εκείνος και Εκείνος, ο Λουκάς και ο Σόλων, ο Σόλων και ο Λουκάς. Εσείς πληρώσατε κάποιο τίμημα για αυτή την επιλογή της ελευθερίας?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Ξέρω ότι πολλές φορές σαν ελεύθερος παραστράτησα σε πολλά σημεία. Δηλαδή έκανα προς την κατάχρηση της ελευθερίας μου. Όλα αυτά σε μένα, απέναντί μου. Δηλαδή δεν έβλαψα κόσμο. Ουσιαστικά δεν έβλαψα κόσμο. Μπορεί να λείπησα κόσμο, γιατί δεν μπορούσα να έρθω στα ίδια μέτρα με τον κόσμο αυτόν. Να τον λείπησα, να τον στενοχώρησα ή να τον απογοήτευσα. Αλλά ήξερα ότι δεν μπορώ να κάνω να πω στα ίδια μέτρα. Εξέφευγα λοιπόν και η πάρα πολύ μεγάλη ελευθερία χωρίς να έχεις υποτίθεται ένα μέτρο δεν είναι και πάρα πάρα πολύ καλό. Αυτά όμως όσον αφορά τον εαυτό σου, προσέξτε, όχι να πούμε ότι ένα κράτος δεν μας δίνει ελευθερία αλλά δεν τη θέλουμε γιατί δεν είναι πολύ καλό. Αυτό δεν το συζητώ. Έχω περάσει από πολλές κυβερνήσεις, είμαι απογοητευμένος από όλες σχεδόν. Έχω περάσει από πολλές καταστάσεις. Έχω ζήσει την κατοχή, έχω ζήσει τους Γερμανούς, έχω ζήσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Την ιστορία της Ελλάδος με όλες τις δυσκολίες της και έχετε δίκιο και είναι πολύ σημαντικό που λέτε αυτό ότι πόσο απογοητευμένος είστε. Νομίζω ότι αυτό ουσιαστικά καταγράφεται και στο κείμενο του Εκείνους και το πόσο απογοητευμένοι είμαστε όλοι με την κατάσταση που βρίσκεται στη χώρα μας.
1: ανάσταση της χώρας ουσιαστικά, αλλά για το δίκαιο το οποίο έχει πολιτογραφηθεί.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Είναι ένα δίκαιο που έχει πολιτογραφηθεί εδώ στη ζωή μας, το οποίο όμως δεν είναι απόλυτα δίκαιο. Και εκεί πάνω χτυπάει τα άδικα των πραγμάτων. Γιατί να μην είναι έτσι και να είναι μόνο που εγώ είμαι τόσο υπερβολικός που θέλω να ξεπεράσω και το δίκαιο. Δηλαδή, ναι, να κάνω όνειρα. Θα ήθελα καταρχήν ο άνθρωπος να μην εργάζεται, δηλαδή άνθρωπος να μην εργάζεται, παρά να δημιουργεί, να ονειρεύεται, να στοχάζεται, να κολυμπάει στη θάλασσα, να χορεύει στη βροχή, να ερωτεύεται, να αγαπάει, να μετράει τα αστέρια. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Η ανθρώπινη φύση αυτό θέλει. Δεν θέλει να δουλεύεις και να γίνεσαι μέσα. Και εννοεί δηλαδή αυτή τη ρουτίνα του καθημερινού. Πάω στο γραφείο, φεύγω από το γραφείο, πάω, βάζω τις παντόφλες μου, κάνω με σπίτι. Την άλλη μέρα πάω στο γραφείο. Δηλαδή κάτι τέτοιες περιπτώσεις, τις οποίες έχει τραβήξει ο Λουκάς στην υπερβολή τη ζωή μας.
0: Νομίζω ότι σε αυτό ταυτίζεστε με το Λουκά, ούτε εσείς θα μπορούσατε να ζείτε στη ρουτίνα.
1: Χριστός και Παναγία, ούτε να το σκέφτομαι αυτό. Γι' αυτό έχω και πει και ότι δεν θα μπορέσω να συνεχίσω τη ζωή μου εάν φύγω από το θέμα.
0: Είναι, νομίζω ότι σας καταλαβαίνω πολύ, ταυτίζονται πάρα πολλοί άνθρωποι με αυτό που λέτε, γιατί το θέατρο, ιδίως το θέατρο, μια δουλειά όταν την αγαπάς ισχύει γενικά, αλλά το θέατρο είναι λειτουργήμα, είναι μια κατάθεση ψυχής, είναι μια αλληλεπίδραση αγάπης. Πώς να είστε μακριά από αυτό?
1: Ναι.
0: Και ιδίως...
1: Είναι μια σύνδεση την οποία σπάνια την έχουν οι άνθρωποι, δεν είναι όλοι έτσι. Έτσι, ακόμα και διευθυντής μιας τράπεζας ή διευθυντής ένας βιομηχανίας, δεν έχουν αυτή την ανταπόκριση του κόσμου, την άμεση. Εγώ όταν βγαίνω και πηγαίνω, τελειώνει η Παρασκευή, βγαίνω στο φουαγέ, έρχονται οι άνθρωποι και με αγκαλιάζουν, αγκαλιαζόμαστε. Δηλαδή είναι μια ανθρώπινη στιγμή που είναι πολύ σπάνια για τους ανθρώπους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό το πράγμα δεν θα ήθελα ποτέ να το χάσω.
0: Ούτε εμείς θέλουμε να σας χάσουμε, γιατί είστε μαγικός επί σκηνής. Και εγώ να το πω, γιατί ήμουν μπροστά, ότι σας χειροκροτούμε όλοι αυθόρμητα όρθιοι για όλα αυτά που μας έχετε χαρίσει και τη στιγμή της παράστασης, που είστε μαγικός, μαγικός δηλαδή. Θα το έχετε διαβάσει και εσείς αυτό πλέον, ότι ο Γιώργος Κωνσταντίνου επί σκηνής είναι το κάτι άλλο. Όλων, τους ανθρώπους αυτούς τους οποίους κάποιοι μπορεί να τους χαρακτηρίσουν παράλογοι, αλλά εγώ διαρωτώ με, μήπως τελικά είναι και η μόνη λογική που μπορεί να συμμετέχουν σε ένα παράλογο σύστημα.
1: Είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι πολλές φορές η αγανάκτηση, η άρνηση και όλα αυτά τους οδηγούν λίγο σε εξτρεμιστική κατάσταση και τους δύο. Αλλά πιο πολύ τον Λούκα. Ο άλλος είναι πιο προσγειωμένος. Ο Λούκας δεν είναι. Ο Λούκας είναι, πετάει στα σύννεφα.
0: Τι έχετε αγαπήσει περισσότερο σε αυτή την παράσταση, την οποία ετοιμαζόμαστε και εμείς να απολαύσουμε στην πόλη μας? Την Παρασκευή είναι η πρεμιέρα της.
1: Την Παρασκευή. 7 το 8 του μηνός.
0: 8 του μηνός θα πούμε και τις μέρες και τις ώρες των παραστάσεων. Τι έχετε αγαπήσει περισσότερο?
1: Ορίστε.
0: Τι έχετε αγαπήσει περισσότερο σε αυτή την παράσταση?
1: Συγγνώμη γιατί...
0: Ναι. Έχετε δίκιο. Τι έχετε αγαπήσει περισσότερο στο εκείνος και εκείνος σε αυτή την υπέροχη παράσταση που ετοιμαζόμαστε να απολαύσουμε και στην πόλη μας?
1: Και να κάνω την έχω...
0: Τι έχετε αγαπήσει περισσότερο? Τι έχετε αγαπήσει περισσότερο?
1: Τι έχω αγαπήσει σε αυτή την παράσταση? Κοιτάξτε, έχει ένα χάρισμα αυτή η παράσταση. Έχει 7 σκηνές διαφορετικές. 7 τρόποι για διαφορετικά θέματα. Δηλαδή δεν είναι σουρδίνα, δεν είναι δηλαδή κάτι το βαρετό. κάθε σκηνή που συμβαίνει μιλάνε για άλλα θέματα. Και μέχρι το τέλος για να ολοκληρώσουν, ας πούμε, το θέμα τους, τη ζωή τους ολόκληρη. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό έβριμα. Και αυτό το αγαπώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει το θέατρο. Δηλαδή αυτό που λέμε, μου αρέσει η ανατροπή. Μ' αρέσει δηλαδή το ξάφνιασμα. Να μην είναι ρουτίνα το έργο. Flat που λέμε. Αυτό λοιπόν το έργο, κάθε σκηνή είναι μια έκπληξη. Και είναι 7 σκηνές αυτές. Και μέσα σε αυτές ονειροβατούν, μιλάνε, αναλύουν, γελάνε, γελάει ο κόσμος, όλα μαζί. Δηλαδή κάνουμε ένα ωραίο ταξίδι 2 ώρων που πραγματικά δηλαδή, αν θα δείτε και τώρα την παράσταση, θα δείτε τον ενθουσιασμό του κόσμου των τελειών.
0: Πώς και πώς κινούμαστε, παρόλο που βρίσκω το κοινό της Θεσσαλονίκης, να πούμε ότι η πρεμιέρα σας είναι την Παρασκευή, 8 Μαΐου, στις 9 η ώρα το βράδυ. Στη συνέχεια γίνεται το Σάββατο παράσταση στις 9 και την Κύριο στις 7.30. Να πούμε ότι θα είστε στην πόλη μας για λίγες παραστάσεις μέχρι 17 Μαΐου, στο Θέατρο Κολοσσέων, στο πολύ όμορφο χώρο αυτό που έχουμε στην Οδό Βασιλίσσης Όλγας, και είστε εσείς επισκηνής μαζί με τον Λεωνίδα Κακούρη, τον Δημήτρη Σταρόβα και την Σοφία την Μανουλάκου σε σκηνοθεσία και διασκευή ουσιαστικά του Αλέξανδρου Ρήγα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμή που μου
1: Να
0: κάνατε
1: είστε καλά.
0: και για όλα αυτά που μας έχετε χαρίσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού στο θέατρο, λοιπόν.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Σας
1: Γεια
0: ευχαριστώ
1: σας.
0: μέσα από την καρδιά μου.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Flash 99,4.
4: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Σταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
5: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της

0: Τσιάπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Βόης κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: και το συγκεκριμένο τραγούδι, όπως αγαπάμε και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και την Χαρούλα Αλεξίου φυσικά. Περιμένουμε να την απολαύσουμε πώς και πώς τα γυρίσματα του Μαέστρο που ετοιμάζονται σιγά σιγά, ετοιμάζεται ο τέταρτος κύκλος του, φυσικά θα υπάρχει και στο Netflix. Και αγαπάμε να μαθαίνουμε πράγματα για την πόλη μας, πράγματα ευχάριστα για την πόλη μας. Τι θα λέγατε λοιπόν να μιλήσουμε για το μετρό? Σας βλέπω, σας αισθάνομαι ότι μηδιάτε και δίκιο έχετε, γιατί έχουμε μετρό στην πόλη που λειτουργεί και είναι το μοναδικό μετρό που κλείνει στις 11 η ώρα ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Φαίνεται ότι θα έχουμε λοιπόν μετρό και στην δυτική πλευρά της πόλης. Πότε θα συμβεί αυτό? Εντάξει, μην βιάζεστε και πάρα πολύ, μέχρι το 2060, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα έχει παραδοθεί και το μετρό στη δυτική πλευρά της πόλης. Όχι, λάθος. Το πρώτο σχέδιο κάνει λόγο για το 2040. Εντάξει, 2026 έχουμε. Τι έχει μείνει λοιπόν? Είναι πάντως ένα θέμα που είναι υπό συζήτηση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην Βόρεια ο αρμόδιος υφυπουργός, ο υφυπουργός υποδομών, ο κύριος Σταχιάος, ο οποίος όμως ανέφερε ότι δεν έχουμε καταλήξει ακόμα, το θέμα είναι υπό διερεύνηση. Τώρα, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, το master plan του μετρό προβλέπει την επέκταση της βασικής γραμμής, αυτή των 7 χιλιόμετρων που έχουμε περίπου, μέχρι και το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, αλλά και την ανάπτυξη μιας νέας γραμμής, της γραμμής 2, η οποία θα επεκταθεί προς τον Εύωσμο με διακλάδωση προς το Κορδελιό. Σύμφωνα λοιπόν όπως δείχνουν τα σχέδια, θα υπάρχουν νέες 6 στάσεις, οι οποίες θα συνδέουν την δυτική πλευρά της πόλης, τη Νεάπολη, τη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου δηλαδή. Θα γίνεται στάση στην Τερψιθέα, στο πάρκο των Ρόδων, στην Σταυρούπολη, στη Λαγκαδά, στο ύψος των οδών Σμύρνης και Μεσολογγίου, στην Πολύχνη, στην Ευκαρπία, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Τώρα, πότε θα συμβεί αυτό? Σας είπα, μέχρι το 2040 είναι το αρχικό σχέδιο, υπομονή. Βλέπετε εδώ και το μετρό της πόλης μας μέχρι τις 11 λειτουργεί, θα σταματήσει για 15 μέρες το Μάιο και το πότε θα έχουμε το μετρό της Καλαμαριάς, μέχρι το καμολοκαίρι. Υπομονή, χαλαρά όπως λέμε και στην Θεσσαλονίκη. Βέβαια φαίνεται ότι ο κόσμος της πόλης και όχι μόνο κάθε άλλο παρά χαλαρός είναι. Είχαμε ένα νέο πίστευτο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε σήμερα όταν ένας 67χρονος άντρας μπούκαρε, όπως έτσι λέμε χαρακτηριστικά, εισέβαλε σε μια τράπεζα με ένα σφυρί και απειλούσε τους υπαλλήλους. Το περιστατικό αυτό συνέβη σήμερα το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της πόλης μας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, περίπου στις 11.30 το πρωί. Οι υπάλληλοι κάλεσαν την αστυνομία και έτσι ο 67χρονος προσήχθη από τις αρχές, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου. Είναι ένα ακόμα περιστατικό μετά το περιστατικό του 89χρονου πιστολέρου, όπως έχει γίνει γνωστός, ο οποίος προφυλακίστηκε. Μιλούσαμε για μετρό λίγο πριν. Ας μείνουμε λοιπόν στο μετρό και ας πάμε σε κάτι διαφορετικό που αφορά στο μέτρο. Σας είπα και λίγο πριν ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, θα βρεθεί για μία ακόμα φορά στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο που μας έρχεται. Η αιτία θα είναι ότι τα εγγένεια ενός πολύ όμορφου μουσείου, είναι η αλήθεια, που θα έχουμε πλέον στην πόλη μας. Πρόκειται για το Μουσείο του Μετρό. Είναι ένα μουσείο το οποίο ουσιαστικά θα στεγάζει όλα αυτά τα πάρα πολύ όμορφα ευρήματα, τα οποία βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών του μετρό. Η τελετή των εγγενείων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο που μας έρχεται, 9 Μαΐου. Το Μουσείο Μετρό βρίσκεται στο κτίριο Α3 του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλος Μελάς, στη δυτική πλευρά της πόλης. Έχει δύο ορόφους, είναι γεμάτη και οι δύο ορόφοι με μέρος των εκατοντάδων χιλιάδων αρχαιολογικών ευρημάτων. Κάνει ουσιαστικά μια ιστορική αναδρομή το μουσείο αυτό από την ίδρυση της Θεσσαλονίκης μας το 316 από τον Κάσανδρο μέχρι και την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης που σημειώθηκε το 1917. Είναι μια μόνιμη έκθεση την οποία θα μπορούμε να απολαμβάνουμε και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα και αξίζει να το αναφέρουμε είναι η έπαυλη της Αγίας Σοφίας, όπου έχει βρεθεί επί της ουσίας ολόκληρη, θα δούμε, αυθεντικά ψηφιδωτά δάπεδα, αλλά και ένα υπόκαυστο, ένα δηλαδή αρχαίο σύστημα θέρμανσης, αλλά και τους στίχους της πολυτελής αυτής αστικής έπαυλης που βρέθηκε κατά τη διάρκεια των ανασκαφών του μετρού και χρονολογείται στην ύστερη αρχαιότητα. Το συγκεκριμένο έβριμα βρέθηκε κατά τις ανασκαφές στο σταθμό Αγίας Σοφίας, εξού και το όνομά του. Είναι πολύ όμορφα τα πράγματα τα οποία υπάρχουν στο μουσείο αυτό, αξίζει πραγματικά να το επισκεπτούμε. Έχει κάνει τα εγγένειά του, όπως προαναφέραμε, το Σάββατο 9 Μαΐου. Θα βρεθεί εδώ ο Πρωθυπουργός της χώρας και στη συνέχεια θα είναι επισκέψιμο από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ και πραγματικά αξίζει να δούμε περισσότερα γι' αυτό. Όπως αξίζει να μάθουμε και περισσότερα για τις όμορφες δράσεις που έχουμε στην πόλη μας, γιατί σήμερα έχουμε μία δωρεάν συναυλία και μία συνοβλία η οποία θα πραγματοποιηθεί κάτω από το Λόγιο Μου Φεγγάρι στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης μας, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Μια συναυλία την οποία έχει ετοιμάσει για εμάς η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και είναι ένα αφιέρωμα επί της ουσίας σε μια πολύ πολύ ταλαντούχα μουσικό που είχαμε στην πόλη μας και η οποία προσέφερε τα μέγιστα για την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Αναφέρομαι στην Ωρα Λουκίδου και έτσι το πρόγραμμα αυτό της συναυλίας είναι αφιερωμένο ακριβώς στην Ωρα Λουκίδου, η οποία έτσι αξίζει να αναφέρουμε ότι ήταν η ίδια στο πιάνο όταν ηχογραφήθηκε ο πρώτος ιστορικός δίσκος της Κρατικής Ορχήστρας της πόλης μας με έργα Ραχμάνινοφ. Έργα Ραχμάνινοφ λοιπόν θα ακούσουμε και σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης στις 8 η ώρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και είναι σίγουρο ότι θα απολαύσουμε και θα ζήσουμε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Και αν θέλετε έτσι σήμερα να ζήσετε και μια βραδιά καλοκαιρινή, ένα καλοκαίρι του Μπέργκμαν. Θα μου πείτε καλοκαίρι δεν είναι ακόμα. Εντάξει, δεν είναι καλοκαιρινός ο καιρός, αλλά ξεκινά ένα υπέροχο αφιέρωμα σε έναν πολύ όμορφο χώρο που έχουμε στην πόλη μας, στο ιστορικό θερινό κινηματογράφο των Απόλλων, ο οποίος πέρασε έτσι και μια περιπέτεια πρόσφατα. Διασώθηκε χάρη στην πρόσφατη μαζική κινητοποίηση των πολιτών. Γιατί θυμάστε, πρόκειται ο χώρος αυτός να πάρθει από τους ιδιοκτήτες, να δημιουργηθεί εκεί μια πολυκατοικία, κινητοποιήθηκε η πόλη. Έτσι, ο κινηματογράφος γιορτάζει τη φετινή σεζόν νωρίτερα και μας παρουσιάζει 12 εμβληματικά αριστουργήματα του σπουδαίου Σουηδού δημιουργού, του Μπέργκμαν, ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς της 7ης τέχνης. Το σεμινάριο, η δράση λοιπόν, ξεκινά σήμερα, Δευτέρα, 4 Μαΐου. Θα διαρκέσει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, δηλαδή σκεφτείτε ότι θα φτάσουμε μέχρι και τις 26 Σεπτεμβρίου. Κάθε Δευτέρα θα γίνεται το αφιέρωμα, θα υπάρχουν βέβαια και άλλες μέρες στην πορεία, Τρίτες, Τετάρτες, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Να σας πω ότι σήμερα λοιπόν στις 8 και 4 παρουσιάζεται η ταινία του Μπέργκμαν, Φάνη και Αλέξανδρος, μια ταινία του 1982, η οποία έχει στο επίκεντρο την φαντασία, την δημιουργία και την δημιουργικότητα. Κεντρικοί χαρακτήρες ο Αλέξανδρος, ένα 10χρονο αγόρι γεμάτο φαντασία, η αδερφή του η Φάνη, πιο ήσυχη και παρατηρητική, και η ιστορική μητέρα τους. Τα πάντα αλλάζουν στην οικογένεια αυτή που ζει μέσα στη φαντασία, μέσα στη δημιουργία. Όταν χάνεται ο πατέρας, τότε η μητέρα παντρεύεται τον επίσκοπο της, τον τοπικό επίσκοπο της περιοχής, μετακομίζει στο σπίτι του και ο αυστηρός επίσκοπος προσπαθεί να βάλει χαλινάρι στο ομορφότερο πράγμα που έχει ο Αλέξανδρος και η Φάνη, στην φαντασία. Ευτυχώς τα πράγματα αλλάζουν και ευτυχώς η φαντασία και η δημιουργικότητα είναι αυτές οι οποίες νικούν. Σήμερα στις 8 και 4 στον θερινό κινηματογράφο Σινέα Πόλων, εντάξει, θα χρειαστείτε και ένα ζακετάκι, 7 ευρώ η τιμή εισόδου. Και είναι σίγουρο έτσι ότι μας αρέσει πάρα πολύ ότι φτάνουν και οι στιγμές που απολαμβάνουμε όμορφες ταινίες κάτω από τον έναστρο ουρανό της πόλης μας. Πάμε και σε μια άλλη όμορφη δράση που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε λοιπόν συντροφιά μέχρι την οικία Τελόγλου, γιατί για θάλασσα μιλούσαμε λίγο πριν. Ας κοιτάξουμε και ας ατενίσουμε έτσι συντροφιά τη θάλασσα, διότι τις Δευτέρες στην οικία Τελόγλου, στο πολύ όμορφο αυτό κτίριο που βρίσκεται στην πλατεία Αριστοτέλους, γίνονται οι δράσεις οι οποίες είναι αφιερωμένες στην ιστορία της νεοελληνικής τέχνης. Είναι ένας κύκλος 12 δίωρων συναντήσεων, ξεκίνησε στα μέσα του Μαρτίου, συνεχίζεται κάθε Δευτέρα, μπορείτε και εσείς να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη δράση. Στο πλαίσιο λοιπόν του απογεύματος μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το ιστορικό, το κοινωνικό και το ιδεολογικό πλαίσιο που διαμόρφωσε την ελληνική τέχνη του 10ου αιώνα. Θα αναλυθούν εμβληματικά έργα και ρεύματα, καθώς και επιρροές στην Ευρώπη. Να σας πω ότι ολόκληρη η σειρά των σεμιναριών κοστίζει 140 ευρώ, ωστόσο μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών, ούτως ώστε να μπορέσετε να παρακολουθήσετε ενδεχομένως μεμονωμένες κάποιες δράσεις ή από εδώ και πέρα. Και θα σας πάω πάλι στη θάλασσα. Θα μείνουμε στη θάλασσα, θα πάμε κάπως πιο κοντά στη θάλασσα και από την πλατεία Αριστοτέλους που ατενίζουμε τη θάλασσα από ψηλά, θα πάμε μέχρι την Καλαμαριά, διότι εκεί στην πλάση της Αρετσούς, στην τελευταία είσοδο πριν από την Μαρίνα, υπάρχει μία εξαιρετική δράση. Θα πραγματοποιούνται δωρεάν μαθήματα Tai Chi. Τα μαθήματα αυτά θα ξεκινήσουν την Παρασκευή που μας έρχεται, 8 Μαΐου. Θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή έως και τις 16 Ιουνίου στις 10 το πρωί. Θα μου πείτε, και έχετε δίκιο ότι ίσως είναι λίγο πρωί, έχετε δίκιο. Αν η δουλειά σας είναι λίγο αργότερα, ίσως βολεύει, πάντως είναι μια όμορφη αρχή αυτή. Σε αξίζει να πούμε και λίγα πράγματα για το Tai Chi, που είναι μία από τις μεθόδους εκγύμνασης, φιλοσοφία πιο πολύ, η οποία είναι ολοένα και αυξανόμενη, κερδίζει όλο ένα και περισσότερο κόσμο. Όσον αφορά λοιπόν στο Tai Chi, είναι μια αρχαία κινέζικη πολεμική τέχνη ήπιας άσκησης. Χρησιμοποιείται παγκοσμίως ως ένα ολιστικό σύστημα γυμναστικής αλλά και διαλογισμού που εστιάζει στην υγεία, στην ευεξία και στην μακροζωία. Γι' αυτόν τον λόγο είναι και κατάλληλη μορφή άσκησης για όλες τις ηλικίες και για όλα τα επίπεδα γύμνασης. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν έχετε ασχοληθεί ποτέ με γυμναστική στη ζωή σας, μπορείτε να κάνετε Tai Chi, διότι είναι πολύ αργές οι κινήσεις και κάθε στάση ουσιαστικά πηγαίνει στην επόμενη χωρίς διακοπή. Το σώμα βρίσκεται διαρκώς σε μια πάρα πολύ απαλή κίνηση, ενώ υπάρχει και σύνδεση με την αναπνοή. Υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι το Tai Chi βοηθάει στην βελτίωση της υγείας, μειώνει το στρες και βοηθάει και στην ευεργησία. Απευθύνεται σε όλους στις 10 η ώρα το πρωί την Παρασκευή στην πλάς της Αρετσούς. Ελεύθερη συμμετοχή για όλους. Ελπίζουμε να υπάρχουν και άλλες ώρες που να βολεύουν και εμάς τους εργαζόμενους. Και έτσι, επειδή γυμναστήκαμε, δεν ξέρω, σας άνοιξε η όρεξη. Αν σας άνοιξε η όρεξη, σας έχω και γι' αυτό μια πάρα πολύ όμορφη δράση. Ένα φεστιβάλ φαγητού που γίνεται σε ένα σημείο της πόλης που είναι γνωστό για το φαγητό του. Και ως τον ποιότησα, περηφανεύομαι γι' αυτό και σας πάω λοιπόν μέχρι την περιοχή της Τούμπας, διότι έρχεται το Food Truck Festival. Είναι ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού. Δηλαδή σκεφτείτε ότι είναι μπροστά από το πολιτιστικό κέντρο της Τούμπας, εκεί στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Και τι θα μπορέσετε να κάνετε εκεί? Να γευτείτε. Να γευτείτε δέσματα, να γευτείτε λιγουδιές, να γευτείτε πράγματα τα οποία θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Θα στηθούν λοιπόν διάφορες καντίνες μπροστά ακριβώς από την πλατεία του προσφυγικού ελληνισμού που βρίσκεται, όπως είπαμε, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους. Θα μπορέσετε να δοκιμάσετε πολύ όμορφα πράγματα, πολύ όμορφα εδέσματα. Θα είναι ουσιαστικά επισκέψιμη η συγκεκριμένη έκθεση μέχρι και τις 10 το βράδυ. Είναι ένα φεστιβάλ γεύσεων, θα ξεκινήσει την Πέμπτη που μας έρχεται, στις 7 του μηνός, θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή, 10 Μαΐου, και θα βρείτε εκεί μπέργκερς, μπάου μπάνς, τσούρος, corn dogs, κοκτέιλ, θα υπάρχουν και DJs για την βραδιά εκεί. Τι άλλο θέλουμε δηλαδή, και έχει και πανηγύρι περιοχή του ή της Τούμπας, το πανηγύρι του Αγίου Θεράποντα, στις 13 του μηνός είναι η περιφορά, στις 14 είναι η γιορτή, ως κατ' του ποιότησα, τα ξέρω αυτά, πώς να το κάνουμε. Και από την Τούμπα όπου βρισκόμαστε και θα πάμε σίγουρα έτσι στην συγκεκριμένη πάρα πολύ όμορφη δράση, να πάμε και σε κάτι διαφορετικό, να πάμε σε κάτι το οποίο αφορά όλους μας, διότι ο καρκίνος του δέρματος είναι κάτι που μας αφορά. Μην ξεχνάτε με τίποτα να βάζετε αντιλιακό. Το αντιλιακό είναι πάνω απ' όλα προστασία. Και αν έχετε κάποιον περίεργο σπύλο, κάποια περίεργη ελιά δηλαδή, καλό είναι να κάνετε μία εξέταση. Και το μήνα αυτό υπάρχουν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στα δημοτικά ιατρεία του Δήμου Θεσσαλονίκης στις 13 και στις 14 Μαΐου, από τις 9 το πρωί μέχρι και την 1 το μεσημέρι, στο δημοτικό ιατρείο που βρίσκεται στην οδό Καραϊσκάκη 4, στην περιοχή της Τριανδρίας. Αυτό το οποίο θα χρειαστεί να κάνετε είναι να καλέσετε στο 2313 318 643 ή να μπείτε στο www.thessaloniki.gr για να κλείσετε ραντεβού για την δωρεάν εξέταση για τον καρκίνο του δέρματος. Υπενθυμίζω, Τετάρτη 13 και Πέμπτη 14 Μαΐου στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Θεσσαλονίκης στην Οδό Καραϊσκάκη. Τώρα, Αν δεν μπορείτε εκείνες τις ημέρες, να σας πω ότι δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του δέρματος πραγματοποιούνται και στο Αφροδίσιο Νοσοκομείο. Το Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων, στην Οδό Δελφών βρίσκεται, διαθέτει εξειδικευμένα τακτικά ιατρία. Μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού μέσω της πλατφόρμας των δημοσίων νοσοκομείων για δωρεάν έλεγχο, ενώ επειδή διανύουμε τον Μάιο και την Ευρωπαϊκή ημέρα που είναι η ημέρα ευαισθητοποίησης για το μελάνωμα, η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιαλική Εταιρεία διοργανώνει επίσης δράσεις, όπου δεκάδες δερματολόγοι στη Θεσσαλονίκη δέχονται πολίτες για δωρεάν εξέταση. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να μπείτε στον διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιακής Εταιρείας και θα δείτε ακριβώς πού μπορείτε να απευθυνθείτε και εσείς. Μπορείτε να μπείτε στο www.myskin.gr, θα βρείτε εκεί περισσότερες δράσεις, γιατί αξίζει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Ο καρκίνος του δέρματος δεν κάνει διακρίσεις και ίσως δεν έχουμε αντιληφθεί το πόσο μα πόσο σημαντικό είναι να φοράμε πάντα μα πάντα το αντιλιακό μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε πραγματικά. Σήμερα είναι Δευτέρα λοιπόν, αλλά κάθε άλλο παρά τσαγκαροδευτέρα είναι. Γιατί βλέπετε ότι έχουμε και τον πάρα πολύ όμορφο ήλιο αυτό ο οποίος μας φωτίζει. Έχουμε και πολύ όμορφες θεατρικές παραστάσεις. Μία από αυτές είναι η HIV, ένα τέλος αιματώμενο. Ανεβαίνει από την θεατρική ομάδα νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ανεβαίνει στο θέατρο Σοφούλη. Είναι ένα έργο του Θανάση Τριαρίδη, ένα έργο πολύ πολύ δυνατό, που επί της ουσίας, έτσι και όλα τα έργα του Θανάση Τριαρίδη είναι πάντα δυνατά, είναι ένας θεατρικός μονόλογος της Επίφανη, ενός μικρού κοριτσιού που γεννήθηκε στην Ιγυρία, απήχθηκε, έγινε θύμα τράφικινγκ, βρέθηκε σεξουαλική σκλάβα στις πιάτσες της Ευρώπης και αυτοκτόνησε στην Αθήνα του 2000, το 2013, 10 μέρες μετά την προώθηση φωτογραφίας με τα στοιχεία της στον τύπο για να ενημερωθούν οι πελάτες της πως είχε AIDS. Είναι πραγματική ιστορία, είναι συγκλονιστικό το κείμενο, πραγματικά είναι συγκλονιστικό το κείμενο και θέτει πάρα πολλά θέματα με έναν πάρα πάρα πολύ όμορφο τρόπο ο Θανάσης Τριαρίδης. Να σας πω λοιπόν ότι μπορείτε να απολαύσετε την παράσταση και σήμερα, Δευτέρα, στις 8.30 και την Τετάρτη, 6 Μαΐου, στις 8.30 και να σας πω επίσης ότι η τιμή εισόδου είναι πολύ οικονομικό το εισιτήριο, είναι στα 10 ευρώ στο θέατρο Σοφούλη, σήμερα στις 8.30 το βράδυ, ένα έργο το οποίο είναι πραγματικά γροθιά στο στομάχι. Και ξέρω τώρα ότι θα με ρωτήσετε και τι να φορέσετε σήμερα, πώς θα είναι ο καιρός. Και δίκιο έχετε, γιατί ο καιρός μας έχει τρελάνει λιγουλάκι. Φαίνεται όμως ότι πλέον η άνοιξη ήρθε για να μείνει. Βέβαια θα μου πείτε ότι και δίκιο έχετε και σε αυτό, ότι δεν είχε και τόσο ζέστη αυτές τις μέρες, ούτε και σήμερα είχε πάρα πολύ ζέστη. Ωστόσο φαίνεται ότι την ομπρελίτσα, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν θα τη χρειαστούμε, διότι σήμερα η θερμοκρασία δεν θα πέσει το βράδυ κάτω από τους 16 βαθμούς και αν ρωτάτε για αύριο, ο Κέλσιος θα κοιμανθεί από 12 έως και 25 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ, από 16 έως 24 την Τετάρτη και από 17 έως 23 την Πέμπτη. Φαίνεται ότι ο Μάιος μας χαρίζεται το πιο όμορφο και το πιο γελαστό του πρόσωπο και μας φέρνει και όμορφες θεατρικές παραστάσεις. Έχουμε την πρεμιέρα του Εκείνος και Εκείνος. Μιλήσαμε λίγο πριν με τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου για αυτή την υπέροχη παράσταση και έχουμε και την Γέρμα. Η Μαρία Πρωτόπαπα κάνει μια εξαιρετική έρευνα και μας παρουσιάζει τη Γέρμα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα με έναν τρόπο πραγματικά συγκλονιστικό, έτσι κι αλλιώς είναι ένα συγκλονιστικό κείμενο. Είναι ένα κείμενο που υπερτονίζει την καταπίεση των γενικών ανά τους αιώνες, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι Γέρμα σημαίνει στήρα, στέρφα, όπως λέγανε παλιά, και αφορά σε μια γυναίκα η οποία δεν κάνει παιδιά και δέχεται την κοινωνική καταγραφή. Είναι ένα εξαιρετικά δυνατό κείμενο, έτσι και αλλιώς το κείμενο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, πόσο μάλιστα όταν έρχεται από αυτή την υπέροχη διασκευή της Μαρίας Πρωτόπαπα. Και θέλω να σας πω ότι η Μαρία Πρωτόπαπα θα μας κάνει την τιμή και θα βρίσκεται στη ραδιοφωνική φιλοσοφία αύριο για να μιλήσουμε ακριβώς για την υπέροχη αυτή γέρμα που έρχεται για τρεις μόνο παραστάσεις, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Βασιλικό Θέατρο. Θα μπορέσουμε να την απολαύσουμε. Η προπόληση των εισιτηρίων έχει ήδη ανοίξει μέσα από το more.com και αύριο θα είναι μαζί μας η Μαρία Πρωτόπαπα για να πούμε περισσότερα για αυτήν την υπέροχη θεατρική παράσταση και όχι μόνο. Κάπου εδώ όμως έχει φτάσει η ώρα να σας πω την τελευταία καλησπέρα για σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα σχόλια, τα μηνύματα, το γεγονός ότι γινόμαστε μια μεγάλη παρέα στον αέρα της πόλης. Εδώ θα είμαστε και αύριο. Για να φιλοσοφήσουμε ραδιοφωνικά, μαζί μας θα είναι και η Μαρία Πρωτόπαπα. Από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου, να είστε όλοι καλά και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε στη ζωή. Να τις κλείνετε το μάτι πονηρά και να τις χαμογελάτε πλατιά. Και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσω και αυτή. Μέχρι αύριο, Τρίτη, 5 Μαΐου, που θα φιλοσοφήσουμε και πάλι ραδιοφωνικά, να μου είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα σε όλους!
1: Η ώρα είναι 6.

0: Plus 99,4.
1: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
2: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
10: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
11: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Σταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
3: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
10: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
11: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30. Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
4: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλό μήνα. Κοντεύουμε μέσα του Μαΐου κοντεύουμε. Έτσι όμως έτσι όπως μας τα έφερε. Παρασκευή, τριήμερο, Πρωτομαγιά. Δεν είναι αργία, είναι απεργία. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και στον αγαπητό μου τον Γιώργη τον Πανάρετο. Το ραδιοσκηνοθέτη μας.

στους 18 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έφτασε τους 21 σήμερα. Και αύριο άνοδος και ηλιοφάνεια στους 26 το θερμόμετρο. Εκεί γύρω στις 3-4 το απόγευμα. Αυτά λένε τουλάχιστον οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι.

0: Έχω βγει στη σύνταξη και δεν μπορώ να πάρω τα λεφτά μου γιατί έχω δικαστικό συμπαραστάτη. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ένας 67χρονος, ο οποίος εισέβαλε με ένα σφυρί σε τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί. Μετά από την κακουργηματική δίωξη που του ασκήθηκε για απόπειρα ληστείας και παρανομία πληροφορία, ζήτησε και έλαβε προθεσμία από τον ακριτή για να απολογηθεί αύριο, ενώ θα παραμείνει κρατούμενος. Τώρα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η απάντηση που έδωσε βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο όταν ρωτήθηκε γιατί μπήκε με σφυρί στην τράπεζα. Νομίζω ότι μπορούμε να τα ακούσουμε αυτό το ηχητικό.
1: Έχω βγει σύνταξη τώρα, εδώ και δύο μήνες, που δίνουν έναντι και δεν με αφήνουν να πάρω τα λεφτά μου, επειδή έχω δικαστικό συμπαραστάτη. Μέταξα το σπίτι για να γίνει και μπορεί να θέλει να μου πάρει και τα λεφτά και ο αυτό το τράπεζο.
2: Για να μπήκα την ασφυρί. Γιατί μπήκα την ασφυρί.
1: Γιατί μπήκα την ασφυρί, το αγόρασα για να, επειδή άνοιγα μαγαζί, να καρφώσω κανένα γαφάκι, να καρφώσω κανένα.
0: Κυρία. Παιδιά, ανοίγω μαγαζί να καρφώσω κανένα καρφάκι. Γι' αυτό πήρα την ψήφι. Μπήκαμε το σφύρι στην τράπεζα.

Αυτό το τραγούδι είναι από το πιο πρόσφατο άλμπουμ των Scorpions. Και πάρα πολύ συγκινήθηκα όταν το πρώτο άκουσα, πριν από κάνα δύο χρόνια κυκλοφόρησε. Όχι, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί μεγάλωσα με αυτούς τους, με αυτούς τους υπέροχους καλλιτέχνες από την Γερμανία.

Γενικότερα υπάρχουν σενάρια, σοβαρά σενάρια για κλείσιμο της αεροπορικής βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αποτέλεσε έκπληξη για μεγάλο μέρος των εκπροσώπων του τουρισμού, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι κάνουν λόγο για φημολογία που υφίσταται εδώ και καιρό. Πάντως, μέχρι στιγμής η Fraport δηλώνει ότι δεν έχει επίσημη ενημέρωση από την Ιρλανδική αεροπορική εταιρεία. Ναι, να θυμίσω ότι η Ryanair είναι Ιρλανδική. Η Ryanair φέρεται άκρως ενοχλημένη για την αύξηση τελών που τη ζητήθηκε από την διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου Μακεδονία, δηλαδή τη Fraport. Βεβαίως η όλη κατάσταση προκαλεί αναβρασμό στους φορείς της Θεσσαλονίκης. Για τον λόγο αυτό ο δήμαρχος της πόλης, καθώς και πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού, ο Στέλιος Αγγελούδης, συγκαλεί για αύριο έκτακτη σύσκεψη με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Πολιτισμού, τον κύριο Γάκη, και με τη συμμετοχή της Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, με υπηρεσιακούς παράγοντες. Προτεραιότητα όλων είναι και οφείλει να είναι το συμφέρον της πόλης, επισημαίνει η Δημοτική Αρχή σε ανακοίνωσή της. Εάν η αιτία για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης Ryanair είναι υψηλές αυξήσεις, τότε η Fraport θα πρέπει να επαναξετάσει την τιμολογιακή της πολιτική, δηλώνουν εκπρόσωποι του τουρισμού.

Γίνεται τον ηφημολογία των τελευταίων ημερών για πιθανή αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή επιχειρηματική διαφορά μεταξύ μιας αεροπορικής εταιρείας και της διαχειρίστριας του αεροδρομίου, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του. Η αποχώρηση, όπως αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη, η αποχώρηση της Ryanair αφορά τον τουρισμό και κυριότερα την εθνική μας οικονομία. Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο απώλειας δεκάδων αεροπορικών συνδέσεων με άμεσο αντίκτυπο στην κινητικότητα, τις τοπικές επιχειρήσεις, την απασχόληση και τη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Μια εξέλιξη που, αν επιβεβαιωθεί, θα συνιστά ένα βαρύ πλήγμα για την περιφερειακή συνοχή και τη διεθνή παρουσία της χώρας. Αυτό επισημαίνει στην ανακοίνωσή του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

το μεσημέρι κατατέθηκε, μιας και μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ, η πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, η οποία μάλιστα βάζει στο κάδρο της διερεύνησης και προσωπικά τον Πρωθυπουργό. Στην πρόταση αυτή, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ θέτει 6 ερωτήματα με στόχο τη διεύρυνση τυχών πολιτικών, ποινικών ή πειθαρχικών ευθυνών στην υπόθεση. Το κόμμα ζητά να διερευνηθεί η παράνομη χρήση του λογισμικού Predator στην ελληνική επικράτεια, με αναφορά σε 87 επαληθευμένες στοχεύσεις σε βάρος φυσικών προσώπων, καθώς και η καζόμενη συμμετοχή της ΕΥΠ σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

ψηλά στην ατζέντα της πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένει το θέμα της πλήρωσης κενών θέσεων δύο προέδρων σε δύο ανεξάρτητες αρχές. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Καραμέρος, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ.

Όπως αναφέρει η κυρία Ανδρουλάκης και ο Θοδωνής, διαπραγματευόταν στο παρασκηνίο με τη Νέα Δημοκρατία και τους Μητσοτάκη Χατζηδάκη την πλήρωση των κενών θέσεων Προεδρών σε δύο ανεξάρτητες αρχές, την ώρα που το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας έθαβε το σκάνδαλο των υποκλοπών στον Αριοπάγο. Στην ίδια και χειρότερη παγίδα τους έριξε ο Μητσοτάκης με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο προοδευτικός κόσμος δεν θέλει βολική αντιπολίτευση, συνένεση με Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη, πολλό δε μάλλον συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ με την δική του ψήφο, έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Καραμέρος.

2.000 πλοία με 20.000 ναυτικούς εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούζ. Για να φύγουμε εκτός συνόρων. Παρά τις διαβεβαιώσεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η Γενική Εικόνα παραμένει εκείνη της πλήρους, σχεδόν πλήρους, παράλυσης της ναυσιπλοείας στα στενά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέλαβε δράση για να ανοίξει τα στενά με την επιχείρηση Ελευθερία, κινητοποιώντας σημαντική δύναμη συμπεριλαμβανομένων 100 μαχητικών αεροσκαφών και 15.000 στρατιωτών. Την ίδια ώρα το έλλειμμα πετρελαίου εκτιμάται μεταξύ 4,8 και 6,7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, οδηγώντας τη τιμή του πετρελαίου στα 111 δολάρια το βαρέλι. Μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ κάλεσε την Κίνα να εντείνει τις διπλωματικές της προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο στη Λειψία. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της γερμανικής πόλης Burkhard Jung, έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν οι νεκροί, ενώ ο δράστης συνελήφθη.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Plus 99,4. Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
2: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
6: Πλαστικά.
5: Ναι.
6: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
9: Με τον Μπάμπη Μπατσάρα.
8: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
11: Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Μέχρι νεότερα εδώ στον Flash, Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου. Πάω να καλησπερίσω τον καλό μου συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα
12: καλησπέρα. Πολύ.
11: Λοιπόν, εγώ, επειδή θα ήθελα, αν μου επιτρέπεις, να ξεκινήσω από ένα περισσότερο σαλονικιώτικο θέμα, μου επιτρέπεις. Αν και βέβαια θα έλεγα ότι η παρέτηση Καστανίδη δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλονίκη από το Πασόκ, καθώς έχει μια πολιτική πορεία πάνω από 30 χρόνια και έχει υπηρετήσει και από διάφορες υπουργικές θέσεις τη χώρα. Ήταν ωστόσο όμως εξέδωσε μια πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση και να δούμε τώρα και κατά πού θα οδεύσει. Δεν ξέρω τι λένε και οι δικές σου πληροφορίες. Έλα, καλησπέρα.
12: Το πού θα οδεύσει ο ίδιος μέχρι στιγμής αρνείται ότι έχει κάποιες επαφές είτε με πρόσωπα είτε με κόμματα. Το πού θα οδεύσει, αν θα οδεύσει, αρχή γι' αυτό, προς ποια κατεύθυνση θα το δούμε στο μέλλον. Πάντως ο ίδιος μέχρι πριν από λίγη ώρα σε νέες του δηλώσεις δήλωνε ότι δεν έχει καμία επαφή ούτε με κόμματα ούτε με πρόσωπα. Γιατί, για να είμαστε και ακριβείς, ερωτήθη για αν θα προσχωρήσει στην κίνηση Τσίπρα και αυτή ήταν η απάντηση η οποία έδωσε.
11: Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το βρήκα και πάρα πολύ πιθανό να προσχωρήσει στην κίνηση Τσίπρα, ξέρεις αγαπητέ μου Δημήτρη. Δεν έχει πει και τα καλύτερα για την κυβέρνηση του Άλεξ Τσίπρα ο κ. Κασανίδης. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα από εκεί πέρα βέβαια θα μου πεις ότι είπαμε νερό και αλάτι μετά από τόσα χρόνια, βρε αδερφέ, αλλά.
12: Στην πολιτική έχουμε δει πάρα πολλές τέτοιες μεταμορφώσεις, οπότε δεν θα μας εξέπληκε τίποτα. Δεν αφορά το σχόλιο του κ. Κασταλίδη αυτή τη στιγμή. Είναι γενικό το σχόλιο, αφορά τους όλους, οπότε δεν θα μας εξέπληκε τίποτα. Και επειδή ακριβώς ο χώρος αυτός της αντιπολίτευσης και του αριστερά αυτή τη στιγμή είναι και κατακαιρματισμένος, υπάρχουν διάφορες μετακινήσεις και πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε ακόμα περισσότερες.
11: Μάλιστα.
12: Μετακινήσεις γενικότερα στον χώρο της κέντρου αριστεράς. Αυτό θα γίνει μέχρι τις εκλογές και μετά τις εκλογές βέβαια εκτιμώ ότι θα δημιουργηθεί ένας νέος πόλος, αυτός ο οποίος θα έρθει δεύτερος ή πρώτος, εξαρτάται.
11: Ή τρίτος.
12: Θα δημιουργηθεί ένας νέος πόλος. Από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις μέχρι τη στιγμή, Για το δεύτερο πιθανό.
11: Κάτσε, βέβαια, παιδί μου, ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη, το βαφτίσαμε. Εντάξει, μακάρι να βγει και δεύτερο και πρώτο και τρίτο και δεύτερο και πρώτο. Ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη, το βαφτίσαμε.
12: Εγώ δεν μιλάω για κάποιο συγκεκριμένο Λάζαρη, μιλάω γενικά. Δεν ξέρω αν θα είναι πρώτο, αν θα είναι ο Βαρουφάκη δεύτερο ή αν είναι ο Ανδρουλάκη που το Πασόκ, ή αν θα είναι ο Τσίπρα με το καινούργιο του κόμμα, ή αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλάω με καθ' τη λογική. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι αυτός ο οποίος θα έρθει δεύτερος είναι αυτός που θα σε συσπυρώσει και το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, όχι το στελεχό, της κοινωνίας και των αριστερές.
11: Δεν μου λες τι παίχτηκε με αυτή την ιστορία με τους προέδρους των εξάρτητων αρχών. Τι πιστεύεις ότι, τι πιστεύεις ότι έγινε, δηλαδή έγινε όντως αυτό ότι...
12: Οι πληροφορίες ειδικές μου λένε το εξής. Ότι υπήρξε μια επαφή.
11: Πες μου.
12: Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να υπάρξουν βιογραφικά, κατατέθηκαν εκτήτα βιογραφικά και το ΠΑΣΟΚ συμφώνησε σε μια επιτροπή για τη μια επιτροπή για ένα άτομο. Το ΠΑΣΟΚ ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει συμφωνία για κάτι τίποτε άλλο. Δεν υπάρχει συμφωνία για κανένα άτομο. Εμείς πρότεινε το ένα άτομο το ΠΑΣΟΚ για τη μια επιτροπή, γιατί είναι τρεις οι επιτροπές. Δεν υπάρχει συμφωνία και μάλιστα θα κρατήσω δύο φράσεις. Η μία φράση είναι του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ που λέει η Νέα Δημοκρατία να μην ξύνεται στην κλίτη του Γιωβάνη γιατί υπάρχουν στοιχεία. Άρα προφανώς έχουν ανταλλάξει μηνύματα και δεν έχει συμφωνήσει το ΠΑΣΟΚ για να το λέει αυτό. Και η δεύτερη είναι η φράση του κυρίου Ανδρουλάκη λίγο νωρίτερα στον Α, στην τηλεόραση και στο δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Σρόιντερ, που ο ίδιος λέει μη με προκαλούν, έχω στοιχεία.
11: Αφού έχουν στοιχεία, να τα δείξουν. Ξέρεις, έχουν περάσει μέρες.
12: Εδώ υπάρχει ένα θέμα.
11: Σέρνεται το θέμα τόσες μέρες. Αφού έχουν στοιχεία, δεν βγαίνουν να τα δείξουν.
12: Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Εάν εγώ και εσύ ανταλλάξουμε SMS.
11: Ναι.
12: Εγώ δεν μπορώ να τα δημοσιεύσω γιατί παράνομο. Ουσιαστικά είναι παράνομο σύμφωνα με τον νόμο. Υπάρχει αυτό το θέμα. Πάντως, γενικότερα είναι απαράδεκτο το ότι έχουμε ανεξάρτητες αρχές οι οποίες υποτίθεται επιβλέπουν το έργο και ελέγχουν το έργο, το κυβερνητικό, αλλά γενικότερα το ελληνικό δημόσιο, ότι επί δύο, κάποιες είναι και δύο χρόνια, δεν έχουν επικεφαλής και ουσιαστικά δεν λειτουργούν.
11: Πάντως, η Νέα Δημοκρατία τους δίνει στεγνά αυτό, δηλαδή επέτρεψέ μου να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση της καθομιλουμένης, τους δίνει στεγνά η Νέα Δημοκρατία ότι... Ξέρεις, μιλούσε ο Ανδρουλάκης με τον Χατζηδάκη και ξέρεις πότε συνέβη αυτό τώρα, συγκυριακά τώρα, έτσι. Πάνω, ας πούμε, που πήγαν να συνενέσουν όλα τα κόμματα στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική Επιτροπή. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, ούτε λίγο. Δημιουργήθηκε ένα καινούριο μπάχαλο μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, δηλαδή μόνο με αυτή την κουβέντα. Τώρα μίλησε ο Χατζηδάκης με τον Ανδρουλάκη, δεν μίλησε ο Χατζηδάκης με τον Ανδρουλάκη. Μία πλευρά λέει ότι μίλησε, η άλλη πλευρά λέει δεν μίλησε. Γεγονός είναι ότι κατάφερε η Νέα Δημοκρατία και δημιούργησε μπάχαλο πάλι.
12: Η εκτίμησή μου είναι ότι κάποια στιγμή αυτοί που έχουν τα στοιχεία θα τα βγάλουν.
11: Ναι, γι' αυτό σου λέω, το θέμα σέρνεται.
12: Υπάρχει και κάτι ακόμα. Είναι αυτό το οποίο λέω. Ο κύριος Μαρινάκης που λέει υπήρχε συμφωνία και υπήρχε συνεννόηση, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει τώρα το απόγευμα μια διαρροή από το Μαξίμου, η οποία λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης συζητούσε, αλλά έκανε πίσω, δεν συμφώνησε, έκανε πίσω επειδή υπήρξε το θέμα των υποκλοπών και η απόφαση του κύριου Τζαβένα.
11: Ναι.
12: Αυτή όμως η διαρροή αναιρεί αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Μαρινάκης. Άρα και από το Μαξίμου βγάζουν δύο διαφορετικές εκδοχές τις τελευταίες 4-5 ώρες. Γενικότερα είναι κάτι το οποίο εγώ εκτιμώ ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε

0: ότι οι πολίτες συμφωνήσουν, μπορούν να βρουν τους 120 και να το κάνουν. Εδώ όμως υπάρχει αυτό το οποίο βγαίνει τις τελευταίες ώρες, ότι ίσως η κυβέρνηση προχωρήσει και πει ότι χρειάζεται 150, διότι είναι η ΕΕΠ και ότι είναι η... και υπάρχει η διαδικασία το... ότι μπορεί να υπάρχει θέμα κατασκοπίας κλπ. Αυτό περιμένουμε να δούμε τη δικαιολογία.
1: Κοίταξε, αν δεις την διατύπωση της, της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει η ΕΕΠ μέσα. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα αποφύγουν το 150.
0: Ναι, αυτό το οποίο ισχύει με τον νόμο, ότι για την εξεταστική χρειάζεται 120 στην Ολομέλεια.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι, νομίζω, τους 120 αντιπολίτες που θα τους βρει. Από εκεί και πέρα περιμένουμε την αντίδραση της κυβέρνησης.
1: Να δούμε, θα γίνει. Μάλιστα. Δημήτρη, δεν μιλήσαμε, δεν σε ρώτησα τις προηγούμενες ημέρες που μιλήσαμε. Ποια είναι η άποψή σου για το επιτελικό κράτος, πώς φαίνεται όλη αυτή η ιστορία?
0: Εγώ έχω άποψη συγκεκριμένη από τότε. Το επιτελικό κράτος.
1: Βεβαίως, γι' αυτό και σου δίνω πάσα να τη μοιραστείς μαζί μας.
0: Συγκέντρωση της εξουσίας, ναι. Και φτάσαμε σε σημείο όπου οι υπουργοί ουσιαστικά δεν είχαν καμία λειτουργία. Τα νομοσχέδια τους τα πήγαινε το επιτελικό κράτος, το Μαξίμου. Δεν υπήρχε καμία λειτουργία. Όταν υπερσυγκεντρώνεις όλες τις εξουσίες εκεί, και εγώ το έχω τοποθετηθεί για αυτό το θέμα, ότι είναι αντιδημοκρατικό έτσι όπως το λειτουργήσε, έτσι όπως δημιουργήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη, συγκεντρωτικό, αντιδημοκρατικό, και εδώ υπάρχει και γι' αυτό το λόγο. Θα δει κανείς ότι η περιφέρεια της χώρας έχει μείνει πίσω σε σχέση με την Αθήνα, γιατί ακριβώς όλοι αυτοί του επιτελικού κράτους είναι παιδιά πέριξ του Κολονακίου και της πλατείας Συντάγματος και δεν μπορέσαν ποτέ να κατανοήσουν τα προβλήματα της περιφέρειας. Γι' αυτό και θα δείτε ότι πάρα πολλές φορές η περιφέρεια μένει πίσω σε σύγκριση με το τι γίνεται τα τελευταία χρόνια σε σύγκριση με την Αθήνα, αλλά και ταυτόχρονα ότι δεν αντιλαμβάνονται όπως θα αντιλαμβανόταν ένας βουλευτής, ναι, καλύτερα την κοινωνία από την οποία εκλέγεται. Mm-hmm. Αλλά γεγονός είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νομοσχεδίων έχουν γίνει μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και όχι στα Υπουργεία. Και τα δίναν έτοιμα στους υπουργούς.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό και μόνο είναι πρόβλημα.
1: Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση.
0: Αυτό και μόνο είναι πρόβλημα. Διότι αν δούμε ποιοι είναι όλοι αυτοί του επιτελικού κράτους, είναι άνθρωποι οι οποίοι
1: και ποιοι ήταν όχι μόνο, Δημητρή, όχι μόνο ποιοι είναι τώρα και ποιοι ήταν αρχικά από την αρχή αυτής της διαδικασίας, από τότε που πρώτο εφαρμόστηκε.
0: Γιατί πρέπει να δούμε, το επιτελικό κράτος έχει και ανθρώπους από πίσω. Πρέπει να δούμε ποιοι ήταν.
1: Αυτό είναι
0: μια και καθυρημένη έννοια.
1: Το επιτελικό κράτος είναι ένα μικρό σύνολο ανθρώπων.
0: Άλλωστε η αντίδραση τελευταία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη, όπως αυτό διαμορφώθηκε και οι επιθέσεις στον κύριο Σκέρτσο,
1: ναι,
0: δεν ξέρω αν είναι σωστές, αν είναι ο κύριος Σκέρτσος αυτός που οργανώνει το επιτελικό κράτος, εκτιμώ ότι δεν είναι μόνος του, αλλά αυτό δείχνει ότι αυτά τα οποία λέγαμε κάποιοι και πολύ νωρίτερα είχαμε δίκιο, διότι και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λένε περίπου τα ίδια. Ότι απλά είναι νεροκουβαλητές ενός συστήματος χωρίς να έχουν τη δυνατότητα στη διαμόρφωση πολιτικής. Και ξέρετε, όταν ένας βουλευτής, έβλεπα τις προάλλες μια ερώτηση του βουλευτή.
1: Εγώ αυτό που θα σου πω ότι είναι θλιβερό, αλλά ισχύει αυτό το οποίο. Τουλάχιστον όπως το εκλαμβάνω εγώ και όπως το αντιλαμβάνομαι όλα τα χρόνια που κάνω πολιτικό ρεπορτάζ. Και μάλιστα. Πέρα το ότι ισχύει με το επιτελικό κράτος, εγώ θα σου πω ότι ισχύει και πριν το επιτελικό κράτος. Αυτή η ιδέα ότι ο βουλευτής έχει καταντήσει νεροκουβαλητής δεν είναι ευθύνη του επιτελικού κράτους. Είναι μάλλον της συγκεντρώσεως εξουσιών στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού και των στενών του συνεργατών. Τώρα το λένε επιτελικό κράτος, τότε δεν το λέγανε.
0: Αυτό το πρόβλημα είναι παλιό στη χώρα. Απλά τα τελευταία χρόνια με το επιτελικό κράτος έχει επιδεινωθεί.
1: Δηλαδή δεν ακούς πρώτη φορά από μένα σήμερα ότι οι βουλευτές έχουν καταντήσει χειροκροτητές. Το

0: Βγήκε και πριν από 15 χρόνια.
1: Ναι, και όποιοι τολμάνε να σηκώσουν φωνή, τους τρώει μαυροφύρι κοινοβουλευτικά και μέσα στα κόμματά τους. Και αυτό δεν αφορά μόνο ένα κόμμα, αφορά όλα τα κόμματα. Ήθελα να πω το εξής, έβλεπα προχθές μια επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Θεσπρωτείας προς τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ταχιάου.
0: Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η...
1: Ειλικρινά λυπήθηκα τον βουλευτή, ο οποίος μιλούσε για ένα έργο στον τόπο του, το οποίο επειδή το γνωρίζω, θα είναι αναπτυξιακό, θα το βοηθήσει, θα το βγάλει από το περιθώριο που είναι τώρα κλπ. Και υπήρχε μια πλήρης αδιαφορία. Υπήρχε μια πλήρης αδιαφορία από την κυβέρνηση ότι κοίταξε να δεις, αυτά είναι αυτά, τελειώσαμε, δεν κάνουμε τίποτα. Πάμε παρακάτω. Ήταν να το λυπάσαι κυριολεκτικά. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πώς θα γυρίσει στον τόπο του να πει τι θα πει στους ψηφοφόρους του. Όταν αυτή είναι η συμπεριφορά του κεντρικού κράτους και μάλιστα από έναν υπουργό ο οποίος είναι κοινοβουλευτικός. Δεν ήταν καν βουλευτής, δεν έχει εκλεγεί. Και συμπεριφερόταν με αυτόν τον τρόπο σε έναν εκλεγμένο. Νομίζω ότι εδώ έχουμε θέμα. Και εδώ θα πω και κάτι ακόμα που είναι προσωπική μου.
0: Να το πεις και να κλείσουμε.
1: Και να κλείσουμε ότι και αυτή η ιστορία που ανοίγει για να είναι κυβέρνηση με εξωκοινοβουλευτικούς, όσο με αφορά, τη βρίσκω, εγώ θα αντιδρώ, θεωρώ ότι δεν θα είναι σωστή. Οι υπουργοί πρέπει να είναι εκλεγμένοι και για να απολογούνται στο λαό και όχι να απολογούνται μόνο σε ένα πρόσωπο, τον πρωθυπουργό που τους διόρισε.
0: Μάλιστα. Είσαι σαφής, σαφέστατος. Δημήτρη Κωνσταντινίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε βεβαίως, θα τα πούμε σύντομα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα σου εύχομαι.
1: Καλό μήνα.
0: Να είσαι καλά.

0: Πόσο υπέροχο αυτό το τραγούδι. Η ίδια η Μπέτι Μίτλερ αναφέρει το τραγούδι αυτό στην ως τη στιγμή που πραγματικά, ως την πιο λαμπερή στιγμή της, αυτό το τραγούδι, το The Rose. Ήταν η Μπέτι Μίτλερ βεβαίως. Μέχρι νότερα εδώ στον Flash. Ναι, να λέμε και κανένα δύο πράγματα. Τι τις έχουμε τις μουσικές γνώσεις, κύριε Πανάρετε, να λέμε. Αυτό το τραγούδι το ακούσαμε και πριν, Έλεος δηλαδή. Α, ήταν άλλη εκτέλεση. Καλά. Πάμε να καλησπέρισουμε τον Γιώργο και τον Πιπερόπουλο. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα, Λάζαρε, καλησπέρα, συνονόματι.
0: Α, εδώ δεν τα βρίσκουμε.
1: Όχι, εσύ ο άλλος.
0: Δεν τα βρίσκουμε με τον. Δεν τα βρίσκουμε
1: με τον. Συνονόματο.
0: Ενώ ξέρετε, ενώ σε γενικές γραμμές, ας πούμε, ακούμε καταπληκτικές μουσικές επιλογές και έχω ακούσει άριστα σχόλια για τη μουσική που ακούγεται στην εκπομπή. Όχι για το τι λέω εγώ, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Αλλά είναι κάτι φορές, ας πούμε, που ξέρετε, πάμε από Χριστοδουλόπουλο σε Παβαρότη ένα πράγμα. Χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Πάμε απλά από το ένα στο άλλο, έτσι, γιατί είμαστε εμείς. Τι να πω εγώ τώρα. Και καταλαβαίνετε, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι τα κάνει επίτηδες για να με αφήνει άφωνο.
1: Κατάλαβα.
0: Αν και δεν γίνεται αυτό, αλλά μπας
1: αυτό δεν γίνει, μα εσείς ο μιλητής, αλλιώς τι κάνουμε, θα έχουμε μουσικό περιβάλλον και μουσική εκπομπή, δεν έχουμε λόγια.
0: Πού πάμε τώρα.
1: Το θέμα είναι να κεντάμε, παρετούμε από το Πασόκ το Ανδρουλάκη. Ού. Η γνωστή έκφραση του Περόπουλου. Και στα blogs και στην τηλεόραση και σε σένα, στο ραδιόφωνο.
0: Κοιτάξτε,
1: και παντού.
0: Καταρχήν.
1: Το ου.
0: Να σας πω,
1: κατάλαβα,
0: να σας πω,
1: ναι.
0: Τι

0: Εγώ θεωρώ ότι η κίνηση αυτή νομίζω ότι έρχεται με λίγη καθυστέρηση, διότι ενώ επικαλείται ως έναν από τους λόγους αυτής της παρατήσεως το γεγονός ότι επέλεξε ο Νίκος Ανδρουλάκης την έδρα της Θεσσαλονίκης και τον άφησε εκτός, ναι, εκτός Βουλής, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, συνέβη όχι τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν συνέβη
1: μήπως
0: τώρα.
1: Αυτός,
0: συνέβη,
1: ναι,
0: συνέβη το 2023.
1: Ναι.
0: Μήπως το άργησε λιγάκι. Είναι,
1: δεν ξέρω αν άργησε λιγάκι ή μήπως αντιλήφθηκε ότι δεν θα το βάλει πάλι. Και ίσως του είπε ότι μη στεναχωριέσαι, κύριε συνάδελφε, ως βουλευτές και ιδιώτες και πρώην υπουργέ και λοιπά. Ο Ανδρουλάκης δεν υπήρξε ποτέ υπουργός, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά ο Χάρης Πεσανίδης άφησε μια εποχή πίσω του. Αλλά μήπως μεταξύ μας τώρα, γιατί κάνουμε εικασίες και αυτές είναι πάντα ευχάριστες, αλλά δεν έχουν βάση και δεν έχουν επιχειρήματα. Μήπως τελικά στις ερχόμενες εκλογές που θα γίνουν, ας πούμε, τώρα 2 μήνες, 5 μήνες, τώρα επόμενο Μάρτιο του Απρίλιο του 2027, να είχαμε να λέγαμε και οι κοπριές θα λάχανα. Εντάξει. Λοιπόν, για να γυρίσω πίσω, μήπως ξαφνικά συνειδητοποίησε ο Χάρης, ο κύριος Κασανίδης, μη Χάρης, δεν, στον αέρα δεν μπορώ να πω Χάρης. Μήπως ο κύριος Κασανίδης συνειδητοποίησε ή σε μια ανταλλαγή απόψεων και φιλοφρονήσεων και συζητήσεων για τα πολιτικά μελούμενα, ανακάλυψε ότι πάλι θα κατεμίσει στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχει δυναμία ο κριτικός στη Θεσσαλονίκη. Πολλοί έχουν αδυναμία στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, μην ξεχνάς, όλοι τους, ναι. Από τον κύριο Καραμαλή και όλους τους υπόλοιπους.
0: Τώρα μην μου φύγει καμιά κόρονα για το που έχει αδυναμία ο κύριος Ανδρουλάκης, τέλος πάντων.
1: Καλά, άστον να μην σου φύγει, αυτό πρόσχε, είπαμε.
0: Δεν θέλω.
1: Κεντάμε μουσικάλα με αυτά που λέμε και είναι κομψά, εντάξει.
0: Πάντως, από ό,τι δήλωσε στον Στάτους λίγες ώρες μάλλον μετά την ανακοίνωση της παρατήσεώς του, στον Στάτους FM, στους συναδέλφους εκεί, λέει το πολιτικό βάρος της σοβαρότητας μεταφέρθηκε από άλλους χώρους στο Πασόκ. Οπότε δεν με χρειάζονται.
1: Ου.
0: Πάλι
1: ου.
0: Βαρύ.
1: Μάλιστα. Μάλλον αυτό, μάλλον κάτι τέτοιο συμβαίνει. Ότι συνειδητοποίησε ότι πάλι θα τον αφήσουν απ' έξω και σου λέει εντάξει, δεν κατάλαβα. Να τρέχω να κάνω τι δηλαδή.
0: Διδάχτηκα από την έκπληξη των περιστάσεων, μα αδυνατό να συνηθίσω την έκπληξη των προσώπων αναφέρει στην επιστολή παρατησεώς του.
1: Έτσι. Αυτό κάπως έτσι πάει η δουλειά. Ή μπορεί να βάλει ο Ανδρουλάκης κάποιος μέσα στο ψηφοδέλτιο να το στηρίξει για όλους, γιατί μην ξεχνάμε. Τα ψηφοδέλτια καταρτίζονται, αλλά αυτοί που εκλέγονται είναι σε εκλόγιμες θέσεις. Δεν έχει να κάνει με το Α ή Β ή Μ, εγώ είμαι Π. Πέρα. Εσύ είσαι Λου, είσαι πριν από μένα. Εντάξει. Ο Πανάρτης είναι μαζί μου. Πιπερόπουλος Πανάρτης, κοντά είμαστε. Προηγείται βέβαια το Α του Ι. Αλλά μήπως αντιλήφθηκε ότι πάλι θα παιχτεί ένα παιχνίδι εις βάρος του. Και σου λέει, έχει νόημα εγώ, το παλιό Πασόκ που έγραψε ιστορία με την παρουσία του.
0: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο αναφέρει. Λοιπόν, σας διαβάσω 4 γραμμές.
1: Για κάντο. Ναι.
0: Λοιπόν, αναφέρεται στην επιλογή της έδρας της Θεσσαλονίκης το 23, αυτό που σας είπα και πριν.
1: Ναι.
0: Αποκλείοντας την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των πολιτών της Θεσσαλονίκης από αυτόν που επέλεξαν πρώτο. Την απείληση οργανώσεων από συνεργάτες του Προέδρου, αναφέρει ο κύριος Κασανίδης, του κόμματος που τολμούσαν να με καλούν ως ομιλητής στις εκδηλώσεις και την τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσει έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια. Όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο ΠΑΣΟΚ, του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Υποβάλλω γι' αυτό την παρέτησή μου. Δεν παρωτούμε από το Πασόκ.
1: Δεν μου το διάβασε αυτό πριν, γιατί αυτά που έλεγα εγώ θα πει κάποιος
0: μισό,
1: είχε διαβάσει
0: μισό,
1: την επιστολή.
0: Κύριε Περόπουλε, δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Τελεία. Ο λόγος σας.
1: Τα έλεγα, τόση ώρα το έλεγα. Λοιπόν, αυτό πότε δημοσιεύτηκε?
0: Αυτή είναι η επιστολή παρετήσεως.
1: Η επιστολή, δεν την είδα εγώ.
0: Την οποία την κοινοποίησε.
1: Ναι, για να μην ακούγουμε σαν εξυπνάκες, αυτά που έλεγα, αυτά έλεγα. Βασικά καταλαβαίνει ότι τον έχουν στην απέξω. Και σου λέει, αυτό δεν καταλαβαίνει το Πασόκ, με το οποίο εγώ μεγάλωσα, ο Χαρίς Κωνσταντίδης μεγάλωσε με το Πασόκ. Εντάξει. Εγώ μεγάλο

0: Με τη Νέα Δημοκρατία δεν εκλέχθηκα ποτέ, τους άφησα να είναι καλά και να με γράφουν. Αλλά δεν έβαλα, δεν τα έβαλα ποτέ εγώ επιστολές παρέτησης, αλλά ο Χάρης Πεσανίδης υπήρξε και υπουργός και μεγάλος τέλεχος και σημαντικό και για την πόλη μας, με το Πασόκ εννοώ, εντάξει, δεν το ψήφισα ποτέ, γιατί εγώ ψήφιζα Νουδού μια ζωή, ωραίος. Αλλά ναι, τώρα αυτό λέει με λίγα λόγια. Κατάλαβε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα το πω λίγο άκομψα, δεν τα είπε ο κύριος Κασανίδης, εγώ θα γίνω λίγο πιο άκομψος, θα παίξω δηλαδή λίγο μουσική βαριά, λαϊκό, βαρύ λαϊκό. Το μαγαζί είναι δικό του, λέει ο Χάρης Κωνσταντίνης, και κάνει ό,τι θέλει. Ένα σε καλά και κράτα το μαγαζί σου και αδελιά. Δεν ξανακάθομαι εγώ σε κάποιο τραπέζι του μαγαζιού σου. Ου, μάλιστα πάλι ο Πιδαρόπουλος, τρία εγώ απόψε. Τι να πω, εγώ βλέπω το Πασόκ να κάνει και την κίνηση αυτή για σύσταση επιτροπής.
1: Εγώ θα επικοινωνήσω τις επόμενες ημέρες μαζί.
0: Δώσε και τα χαιρετίσματά μου, ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι λίγο νωρίς να του ζητήσω να ανοίξει τα καρδιά του.
0: Όχι, όχι.
1: Βεβαίως και καλώς έπραξαν οι συνάδελφοι και του ζήτησαν να δώσει μια διευκρινιστική συνέντευξη σήμερα, η συνάδελφοι από το στάτους εννοώ. Εγώ από τη στιγμή που θα του ζητήσω να είναι στην εκπομπή, προφανώς και θα του ζητήσω να ανοίξει τα χαρτιά του, όχι να διευκρινίσει τα της επιστολής. Οπότε θα το αφήσω μερικές ημέρες.
0: Όχι μόνο τα χαρτιά του, εγώ θα σου προσθέσω κάτι ακόμα. Δεν θα σε ακούω.
1: Θα σας πω όμως το εξής.
0: Στο Newcastle, την Δευτέρα θα πούμε από την Αγγλία. Ναι.
1: Α, ωραία.
0: Σε προετοιμάζω. Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Τι δώστε... ωραία, με 6 βαθμούς.
1: Τους χαιρετισμούς να δώσετε στο γιο και στην ύφη.
0: Όχι, εκείνη στην Αυστραλία, μην μπερδεύεσαι.
1: Εσύ τότε στο Newcastle θα πάτε να κάνετε, κύριε καθηγητά.
0: Μα δεν είμαι επισκέπτης καθηγητής, ομότιμος εγώ.
1: Α, σωστό.
0: Σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο, άμυστος. Είναι το τρίτο που περνάω.
1: Σωστά.
0: Και το τρίτο είναι καλύτερο.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Άμυστος, και... τα έξοδα σας τα κάνουν τουλάχιστον για να πάτε και να γυρίσετε.
0: Τώρα μην μπαίνεις σε λεπτομέρειες, θα με κυνηγάει για βέτερα.
1: Μα μου λέτε άμυστος. μα μου το λέτε το άμυστος.
0: Έχω φίλους να με φιλοξενούν.
1: Τουλάχιστον τα έξοδα σας τα κάνουν για να πάτε και να γυρίσετε.
0: Όχι, τσοντάρουν όλοι οι φίλοι.
1: Αυτό είναι. Να θυμίσω εγώ τώρα ότι ο Γιώργος Οπερόπουλος έμεινε για κάποια χρόνια στο Newcastle όταν πήγε να διδάξει στο Πανεπιστήμιο της πόλης ο γιος του.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Και ήμουν επισκέπτης καθηγητής του Πανεπιστήμιου Newcastle πάντα.
1: Και μάλιστα εγώ να πω ότι πόσο τον θαύμασα για αυτό που έκανε, που πήγε και έμεινε με το γιο του. Δηλαδή εγώ δεν ξέρω αν το έκανε αυτό το πράγμα. Εσείς αυτό ήταν καταπληκτικό.
0: Είσαι, ναι, κοίταξε, εμείς έχουμε κοινά συμφέροντα. Και ο Πάνος τώρα είναι κοσμήτορας για διεθνή ανάπτυξη του Πανεπιστημίου του Perth. Ένα πανεπιστήμιο πιο μεγάλο σε πληθυσμό και σε σχολές από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και αυτό σου βοηθάει την διεθνή ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. Έχει αφήσει την Αγγλία. Αλλά εγώ πέρασα από εκεί, πρώτη θέση, τιμητική επισκέπτης καθηγητής Πανεπιστήμιου Newcastle, πάντα στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Δεύτερο, Πανεπιστήμιο του Northumbria. Και τρίτο είναι το, εδώ και 6 χρόνια, 7 χρόνια τώρα, είναι το Durham, το οποίο είναι και τρίτο στην κατάταξη στην Αγγλία. Είμαστε στα 5 καλύτερα της Αγγλίας και στα 100 καλύτερα του κόσμου. Οπότε είναι χαρά μου, μια φορά, δύο διαλέξεις και τελειώσαμε.
1: Το Skype από το Newcastle, ήταν υπέροχο αυτό το οποίο κάνατε τότε.
0: Μπράβο, έτσι, έτσι. Λοιπόν, για να γυρίσω πίσω, οπότε θα μάθεις από το Χάρη, θα κάνω και μια ακόμα ερώτηση, πέρα από αυτά για τα καρτιά του, αλλά πες του και τι βλέπει στο Πασόκ. Για παράδειγμα, εγώ προσωπικά έχω πει πολλές φορές, έχω γνωρίζοντας και τον δύο, γνώρισα και τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, γνωρίζω και τον Γερουλάνο. Αλλά εγώ έχω την αίσθηση, και είχα πάντα την αίσθηση, ότι αν δεν ήταν πρόεδρος ο Ανδρουλάκης και ήταν ο Γερουλάνος, τώρα θα ήταν πολύ κοντά, ίσως σε απόσταση όχι αναπνοής, μπορεί να την παίρναγε κιόλας την κάποτε δικιά μου αγαπημένη Νέα Δημοκρατία. Λέω κάποτε γιατί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που τον ψήφισα, εντάξει, το λέμε αυτό συχνά, με παίρνω τηλέφωνο, μου λέει γιατί το λες πάλι. Τι να μην το λέω, ψέματα λέω. Όπως είπα, δεν ψήφισα ποτέ, τον εκτιμούσα το Χάρη τον Καστανίδη, αλλά δεν ψήφισα ποτέ, ή τον Βαγγέλη Βενιζέλο, φυσικά όχι. Εγώ ψήφισα Νουδού. Μετά αποκόπηκα, αλλά για να το πούμε με άλλη γλώσσα, να το ρωτήσεις τι βλέπει για το Πασόκ. Γιατί εγώ λέω και επαναλαμβάνω τη φράση, αν ο Γερουλάνος ήταν πρόεδρος στο Πασόκ. Ενδέχεται και εγώ να προσχολούσα στο Πασόκ. Όχι σαν βουλευτής ή υποψήφιος, αλλά ιδεολογικά. Και σε
1: εγώ το μόνο που θέλω να σας πω είναι για να αλλάξουμε και θέμα να φύγουμε από αυτό. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι τουλάχιστον από τα μέχρι στιγμής πεπραγμένα, από τα μέχρι στιγμής λεπτά,

0: δεχθέν τα καλύτερα. Θα σας πω ότι δεν έχει πει και τα καλύτερα για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ο Χάρης ο Καστανίδης στο παρελθόν. Τώρα, αν μετά από τόσα χρόνια ό,τι είπαμε νερό και αλάτι βρε αδέρφε, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό.
1: Καλά, κοίταξε.
0: Αυτό το ανέφερα εγώ για την πιθανότητα προσχωρήσεως στο νέο πολιτικό φορέα που θα ιδρύσει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε το μανιφέστο, δεν μου είπατε. Τώρα, για να πάμε από τον ένα, ομαλά από το ένα στο άλλο, οργανικά. Είδατε.
1: Όχι, ούτε καν κουράστηκα να το διαβάσω.
0: Οργανικά από το ένα στο άλλο.
1: Ούτε καν κουράστηκα να το κοιτάξω. Μην κουράζει.
0: Γιατί έτσι το, γιατί έτσι. Ούτε καν ρεπορτάζ, δεν είδατε να δει.
1: Μα σε παρακαλώ.
0: Το τι αναφέρει, ξέρω εγώ. Θα με βάλει τώρα να το διαβάζω, α πούμε.
1: Ό,τι να μου διαβάσει. Για τον άνθρωπο που στι πρέσπε χαμογελαστό έδωσε το όνομα. Έδωσε την εθνότητα και τη γλώσσα στους Σκοπιανούς, στους Σλάβο, Άλβανο, Βουλγάρους και τρεις Έλληνες. Ποιον κοροϊδεύουμε? Δεν ασχολούμαι εγώ με τον κύριο Τσίπρα. Το δοκιμάσαμε. Θα έσκιζε τα μνημόνια με μια πράξη απλή και με μια ανακοίνωση στη Βουλή. Θα τα έσκιζε σαν μια σελίδα καρτί. Μας έφερε το τρίτο και... Να μην θα θυμηθούμε τη λέγη έκφραση. Το τρίτο και χειρότερο.
0: Όχι,
1: το τρίτο και χειρότερο. Εντάξει. Μα έδωσε στου Σκοπιανού περιχαρής. Είχε από το ένα αυτή στο άλλο το χαμόγελο.
0: Ξέρετε,
1: και έχει μεγάλο χαμόγελο.
0: Ξέρετε τι με στεναχωρεί. Βασικά, όχι ότι.
1: Αλλά όχι, περίμενε τώρα, δεν κλείσαμε αυτό. Αν ο Χάρης Καστανίδης τώρα πάει στον Τσίπρα.
0: Όχι, δεν, έχουμε τελειώσει με αυτό. Εγώ απλά ήθελα να αναφέρω μια κουβέντα. Δεν,
1: καλά, μια εικασία.
0: Για το ενδεχόμενο, λέω ότι στο παρελθόν δεν θα λέγα ότι ήταν δεν θα ήταν και κολλητή ποτέ τους. Πολιτικά κολλητή εννοώ. Δεν έχει όσο...
1: Κάνεις αυτό που λέμε εμείς στην έρευνα, το λέμε μία-μία υπόθεση εργασίας. Δηλαδή working.
0: Κάπως έτσι. Από εκεί και πέρα, εγώ να σας πω κάτι. Ξέρετε τι με θλίβει. Διότι καλά γνωρίζετε βεβαίως και τους αγώνες που έχω δώσει εγώ για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Οπότε προφανώς και συμφωνώ με αυτό που είπατε. Και επαυξάνω και το προσυπογράφω και ό,τι θέλετε. Αυτό το οποίο με στεναχωρεί είναι ότι βλέπω ότι δεν το λαμβάνει υπόψη του ο κόσμος το τι έχει γίνει, δηλαδή το τι έχει γίνει και το τι είναι αυτό το οποίο συνοδεύει και ακολουθεί τελικά τον Αλέξη Τσίπρα ως μέρος του βιογραφικού του πλέον που είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Βλέπω ότι δυστυχώς ή ευτυχώς κατά άλλους δεν επηρεάζεται. Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που δεν επηρεάζεται από αυτό. Δηλαδή δεν τους νοιάζει αυτό το οποίο είπατε, ότι έδωσε το όνομα, έδωσε τη γλώσσα στους Σκοπιανούς. Δεν τους ενδιαφέρει. Και όταν τους ρωτούν οι δημοσκόποι, γιατί μόνο δημοσκοπικά μπορούμε να το δούμε για την ώρα, λένε Τσίπρας. Όταν, όταν ο πρώην Πρωθυπουργός πάει να παρουσιάσει το βιβλίο του σε μια οποιαδήποτε πόλη, ακόμη και της Μακεδονίας, να θυμίσω εγώ.
1: Ναι.
0: Ακόμη και σε μακεδονική πόλη, γεμίζουν την αίθουσα.
1: Ναι, ωραία. Τώρα γιατί είσαι.
0: Αυτό.
1: Είσαι παλιό παιδί.
0: Αυτό σας λέω ότι εμένα μου φαίνεται θλιβερό. Θλιβερό.
1: Έχει όμως ερμηνεία, ερμηνεύεται. Άκουσε με.
0: Παρακαλώ.
1: Άκουσε με. Λοιπόν, πρώτον. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στα 5 χρόνια που κυβέρνησε την πατρίδα μας ο Αλέξης Τσίπρας και το Πασό. Πώς το λέγανε το κόμμα του, πώς το λέγανε αυτό που μας κυβέρνησε,
0: δεν το καταλαβαίνω.
1: ΣΥΡΙΖΑ. Α, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έλεος, κύριε καθηγητά.
1: Έλεος. Θέλω να το ξεχάσω, δεν κατάλαβες. Λοιπόν, στα 5 χρόνια ευνόησε όπως όλες οι κυβερνήσεις. Ευνόησε πολύ κόσμο. Εντάξει, γιατί και όταν έπεσε με 17%. Άλλο που στη συνέχεια έγινε κομματάκια εκείνο το 17. Δεν είναι λίγοι λοιπόν. Συνεπώς, πρώτον, μη σε ξαφνιάζει που γεμίζει κάποιες αίθουσες. Πρώτον. Δεύτερον, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για οτιδήποτε έχει να κάνει με εθνοκεντρισμό το αποκαλούν φασισμό, το αποκαλούν ανοησία και είναι διεθνιστές, εντάξει, δίθεν αριστεροί, προοδευτικοί. Στα περιθώρια και γύρω λίγο εκτός του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο διορίστηκε ως πρόεδρος από τον προηγούμενο πρόεδρο, τότε 20 χρόνια πριν, ο κύριος Τσίπρας, ήταν το 3,5% της αντιδιαστολής του κλασικού κομμουνιστικού κόμματος Ελλάδος εξωτερικού, με έδρα τη Μόσχα, και του ντόπιου κομμουνιστικού κόμματος Ελλάδος εσωτερικού, που μετά έγινε συνασπισμός και μετά έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Συνασπισμός της αριστεράς και της πρόοδου. Συνεπώς, ένα μεγάλο κομμάτι είναι ευνοημένο. Το χρωστάει και όπως όλοι, η μοροφιλόδοξη αλλά και η σοβαρή, περιμένει όταν γίνει κάτι σπουδαίο ο κύριος Τσίπρας, πάρει 10, 12, 15% πόσο του δίνουν οι γκαλοπίστες, αυτοί πάλι κάπου θα έχουν το μικρό το βαζάκι και θα βάλουν δαχτυλάκι τους μέσα. Αν όχι το δίκτυ ή τον αντίχειρα, θα βάλουν το μικρό δαχτυλάκι. Αυτό ένα ποσοστό. Ένα άλλο ποσοστό, όπως είπα, είναι οι εθνομηδενιστές. Δεν μπορεί να μιλάς για πράγματα αυτή την εποχή, ναι, για σύνορα και για ονόματα. Τι λένε μεγάλε. Δηλαδή εσύ δεν έχεις που λέγεσαι Χίψη Ωμέγα, δεν έχεις όνομα πρώτο που σε βαφτίσανε και επίθετο. Έχεις. Πώς λοιπόν οι Σκοπιανοί έχουν τώρα πρώτο όνομα και δεύτερο όνομα και είναι North Macedonia. Άντε, North Macedonia. Πήρε και σήκωση. Αλλά με γλώσσα ελληνική. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Ο Αριστοτέλης τι μίλαγε. Σκοπιανά ή σλαβικά. Άντε ρε στην ευχή. Πάει αυτό. Και τρίτον, υπάρχει ένας μεγάλο ποσοστό κόσμου. Αγαπητέ μου Λάζαρε, παλιέ μου φοιτητή και πάντα αγαπητέ συνάδελφε δημοσιογραφικά. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που αυτή τη στιγμή χτυπιέται από την ακρίβεια, από τις ελλείψεις, από την αναπάρκεια εισοδημάτων. Την ώρα που, όπως λέω στο σημερινό μου άρθρο, και παγκοσμίως έχουμε ίδια πράγματα. 318 εκατομμύρια είναι στα όρια της φτώχειας, της πείνας, και κάθε μέρα από αυτό το ποσό πεθαίνουν αγοράκια, κοριτσάκια, άνδρες, γυναίκες, ηλικιωμένοι, άρρωστοι. Και 3.455-58 άτομα έχουν ήδη ευξήσει μετά την πανδημία την περιουσία τους, άκου τι είπα, σχεδόν 3.500 άτομα, την ώρα που 318 εκατομμύρια ψωμολυμάνε, λιμοκτονούν, αυτοί έχουν αυξήσει την περιουσία τους από 13 εκατομμύρια, κρατήσου Γιώργο μέσα στο κοντρόλ μου ακούς, 13 εκατομμύρια πριν την μεγάλη πανδημία, και τώρα το 26 αυτά τα 3.500 άτομα σε όλη τη γη έχουν μαζέψει περιουσιακό στοιχείο 23 εκατομμύρια δολάρια. Την ίδια ώρα πετάμε στα σκουπίδια, ακόμα και οι Έλληνες που είμαστε της μεσαίας τάξης, που δεν είμαστε από αυτούς που υποφέρουν και δεν μπορούν να αγοράσουν παραπάνω από 3 πορτοκάλια και 2 ντομάτες και ένα αγκουράκι που και που. Λοιπόν, και τι κάνουμε εμείς και οι υπόλοιποι που είμαστε καλά ζωισμένοι, καλοζωισμένοι, πετάμε στα σκουπίδια κάποιες χιλιάδες, εκατομμύρια, χιλιάδες, δισεκατομμύρια δηλαδή, μετρικούς τόνους φαγητό. Τότε γιατί βρε, άντε μην πω αναθεμάσει, γιατί βρε, όχι ευλογημένε, όχι εσύ, όχι εσύ αγόρι μου, αλλά αυτός που παραγγέλνει και μετά λέει εντάξει άσχεσαι κάτι, ότι τι αφήνεις στο τραπέζι, να πάει για σκουπίδια, ναι. Δεν υπάρχει κόσμος που πεινάει και στην Ελλάδα και διεθνώς. Και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι γενικό. Ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε λίγο πιο χοβαρδάδες, ναι. Ωραία. Συνεπώς, αναβιώσει τον πάλε ποτέ συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου ή κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος του εσωτερικού, μην τα ξεχνάμε αυτά. Εγώ δεν τα ξεχνάω. Δόξα τω Θεώ, στα 84. Μια χαρά δουλεύει η μνήμη μου. Γι' αυτό και πληγώνομαι. Εντάξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η προοδευτική αριστερά, κομμουνιστές ήταν η βάση. Αλλά ήταν κομμουνιστές του εσωτερικού. Καλό κορίτσι, λέει, δεν εκδίδεται. Εντάξει. Αυτό που κάνει το κάνει, λέει, για σπορ. Εντάξει. Μου θυμίζει εκείνο το φοβερό ποντιακό ανέκδοτο.
0: Για σπορ, για χόμπι.
1: Για χόμπι, για χόμπι. Για σπορ, το ίδιο πράγμα. Διότι λέει, υπάρχει, λέει, και τα λέγαμε το μακαρί του φίλου μου, τον Χάρη Κλίν, κάποιες εποχές με τα ποντιακά ανέκδοτα. Όταν άρχισαν οι πόντι, Λάζαρε, να ανεβαίνουμε και να κατακτούμε θέσεις και να βγαίνουμε μπροστά μπροστά και να μας βλέπουν, μας πολέμησαν όλοι. Και οι ντόπιοι και οι υπόλοιποι, ναι. Αλλά ήταν το ανέκδοτο αυτό το ωραίο με μια ωραία κοπέλα, καλονή, εντάξει, η οποία λέει κάποια στιγμή δεν ανοίξει και αυτοκτόνησε.

0: Από τι? Έλε, έμαθε ότι αυτό που έκανε οι άλλοι για χόμπι, οι άλλοι το έκαναν για λεφτά. Οι άλλες. Και αυτή δεν είχε λεφτά, δεν μ' άρεσε περιουσιακά στοιχεία.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Ναι, το έκανε τζάμπα. Για χόμπι. Για χαρά. Γυρνάω λοιπόν πίσω. Να δώσεις τα χαιρετίσματά μου στο Χάρη Κασανίδη, να του πεις ότι ελπίζω να μείνει εκεί που είναι και αν το κόμμα του Πασόκ με το οποίο αναδείχθηκε στα πολιτικά, με το Πασόκ αναδείχθηκε, ο Ανδρέας τους ανέδειξε όλους, εντάξει, αν το, η αποσκήρτησή του από το παλιό Πασόκ, το οποίο δεν υπάρχει πια, είναι Πασόκ έτσι, είναι πάντα, είναι Πασόκ του Ανδρουλάκη του Νίκου, αλλά αν τον δω να πηγαίνει προς το... όταν βρεθούμε σε κάποια βόλτα στη Ζυμισκή, που και πού βρισκόμαστε, εντάξει, θα γυρίσω το κεφάλι. Δεν του πω καλησπέρα ή καλημέρα.
1: Γιατί αυτό όμως?
0: Μα δεν έχει νόημα να κάνει τι, να γυρίσει στον κύριο Τσίπρα, ο διακεκριμένος καθηγητής πανεπιστημίου και που ξέρει και καλά μια-δυο ξένες γλώσσες μεταξύ μας, δεν λέω παραπάνω. Ο κύριος Καστανίδης, διακεκριμένος πανεπιστημιακός δάσκαλος, θα γυρίσει στον κύριο Τσίπρα που πήρε πτυχίο από το Εθνικό, από το Μετσόβιο Πανεπιστήμιο, από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά αναρωτήθηκε αν η θάλασσα έχει σύνορα και μας ανακοίνωσε ότι φεύγοντας από τη Δέσμα θα πάει στη Μυτιλήνη. Δεν του πάει του κύριου Καστανίδη αυτό. Γι' αυτό λέω, θα λυπηθώ πολύ. Αν, γιατί θα αποδείξει ότι δεν μπορεί να... Εγώ δεν γεύτηκα τις καρέκλες ποτέ. Γι' αυτό ήταν ίσως πιο εύκολο για μένα να πω τέλειωσε η έλεξη. Δύο φορές τελειώσαμε, να είστε καλά και νουδού και τα πολιτικά και τα συστήματα και όλοι σας. Bye. Ότι δέχτηκα προσφορές. Ου. Ότι δέχομαι ακόμα και τώρα προσκλήσεις. Ου. Το λέω περήφανα. Κάποιος είμαι. Λίγο μέτρησα στην καριέρα μου. Αλλά στα 84 αλλάζανε. Έλεγα χθες στο YouTube να το ανοίξουν οι φίλοι και το δούνε. Στο μη στεγνώση του Γκόε, να διαβάσω το σημερινό μου άρθρο.
1: Ελάτε.
0: Οπουδήποτε από το θες διάρκεια λοιπά και θα σου πω. Έλεγα λοιπόν πολύ απλά ότι προτιμώ όταν φύγω από τη ζωή, γιατί είμαι συναισθηματικός ρεαλιστής. Δεν μένουμε όλοι εδώ, κανένας δεν μένει εδώ. Όταν φύγω και εγώ όταν φτάσω στα 84, θα πεις φεύγουν από τη ζωή 12 χρονών και 13 με πατίνια, παιδάκια. Εγώ θα φύγω κάποια στιγμή. Αλλά λέω, δόξα τω Θεώ, όταν φύγω θα πούνε, μας άφησε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο Γιώργος Πιπερόπουλος.
1: Λέτε τώρα, λέτε τώρα. Αυτά δεν είναι
0: τώρα. Δεν πεθαίνω, δεν λέω τώρα.
1: Δεν θέλω να τα ακούω αυτά τώρα. Συγγνώμη, δεν θέλω να τα ακούω αυτά.
0: Μα δεν κάνω επικίνδυο.
1: Τι θα κάνω εγώ μετά κάθε Δευτέρα, ας πούμε.
0: Μα δεν κάνουμε επικίνδυο, πρόσχε, άλλο λέω.
1: Ελάτε, δεν θέλω τώρα.
0: Αν είχα πετύχει.
1: Μα στεναχωρείτε και εμένα και τους φίλους που ακούνε τώρα. Ελάτε.
0: Αν
1: και να φεύγουμε, κύριε καθηγητά.
0: Αν είχε αφήσει η τοπική νομεκλατούρα. Και ο Πελοποννήσιος Σωτήρης Κούβελας, κάποτε φίλος και μαδάρχης μου, ούτε να το δω στα μάτια μου πλέον, εδώ από το 1996 και μετά 1993. Λοιπόν, α, και οι υπόλοιποι της Νέας Δημοκρατίας της Θεσσαλονίκης, από ποιος Ταχιάος, τώρα υπουργός, δεν είναι ποτέ βουλευτής. Εγώ κατέβηκα και τους έδειξα τη μαζεύω από Θεσσαλονίκης, χωρίς αυτά που μου κλέψανε. Αλλά, αν είχα πετύχει, όταν θα φεύγα, δεν φεύγω ακόμα, εδώ είμαι, όταν θα φεύγα θα έλεγαν, έφυγε ο Πουρου, τελεία. Δηλαδή ο πρώην δημοτικός σύμβουλος, δήμαρχος, περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, βουλευτής και υπουργός, νομάρχης, αντινομάρχης, ναι, ναι, όχι. Εγώ θα φύγω ως καθηγητής Γιώργος Πιπερόπουλος. Δεν θα υπάρχει πυρό μπροστά από το όνομά μου, πρώην. Λοιπόν, γιατί το πρώην σημαίνει φτάνει, κάπου το βάλαμε το δαχτυλάκι στο
1: αρχίσω,
0: μέλι.
1: Θα αρχίσω άλλες και μικρίνια τώρα, φτάνει κύριε καθηγητά.
0: Φτάνει.
1: Κάτι την άλλη Δευτέρα εδώ θα είσαστε, αφήστε αυτό.
0: Τηλεφωνικά, τηλεφωνικά.
1: Στεναχωρείτε και τους φίλους σας με αυτά που λέτε. Ηρεμήστε.
0: Όχι, δεν έχω τέτοια όρεξη.
1: Έλατε να σας ευχαριστήσω πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα και ζωηρή συζήτηση σήμερα. Να είστε καλά.
0: Και περιμένω και τι θα γίνει, και τι θα γίνει με την πρόταση του Πασόκ, η εξωστική, για τις υποκλοπές. Και θέλω να δω τι θα γίνει και την Πέμπτη στο προσυνέδριο.
1: Θα τα δούμε όλα. Θα τα δούμε όλα. Να είστε καλά.
0: Θα τα κουβεντιάσουμε την άλλη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και σε εσάς.

Κύριε Πανάρη, τι τα θέλετε τα σπανιόλικα τώρα? Μήπως είναι ώρα να φύγουμε? Είναι ώρα να φύγουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Να είστε καλά. Δεν μπορώ να τον μαζέψω σήμερα. Τουλάχιστον να τον στείλω στη γυναίκα του να ξεκουραστεί. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Γιώργης Πανέρωτος, η ρύθμιση του ήχου. Σε ρόλο γονδογέρη, ραδιοσκηνοθέτη. Με τις υπέροχες μουσικές επιλογές του. Λαζαρός Λαζάρου στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ σε όλες. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
9: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash
11: 9,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Bobby Knight. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Flash 99,4 με τον Μπάμπι Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφρεμίδου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών,

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30. Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Ο Φίβος.
1: Ο Σπύρος.
2: Ο Φίβος, πολύ γαμάτος.
0: Γαμάτος Φίβος.
1: Πώς το λένε το βιολιστή.
3: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Μες στα χαράματα.

Ήρθες εχθές από νωρίς και χτύπησες την πόρτα. Σου άνοιξα, σ' αγκάλιασα και έσβησα τα φώτα. Μου είπες λόγια όμορφα, μου μίλησες για αγάπη και σου ψιθύρισα στα αυτή.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Τράμε στο βότσι. Ντοντό, έχω τον πούρο σου, brother.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ, να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Υπάρχει ένας κύκλος και αυτό είναι η ζωή. Η μοίρα η δικιά μας, σπασμένο γυαλί. Η σκέψη μου ορίζει την κάθε στιγμή. Γι' αυτό υποφέρω και λείπεις εσύ. Θέλω να είσαι δικιά μου, το δικό μου παιδί. Να είσαι ο ήλιος που φωτίζει τη γη. Η αλήθεια στο ψέμα, το καλό στο κακό. Θέλω πάντα για πάντα να σε έχω εγώ.

Κι όμως παιδιά, οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται ποτέ. Χθες μέσα σαν νύχτα και κάτι, σε ένα σπίτι θυμικό, είδα κάποιον που σου μοιάζει κι ήταν τόσο ξαφνικό, που σταμάτησε η καρδιά μου και δεν είχα τι να κάνω, να εξορκίσω το κακό. Είχα πει να σε ξεχάσω για να μην υπάρχεις πια, και νιώσα το αρώμα σου μαχαιριά μες στη καρδιά, και μου θύμισε τις νύχτες που σε είχα και με είχες αγκαλιά.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: συνεργός και συνένοχος σε όλη αυτή την υπόθεση, δυστυχώς είναι ο γιος σας.
1: Όλη τη μέρα μες στο δρόμο για να βγει κασέ. Γουστάρι μυρίζει το δέρμα μέσα στο κούπερ.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
3: Με τον Bubby Μπατσάρα.
2: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Μες στα χαράματα.